0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα. Το μάθαμε στον Κάρδι.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από τον Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από τον Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει. Και το θυμάμαι μόνο εγώ.
2: Έτσι είναι η φάση.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Ξεκάθαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο, λες παιδιά,
3: σταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

πει. Με δίδαξες τι πάει να πει διπρόσωπη γυναίκα. Να είμαι πιο προσεκτικός.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ
6: για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες της Κύρος, τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στην Ατζίτσα. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι με εντάσεις που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της πυρόσβεσης. Έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Βίας επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στη Σκύρο επίσης καταφθάνουν δυνάμεις από όλη τη χώρα. Τρεις περιοχές εκενώθηκαν μετά από μήνυμα το 112. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα και στην Άνδρο και στην περιοχή κάτω Απρόβατος σε αγροτοδασική έκταση. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και περιφέρεια Κρήτης. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και της ηπειρωτικής χώρας. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε επιφυλακή ενώ συνεχίζονται οι μεικτές περιπολίες και νεαρή επιτήρηση. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3. Η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, δήλωσε από τα Χανιά Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στη σύλληψη ενός 35χρονου Ισραηλινού προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε παραμονές 15 Αυγούστου στο Νότιο Ρέθυμνο, στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η οποία απείλησε να πάρει διαστάσεις, αλλά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο μετά από 4 ώρες από ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 35χρονος υπήκοος Ισραήλ προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά, κάνοντας χρήση ψυσταριάς, ενώ η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου 4, πολύ ψηλός κίνδυνος. Σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες προκάλεσε καλοκαιρινό μπουρίνι που έπληξε το Σάββατο την Ανατολική Μάνη, όπου μάλιστα χρειάστηκε επέμβαση σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας σε εγκλωβισμένους. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για τη μεταφορά 10 ατόμων από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ίτυλο την ώρα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη διεθνές κύκλωμα, το οποίο τα μέλη δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης με φορτία χαρτιού ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά ακατέργαστης κάναβης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε φορτίο χαρτιού προς ανακύκλωση. Το προσδοκόμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με σποραδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έθριος καιρός στο νομό Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

καλημέρα σας αγαπημένοι μου παρά του Σαββατοκυριακού. Εδώ πέρα επιστροφή κανονικά από χτες 15 Αύγουστο. Καλημέρα, καλό πρωινό Κυριακή σε όλο το ακροατήριο του Focus FM. Πίσω από το μικροφόνο του Focus και στην εκπομπή πίσω από την είδηση μέχρι και τις 11 βάγια που γιουκλεί εδώ πέρα παρεούλα με τον αγαπημένο μου Λεωνίδα Καρυπίδη.

Καλημέρα στο Δημοσθένη στο Viber. Πασκουάλ μου, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ελεονίδα από το Πασκουάλ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Από αύριο. Λοιπόν, τι σας έχω σήμερα? Και τι δεν σας έχω? Θα ξεκινήσουμε από την ενημέρωση όσον αφορά την επικαιρότητα, γιατί έχουμε διάφορα θέματα πέρα από τις πυρκαγιές. Λίγο αργότερα θα πούμε για το δημογραφικό, κάποια νεότερα δυστυχώς στοιχεία. Για το μεταναστευτικό, στο οποίο έχουμε πάρα πολλά σήμερα, καθώς οι καραβιές συνεχίζονται από την Κρήτη και όχι μόνο. Θεσσαλονίκη επίσης, ασταμάτητα παιδιά μας έρχονται εδώ από σημεία μη προσδιοριζόμενα στον Εύρο, με στόχο, και λένε όταν τους πιάνουν, θέλαμε να έρθουμε Θεσσαλονίκη, εδώ. Στο είχα ξαναπεί. Αν και έχει κλιμακωθεί τώρα αυτό, δεν ξέρω τι παίζει. Θα πούμε, είχα αναφέρει που λες Λεωνίδα μου τώρα τις προηγούμενες μέρες που έκανα εκπομπή στην Αρτουτσίδη, ακόμα και αυτήν την εβδομάδα, για, τους, για το αν θα βλέπαμε και φέτος παραμονή 15 Αυγουστού να κυματίζουν πακιστανικές σημαίες στην Αθήνα. Ήταν λίγο συγκαλυμμένο να το πω έτσι, και γενικά δεν δόθηκε δημοσιότητα, εννοείται λιμονό, και τελικά ναι, παραμονή 15 Αυγουστού όχι απλά κυμάτισαν πακιστανικές σημαίες, για μία ακόμη φορά ξεσαλώσανε στο κέντρο της Αθήνας για την επαιτειό τους. Για μια περίπτωση που έχουν, θα τα πούμε συνέχεια. Βέβαια, δεν ξέρω αν πηγαίναν οι Έλληνες στο Ισλαμαμπάντ να κάνουν αντίστοιχη εκδήλωση, να γιορτάσουν την παραμονή 15 Αυγούστου στο Ισλαμαμπάντ, την ώρα που έχουν στο Πακιστάν τη δική τους αυτή επέτειο που έχουν, τέλος πάντων, για μια ανεξαρτησία τους. Στο Πακιστάν που είναι μαζί με την Τουρκία, έτσι. Έχει γίνει και επίσημο πλέον. Το Πακιστάν που, αν αυτή τη στιγμή πει η Τουρκία ότι μας την πέφτουν στην ψύχρα, θα πάει με το μέρος της Τουρκίας. Σας έχω πάρα πολλά από εγκληματικότητα αλλοδαπών, εγκληματικότητα γενικώς, σε αντίθεση με αυτά που λέει ο κ. Χρυσοχοίδης, ότι η επαρχία, δηλαδή όλη η Ελλάδα εκτός από την Αθήνα, έχουμε χαμηλή εγκληματικότητα. Και λίγο αργότερα, προς το τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα συζητήσουμε για μια καινούρια δήλωση πρόσφατη που έκανε ο κ. Υπουργός Υγείας, σύμφωνα με την οποία... Α, μάλλον έτσι πρέπει να ξεκινήσω. Καλημέρα σας, αμόρφωτοι ακροατές μου. Καλημέρα, αμόρφωτη Βάλια. Καλημέρα, αμόρφωτε Λεωνίδα. Γελάει. Είμαι με αυτά που λέει, αμόρφωτους μας είπε, που δεν θέλουμε να καταχωρούνται, να υπάρχει καταχωρημένο αρχείο, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο για την συνταγογράφηση φαρμάκων. Θα τα πούμε συνέχεια. Έχουμε 1-2 ώρα κοντά.

Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το, φυσικά με τα πύρινα μέτωπα. Χθες είχαμε πάλι διπλό χτύπημα της κλιματικής αλλαγής στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε στη Νέα Μηχανιώνα σε αγροτοδασική έκταση και επίσης είχαμε σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή της Κηδονέας Λαγκαδά. Αφήσαν τα γύρω-γύρω και έχουν πιάσει και τα χωριά, έτσι, κανονικότατα. Σε δύσβατη τώρα δασική έκταση, χθες το απόγευμα. Βροχές δεν είχαμε, να πεις ότι έπεσε κανένας κεραυνός, ρε παιδί μου, στη δύσβατη δασική έκταση. Για σήμερα έχουμε επίσης τη μισή χώρα και κάτι σε συναγερμό, καθώς έχουμε κατηγορία κινδύνου 4, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για περιφέρεια Αττικής, για Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, καλά στη Σκύρο και από χθες ήταν και ήδη το επιβεβαίωσε με τη μεγάλη φωτιά, αυτή η άτιμη κλιματική αλλαγή που ξέσπασε χθες στη Σκύρο και εξακολουθεί να καίει. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Όσον αφορά την κατηγορία για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 3, έχουμε σχεδόν όλη την Πελοπόννησο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ξέρετε, Εύρος μεριά, Σαμοθράκη μεριά, που επί Σαμοθράκη είχαμε και χθες διπλό πυρινό μέτωπο, και Χαλκιδική.

εν μέσω όλων αυτών. Α, να σου πω και τα λόγια. Επειδή υπάρχουν. Επειδή υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι εντάξει στην κοσμάρα τους, τα έχουμε πει αυτά. Ναι, γιατί δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή που βάζει φωτιές, είναι και. Τα έχω ξαναπεί και επιμένω. Το θέμα των καλωδίων, μη υπογειοποιημένων καλωδίων που δεν τιμωρείται κανένας. Εδώ και χρόνια πρέπει να γίνει αυτό. Κάποιος προϋπολογισμός τέλος πάντων. Και υπάρχουν και φυσικά οι έλπουνες στην κοσμάρα τους, όπου στο Ρέθυμνο που είχαμε μία ακόμη φωτιά, ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπόελεγχο στον Άγιο Βασίλειο. Από τουρίστες που κάνανε μπάρμπεκιου στη βίλα που νοικιάζανε, παρά τις προειδοποίησεις του ιδιοκτήτη ότι εκείνη η μέρα χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Θα μου πείτε, περιμέναμε τους ξένους, εδώ πέρα τα κάνουν οι δικοί μας.

Επίσης και στον Οροπό στην Αττική είχαμε, ο άλλος πήγε να κάνει μπάρμπεκιου ενώ φύσουνανε εμποφόρια. Τα κλασικά που κάνουν, πάει να κάνουν κάψιμο καλλιεργειών ενώ επίσης φυσάει. Από την άλλη, παιδιά, επειδή πραγματικά αυτό που λένε κάθε φορά ότι είναι έτοιμοι, που δεν είναι, που κάνουν συσκέψεις, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να τα λέω πραγματικά. Και επειδή κατά τα άλλα είναι έτοιμοι, να σας πω λοιπόν, έχω βρει ακριβώς το budget από το πρόγραμμα υγιής. Για κάτι λέω, τα δισεκατομμύρια, τα οποία τελικά που έχουν πάει. Εγείς, για τη ζωή και όσα έχουμε στη ζωή μας, έτσι είναι το πρόμο που έχουν βγάλει. Η μεγαλύτερη μας επένδυση, η ασφάλειά μας. Η ασφάλεια σας, ναι, η δική μας όχι. Λοιπόν, σύνολο, το σύνολο στα πλαίσια του προγράμματος Ελλάδα 2.0, δυστυχώς αυτό είναι. Το σύνολο του προγράμματος Εγείς, από το οποίο τα ακούμε, που είναι για ενίσχυση στα σώματα ασφαλείας και κυρίως για τέτοιες περιπτώσεις, για οχήματα και τα σχετικά. Από το οποίο ολιμερίς το χτίζανε και μετά εξαφανιζόταν, όχι απλά γκρεμιζόταν γιατί δεν φαίνεται πουθενά. Το συνολικό μπάτζετ, ο συνολικός προϋπολογισμός από αυτό το περιβόητο υγιής είναι 2 δισεκατομμύρια, 77 εκατομμύρια, 494.365 ευρώ. Μ' αρέσει που βάζουν και το τάλιρο στο τέλος, έτσι. Για την πολιτική προστασία. 2,77 εκατομμύρια, να το πω έτσι χοντρικά. Και επειδή είναι τόσο πολύ για την πολιτική προστασία, έχουν φροντίσει και διαθέτουν στο Λασίθι, ας πούμε, συγκεντρώνουν χρήματα. Ο πολιτιστικός σύλλογος της Φάκας, στοχεύοντας τη θωράκιση της περιοχής από κίνδυνο πυρκαγιών στην περιοχή της Φάκας, στη Σιτία, για να αγοράσουν πυροσβεστικό όχημα. Ζήτω πρόγραμμα Υγείας, μπράβο! Καλά το πλάτε και φέτος. Καλά το πλάτε και φέτος.

0: ποιος θα τρέξει και πότε θα τρέξει. Δεν έχουμε όχημα προφανώς. Και αποφάσισαν οι άνθρωποι ότι καλό θα είναι να έχουν ένα πυροσβεστικό όχημα και να υπάρχουν 5-6 άνθρωποι που να ξέρουν το αντικείμενο ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Και λέει ο άνθρωπος ότι άμα κάνουμε την αρχή στα χωριά της Ιτίας θα μας ακολουθήσουν και άλλοι σύλλογοι και για άλλα χωριά, για άλλες περιοχές. Και έτσι αποφάσισαν οι άνθρωποι για να προστατέψουν τον τόπο τους να συγκεντρώσουν χρήματα για την αγορά ενός οχήματος πυρόσβεσης. Έτσι είναι με τις τωρές. Μια που λέω για δωρές, γιατί αργότερα θα πάω, σας είπα και πριν, για τον, γιατί όλοι διακοπάρουν, πλατσουρίζουν, ναι, ενώ ο κόσμος καίγεται πραγματικά και πνίγεται, γιατί είχαμε και ένα στιμάνι, μια πολύ δύσκολη κατάσταση χθες, θα σας πω συνέχεια. Έχουμε αυτό με δωρές όσον αφορά πυροσβεστικά οχήματα, παρόλο είναι πάνω από 2 δις το πρόγραμμα, αυτά το budget που έχουν εξασφαλίσει για την πολιτική προστασία. Από την άλλη, ο κύριος υπουργός πετάγματος Χαρταϊτού, ο οποίος θα έχει την τιμητική του σήμερα για μια ακόμη φορά, τη γλίτωσε το πρόγραμμα σου. Χθες ήταν 15 Αύγουστο, εντάξει, τη γλίτωσε. Επειδή τώρα έχει παίζει το καινούργιο το παιχνιδάκι, είναι αυτό το FBI που μας έχει ζαλίσει. Εγώ
1: έκανα το FBI, ναι.
0: Διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, την οποία την υποτιμά ο ίδιος και γελάει ο κόσμος. Που μένει για να μοστράρεται να μας λέει ελληνικό FBI. Πριν από αυτό είχε γκουντουρντήσει να μας λέει για το ενδοοικογενειακή βία, ασχολιόταν με την ενδοοικογενειακή βία σε τμήματα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν καν σαν τμήματα. Είχα βγάλει εδώ πέρα αστυνομικό, μας τα είχε πει και για Θεσσαλονίκη τι γίνεται, δεν υπάρχει πρόσβαση για αμαία. Δεν υπάρχει στα μπαμ για να περηφανευτεί ο Χρυσοχοίδης, κάνανε χώρους για άτομα, τέλος πάντων γυναίκες που προσφεύγουν για ειδοκογενική βία, πέρα από τις δομές που είναι γι' αυτό. Και δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια περιοχή της χώρας, παιδιά. Κύριε Χρυσοχοίδη, μπράβο. Ιδιώτες μαζέψανε και κάναν δωρεά για να μαζευτούν σε ντόνια, σε χώρο που θα φιλοξενεί γυναίκες θύματα ειδοκογενικής βίας σε αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, πήγε 9:30. Θα σας πω και τι είχαμε στη Μάνη. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση χθες. Και θα συνεχίσουμε επικαιρότητα πριν τα επιμέρους θέματα και το μεταναστευτικό κλπ. Λοιπόν, στη Μάνη χθες, στην Ανατολική Μάνη, είχαμε ένα πολύ έντονο καλοκαιρινό μπουρίνι. Έπεσε καταρακτώδης βροχή. Πλημμύρισαν δρόμοι. Νερά μπήκαν σε σπίτια. Εγκλωβίστηκαν οδηγοί. Η πυροσβεστική κλήθηκε να μεταφέρει 10 οδηγούς που εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους. Και βλέπω εδώ πέρα, λέει, σε αρκετά σημεία τα νερά έφτασαν μέχρι τα παράθυρα, με αποτέλεσμα να μπουν στο εσωτερικό ορισμένων κτισμάτων και να προκαλέσουν προβλήματα στους κατοίκους και τους επισκέπτες. Λοιπόν, επειδή είμαι σίγουρη ότι αυτό θα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο εντός εισαγωγικών στα χέρια τους για να μας πούνε για την κλιματική αλλαγή, ότι από τη μία καιγόμαστε και από την άλλη πλημμυρίζουμε ταυτόχρονα, γιατί θα έχουμε και διαδοχικά από εδώ και πέρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό. Και ειδικά συνήθως μετά το αμέσα Αυγούστου αυτό γίνεται. Το θέμα είναι κατά πόσο έτοιμοι είναι, κατά πόσο έχουν κάνει έργα που δεν έχουν κάνει. Γιατί, συγγνώμη, στην Ελλάδα είμαστε, θα πέσει καλοκαιρινό μπουρίνι. Εμάς στα Θεσσαλονίκη και εδώ να δείτε τι γίνεται. Που θα πέσει μια βρόχα, ας πούμε, λίγων λεπτών και θα πλημμύρισει η πόλη. Δεν μπορείς να βγεις από εδώ πέρα, που είναι όλα μπουκωμένα, βουλωμένα, φρεάτια κλπ. Αχ, θα πάω λίγο στα μηνύματά σας και μετά θα σας πω. Τι τα λένε και αυτοί στο εξωτερικό, κάνουν κάτι έρευνες και αυτά να τα παίρνουν εδώ πέρα οι δικοί μας, να μας τα οπιπιλίζουν και να προσπαθούν να μας προσανατολίσουν. Πάλι για το Ελ Νίνιο.

Το El Niño λέει οδεύει προς ιστορικό ρεκόρ έντασης σε χαρτογράφητα νερά ο πλανήτης. Τέτοια λέτε εκεί πέρα, που το λέτε στην NASA, όχι, ναι, στην Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, με σοβαρές επιπτώσεις παγκόσμια. Τέτοια λέτε και έχουμε εδώ πέρα τους δικούς μας και μας τρίβουν όλο το ψέμα στη μούρη περί κλιματικής αλλαγής. Έστω στο εξωτερικό δεν ξέρω τι κάνετε. Εμείς εδώ πέρα δυστυχώς έχουμε περάσει στην Ελλάδα και φωνικούς καύσονες προκλιματικής αλλαγής και φωνικές πλημμύρες. Γιατί πολύ απλά δεν γίνονται αυτά πρέπει να γίνουν όσον αφορά την πρόληψη. Κλασικά. Καλά, φυσικά όχι ότι εμείς είμαστε ξεχωριστά. Το ότι υπάρχει αυτή η καλλιέργεια αυτού του τρομοκρατικού κλίματος παγκοσμίως. Δηλαδή τώρα. Βγαίνουν τώρα, ας πούμε, το El Niño λέει, σε χαρτογράφητα νερά ο πλανήτης. Εντάξει, πείτε μας ότι έρχονται και εξωγήινοι. Δηλαδή, οκ. Okay. Α, και προς τα εκεί το παν, θυμάσαι, Λεωνίδα, που είπαν, ανοίξαν, λέει, τα αρχεία, λέει, για τις εμφανίσεις ούφο. Εμφανίσεις ούφο έχουμε, ούτως ή άλλως, γενικώς, δεν χρειάζεται να ανοίξει η NASA αρχεία, τα βλέπουμε τα ούφο. Λοιπόν, πάω λίγο στα μνήματά σας για να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Καλημέρα στο 098. Είχατε στο Βέλγιο δασική πυρκαγιά στη Γερμανία. Μάλιστα, σε σύνορα με το Βέλγιο. Α, σύνορα, δασική πυρκαγιά Γερμανία, σύνορα με το Βέλγιο. Να καλημέρω στον κύριο Νίκο που γράφεται ότι δυστυχώς οι περισσότεροι δεν αντιδρούν στην καταστροφή, στο ξεπούλημα και στην εισβολή. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε στο 615, γιατί έχω και τον άλλο φίλο Κωνσταντινό. Μου στέλνει μήνυμα αυτό, διαβάσω τώρα. Που μου γράφει για τους Πακιστανούς. Τι σε πείραξαν, μωρέ, τα παιδιά που γιορτάζουν την εξαρτησία τους. Σε μια χώρα στην οποία δεν θέλουν να ζουν, όπως μου γράφεις πολύ σωστά. Παραμονές θρησκευτικής γιορτής στη χώρα που θέλουν να κατακτήσουν. Πολύ σωστά μου τα γράφει ο φίλος ακροατής. Κανονικά μου γράφει δεν είναι Ελλάδα 2-0, είναι Ελλάδα 0-2, τετραετία Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο με τους δέιδες μου γράφεις που ξυλοκόπησαν τον οδηγό στη Χαλκιδική. Τι έγινε, αυτό για τον οδηγό απορριμματοφόρου μου λες?

Να καλημερίσω και το Θεόδωρο στην Αθήνα που θέτει διάφορα ερωτήματα, αλλά εγώ πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή με κάποιες επίσης ειδήσεις από την επικαιρότητα.

δύο λόγια και το, και το δημογραφικό και μετά θα πάμε στο μεταναστευτικό. Α, να σας πω, γιατί ξέρετε αυτό που γίνεται και στη Θέουτα, γιατί δεν έχει σταματήσει το θέμα στην, στο θύλακα, τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Εκεί πέρα οχυρώνονται, ετοιμάζονται. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, σκεφτείτε ρε παιδί μου, έτσι, στην, εκεί πέρα στην Ισπανία, θυμάστε τις ορδές των εισβολέων από τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα και, και καλά γύρισαν πίσω και καλά. Ναι, δηλαδή γυρίσανε όλοι αυτοί που κάνανε ντου, ας πούμε, ότι και καλά γύρισαν πίσω, γιατί λέει απογοητεύτηκαν που δεν βρήκαν αυτά που τους τάξανε. Τώρα αυτό δεν ξέρω που το πουλάνε. Δηλαδή έχουν, έχουν μπει 70.000 άτομα και μέσα χρόνο μηδέν, που δεν έχουμε, το είχα ξαναπεί Λεωνίδα, ότι δεν, βίντεο που να επιστρέφουν δεν έχουμε δει. Εγώ πιο πολύ το κόβω να έχουν μπαστακωθεί εκεί πέρα, γιατί από την άλλη έχουν πνιγεί οι δομές για συνόδευτα, όπου οι δομές εκεί πέρα στην Ισπανία είναι και από ασυνόδευτα που μπουκάραν και με όλο αυτό το συρφετό το τσούρμο που ήρθε από τη Θέουτα. Βίντεο δεν είδαμε με μαζική επιστροφή τους, οπότε θα μου επιτρέψετε να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική και επίσης να ανησυχώ για το που θα διοχετευτούν όλοι αυτοί. Εκτός και αν ο Τσίπρας της Ισπανίας, ο Σάντσεθ, τους βάλει και αυτούς στο 1,2 εκατομμύρια που υπόθεται θα τους δώσει χαρτιά και έτσι πήραν αέρα και κάνανε τον ντου. Θέλω να μου πείτε όμως, γιατί είχαμε πρόσφατα μία απόπειρα να μπει ένας παράνομος αλλοδαπός, ας το πούμε μετανάστης, στην Ισπανία, τι μέσο χρησιμοποίησε. Εμείς ας πούμε εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουν έρθει άνετα από Τουρκία και με jet ski. Πουχού. Με τι μπήκε ο τύπος. Με τι τουλάχιστον επιχείρησε να μπει. Αναρωτιέσαι, θα σου πω στο διάλειμμα. 69-074-83-484, έτσι για να ξέρουμε πώς μπορούν να μας έρθουν. Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος πρώτης ώρας. Καλημέρα στο 656 που μου γράφει. Θα συμφωνήσω, αυτή η τριάδα είναι για ουφό. Καλημέρα μου γράφει, θέλει ουφό. Ο Γκατέμις και ο Μπουμπούκος και ο υπουργός Χαρταετού. Νομίζω θα συμφωνήσουμε. Καλημέρα και στο Βασίλη. Μου γράφει, αυτό θα το διορίσουμε στα water sport. Αυτό που σας έλεγα πως πήγε στην Ισπανία. Θα σας πω συνέχεια ότι θα πάμε στο μεταναστευτικό. Λοιπόν, θέλω όμως να δούμε κάποιες ακόμη ειδήσεις. Α, καλημέρα Πασχάλη, πού είσαι εσύ?

Κωνσταντίνε, αυτό που μου ερωτάς για τη Χαλκιδική θα το πούμε συνέχεια το ξυλοδαρμό του απορριφματοφόρου. Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Όπως διαβάζω πέρα στο δικαστικό, έχουμε το 2008 ένας 24χρονος στρατιώτης έβαλε τέλος ζωή του στον Εύρο, ενώ υπηρετούσε. Η σημαντική εξέλιξη είναι από το 2008 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια. Φοβερή δικαιοσύνη, έτσι. 18 χρόνια μετά. Όπου αναγνωρίστηκε αποκλειστική ευθύνη του δημοσίου και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι μια πολύ τραγική υπόθεση. Όσον αφορά για τα καψιόν και τα σχετικά στο στρατό, το οποίο παιδιά το θεωρώ αδιανόητο πραγματικά, γιατί και ο κύριος Μεθενίτης από την ΠΟΕΣ, από τους στρατιωτικούς που έχω βγάλει εδώ πέρα, είχε αναφερθεί ότι γίνονται ακόμη τέτοια σκηνικά και ότι ο ίδιος δέχεται καταγγελίες και από συγγενείς, από γονείς κλπ. Τώρα τι να πω, είναι χαρακτήριστο δηλαδή, ούτε το ρόλο του καψιόνιου καταλαβαίνω, ούτε ας πούμε πώς μπορεί ο καθένας να παίζει με την ψυχολογία του άλλου, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Και μετά έχουμε μέλλον σαν χώρα, έτσι. Λοιπόν, θα σας πω για αυτό το περιστατικό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς εξελίχθηκε. Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008, όπως σας είπα, όταν ο νεαρός στρατιώτης βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό με το ατομικό του τυφέκιο στο χώρο των Λουτρών κατά τη διάρκεια της νυχτερινής του υπηρεσίας ως θαλαμοφύλακας. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της δικογραφίας που βλέπω εδώ πέρα στο δικαστικό, ο στρατιώτης είχε επιδείξει επανειλημμένα ανησυχητικές συμπεριφορές και πράξεις αυτοτραυματισμού. Καθώς είχε κάψει το χέρι του με πειρακτωμένη, δηλαδή είχε κάψει την ταυτότητά του τέλος πάντων, τη στρατιωτική του ταυτότητα, και προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, χτυπούσε το κεφάλι του σε τείχους. Ο πλήτης γιατρός, κατά την αρχική ιατρική συνέντευξη του νεαρού στρατιώτη στο φύλλο εξέτασης, είχε καταγράψει ότι η ψυχολογική του κατάσταση ήταν χάλια. Μια ενέργεια η οποία έπρεπε να οδηγήσει σε επανεξέταση και παραπομπή σε ειδικό, κάτι που δεν συνέβη. Λόγω λέει γιατί είχαν γίνει κάποιες υπηρεσιακές μεταθέσεις και υπήρχε ελλειπής ενημέρωση για τους νέους αρμοδίους. Γενικά, ο 24χρονος αυτός στρατιώτης δεν εκτέλεσε ενόπλες υπηρεσίες. Είχε επιδείξει και στη συνέχεια πολλά περιστατικά, στα οποία φαίνεται το παιδί χρειαζόταν κάποια βοήθεια, έτσι, και δεν την είχε. Και η πολύ σημαντική απόφαση είναι ότι, όπως σας είπα, ότι αναγνωρίστηκε τόσα χρόνια μετά αποκλειστική ευθύνη του δημοσίου, κλείνοντας και ένα πολυετή δικαστικό αγώνα των συγγενών. Όπου το δικαστήριο έκρινε ότι οι αρμόδιοι παράνομα παρέλειψαν να διερευνήσουν την ψυχική υγεία του στρατιώτη και εσφαλμένα του παρέδωσαν οπλισμό, αναθέτοντας του μάλιστα καθήκοντα θαλαμοφύλακα.

Επιδικάστηκε κάποια αποζημίωση που, παιδιά, σε αυτήν την περίπτωση τα λεφτά δεν είναι τίποτα. Δηλαδή 20 και 30 και 70 χιλιάδες ευρώ είναι να είχαμε να λέγαμε. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Και έστω 18 χρόνια μετά, ίσως αυτό να είναι κάποιο δεδικασμένο, τέλος πάντων, για να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να προσφύγουν. Ή τέλος πάντων να γίνονται έλεγχοι. Λέμε τώρα, γιατί στην Ελλάδα είμαστε. Να προσέχουν περισσότερο πριν γίνει το μοιραίο. Βέβαια, θα μου πείτε εδώ πέρα, έχουμε περιστατικά σε στρατιωτικά νοσοκομεία που έχει φύγει κόσμος από λάθος διαγνώσεις και από λάθος αντιμετώπιση περιστατικών. Τι άλλο έχω από επικαιρότητα? Λοιπόν, έχουμε σε αυτό που μου ρώτησε ο Κωνσταντίνος νωρίτερα, που είχαμε τον ξυλοδαρμό οδηγό απορριμματοφόρου, ήταν που έκανε παρατήρηση σε σέρβους που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και γενικά είχαν επικίνδυνη οδήγηση, οι οποίοι αναζητούνται. Καλά τώρα, και να τους βρούνε, ξέρουμε τους νόμους. Μαρία μου, στις καλή σου μέρα. Καλημέρα και στο 453. Καλή και ευλογημένη Κυριακή επίσης, αντεύχομαι. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τα του μεταναστευτικού γενικώς και θα ξεκινήσω από την Θέουτα για να πάμε σιγά σιγά στα δικά μας. Αφού πρώτα σας πω έτσι δύο τελευταία στοιχεία από το δημογραφικό, που κάθε φορά είναι και χειρότερα, ότι όπως φυσικά όλες οι περιοχές, οι περιφέρειες, επαρχία όπως είμαστε κατά τον κύριο Χρυσοχοϊδή, ερημώνη επαρχία, η θεσπρωτεία, η ερήμωση θεσπρωτείας πρώτων πυλών, δημογραφική ερήμωση σε Σούλη και Μουργκάνα αποτυπώνεται στα σχολεία. Οι νέες οικογένειες εγκαταλείπουν σταδιακά τα χωριά της Θεσπρωτείας. Πέντε μαθητές στο Σούλι, τρία στη Μουργκάνα. Ο μαρασμός της περιφέρειας συνεχίζεται. Αλλά φυσικά εδώ πέρα έχουν άλλο νταλκά για τον οποίο θα σας πω στη συνέχεια τι έχει γίνει και σε εμάς με το μεταναστευτικό τα νεότερα. Μεταναστευτικό λέμε τώρα, γιατί οι μετανάστες δεν είναι, έστω και παράνομοι. Λοιπόν, στην Θέουτα που μπορεί να απασχολεί στην επικαιρότητα και μέχρι και έμεινε για 24 ώρα και κάτι, σηκώνουν πλωτό φράγμα προκειμένου να ανακόψουν νέες ορδές. Στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία, οι κάτοικοι μετά από όλο αυτό που έγινε οχυρώνουν μπαλκόνια και ταράτσες με σειρματοπλέγματα.

Τουλάχιστον εκεί πέρα, παιδιά, το είδαν αυτό το μαζικό ντου που έγινε. Το ότι ήμασταν έτοιμοι 2026 και σε μια πόλη όπως η Βαρκελόνη να σηκώνουν τέτοια μέτρα όπως σειρματοπλέγματα στα σπίτια τους ο κόσμος. Δεν πειράζει, εμείς θα το πάρουμε, υποδεχόμαστε. Η Θεότα παραμένει σε συναγερμό με Ισπανία και Μαρόκο να θωρακίζουν τα σύνορά τους υπό το φόβο νέου μεταναστευτικού κύματος. Παραμονή 15 Αύγουστο, 14 του μήνα, αναπτύχθηκαν χιλιάδες μέλη των Ισπανικών και Μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας, καθώς κυκλοφόρησαν για μια ακόμη φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλέσματα για νέα μαζική απόπειρα εισόδου στη Θέουτα. Με αυτές τις αναρτήσεις καλούσανε όλοι αυτοί, όπως και σε εμάς έχουμε και στην Ελλάδα έχουμε τέτοια. Σας είχα πει για το ναύπλιο, έχουμε και καινούριο κάλεσμα διαδικτυακό, θα σας πω συνέχεια. Λοιπόν, αυτές οι αναρτήσεις επίσης από όλους αυτούς τους παράνομους που θέλουν να μπουν, σαν τον προηγούμενο ντου, καλούσαν σε μαζική διέλευση τον 15 Αύγουστο. Προς το παρόν δεν ξέρω και δεν είχα το χρόνο να το ψάξω. Ενδεχομένως, ξέρετε, να τα δούμε και μετά, ότι αν έχει γίνει κάτι. Με αποτέλεσμα και στο Μαρόκο και στην Ισπανία να αναπτύσσονται ισχυρές δυνάμεις και στα σύνορα. Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, μεταξύ όλων αυτών που κάναν την εισβολή, που είδαμε όλοι, φέρεται, λένε, εντόπισε τζιχαντιστές μεταξύ των υποτιθέμενων μεταναστών που μπήκαν στη Θέουτα. Έλα, άστο καλό. Υπάρχει περίπτωση να είναι τζιχαντιστές? Τι μου λέτε? Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, από το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχουν εντοπιστεί, λέει, αρκετά άτομα. Φέρονται να έχουν εντοπιστεί αρκετά άτομα που ερευνώνται για δικήματα που σχετίζονται με τον τζιχαντισμό, χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Ειδικοί σε θέματα τρομοκρατίας, με τους οποίους μίλησε το Euronews, προειδοποίησαν για την εξέλιξη της τζιχαντιστικής απειλής στην Ισπανία, αναφέροντας ότι το φαινόμενο έχει μπει σε μια νέα φάση που χαρακτηρίζεται από διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό που έχουμε πει, έχω συζητήσει εδώ πέρα και με την κυρία Μέρι Μπόση παλιότερα για τα θέματα που είναι για θέματα ασφάλειας, και είχα αναφερθεί και στη δομή στις ΣΕΡΕΣ, στη Συντική, που έχουμε καθέτηση και λίγο σκηνικά τα οποία δεν βγαίνουν προς τα έξω. Και αν γίνει κάτι, λέγω τώρα, θα ξεκινήσει από εκεί. Είναι δική μου εκτίμηση, γιατί είναι πολύ ζωηρή εκεί πέρα. Επιστρέφουμε στην Ισπανία. Όλο αυτό το σκηνικό τροφοδοτείται από καλέσματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογή σε μέσω πλατφόρμας, με προπαγανδιστικό περιεχόμενο. Φυσικά δεν πρόκειται να το πούνε επισήμως, όπως σας είπα, είναι από το ρεπορτάζ του Euronews και δεν είναι η πρώτη φορά. Είχε γίνει και το 21 στην Ισπανία, υπήρξε είσοδος χιλιάδων ατόμων, όπου πάλι είχε ακουστεί ότι ήταν ανάμεσα τους τζιχαντιστές, και φυσικά κανένας δεν το είπε επισήμως. Και τι να πούνε κιόλας, έτσι, ή θα μας πούνε εδώ πέρα μας οι δικοί μας ότι είναι τζιχαντιστές, αλίμονο. Εύη μου, καλημέρα. Αποκλείεται, μου γράφει. Όλοι πανεπιστημιακοί είναι. Ναι, και έχουν έρθει εδώ πέρα για να κάνουν το μεταπτυχιακό. Κάτσε να σου πω συνέχεια για τους δικούς μας. Καλημέρα και στο Βαγγέλη στην Ελβετία. Πώς, τώρα μου θυμίζει αυτόν τον καταδήλωση του 26χρονου Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας που την έβαλε σε βαλίτσα
και μετά πήγε και την άφησε κάπου. Στο μεταξύ, παιδιά, λοιπόν, αυτός ο τύπος, είχατε δει, είχε ακουστεί ότι τον είχε βάλει και σε ντοκιμαντέρ ο Ερυθρός Σταυρός, αν θυμάμαι καλά, ο το καημένο που ξεκίνησε από το Αφγανιστάν και έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτο. Ο οποίος, παιδιά, είχε κάνει και δική του μοικείο εδώ πέρα. Αυτός που σκότωσε τη Βρετανίδα. Μάλλον όχι σκότωσε, λοιπόν, είπε ότι εγώ. Απλά λέει, είδε λέει έναν τύπο στο ριστάσεις λεωφορείων ενηλικιωμένο και τον ρώτησε πώς φαίνεται κάποιος αν είναι νεκρός και πώς μπορεί να μεταφερθεί σε βαλίτσα. Δηλαδή, ακούστε τώρα τι λένε. Ό,τι να είναι. Και ότι εγώ λέει, όχι, απλά λέει για να μην βρω τον πελά μου που τη βρήκα εκεί πέρα, την κουβάλισα. Ο ασυνόδευτος. Ο οποίος σας λέω, πόσο είχα δει κάπου ότι είχε συλλέξει 150.000 ευρώ σε επιδόματα και ότι γενικά μας έχει κοστίσει 300 χιλιάρικα την τελευταία δεκαετία που γυρνοβολά εδώ πέρα. Και παιδιά, αυτό είχε κάνει δική του μοικιό για να βοηθάει και άλλους κατατρεγμένους.

Λοιπόν, και θα κλείσω με αυτό γιατί πηγαίνει 10 και θα επιστρέψω με την Κρήτη στο μεταναστευτικό και με τη Θεσσαλονίκη και με τους Πακιστάνους στην Αθήνα παρά μόνο 15 Αυγουστού και με την εγκληματικότητα των Αλλοδαπών, το τι έχει γίνει αυτές τις μέρες. Αφού σας πω πρώτα, ο Βασίλης το έχει ξέρει αυτό που λέω, πώς που σας είπα, πώς μπορεί να μπει και τι μέσο να χρησιμοποίησε ο άλλος για να μπει στην Ισπανία. Ο Βασίλης μου έγραψε να τον διορίσουμε στα Water Sport. Λοιπόν, παιδιά, χρησιμοποίησε αλεξίπτωτο πλαγιάς. Αλεξίπτωτο πλαγιάς είναι αυτό που είναι σε φτερά, ρε παιδιά, και αριστερά. Αυτό. Γελάει ο Λεωνίδας, ναι. Το οποίο, ας πούμε, κατατρεγμένος, παιδιά, πόσο κοστίζει, αρκετές χιλιάδες ευρώ αυτό, έτσι. Και δεν ήταν μόνο ότι χρησιμοποίησε το αλεξίπτωτο, είχε και ειδικό εξοπλισμό, όλο αυτό που πρέπει να φοράς, όπως και όλοι αυτοί που μπήκαν μαζικά στην Ισπανία, μάλλον που μπήκαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, που είχαν, φορούσαν και στολές διτών και είχαν πλήρη εξοπλισμό. Τα φράγκα πού τα βρίσκουν οι κατατρεγμένοι? Ο άλλος, ας πούμε, βρήκε αλεξίπτωτο πλαγιάς και όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Ξεπέρασε τους δικούς μας με το jet ski από την Τουρκία. Καλά, γελάμε. Ξυπνήσουμε καμιά μέρα εδώ πέρα και θα τους βλέπουμε μαζικά με αλεξίπτωτα από πάνω. Έτσι όπως πάει το πράγμα. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα με όλο το ρεπορτάζ. Και να ευχαριστήσω και το φίλο Κροατή για την ενημέρωση και τις φωτογραφίες, για την υποανέγερση δομή, δύο κτίρια της δομής στο Ηράκλειο στην Κρήτη. 10, κλείνουμε πρώτη ώρα. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά. Μένετε συντονισμένοι.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaeleni-beach.gr.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστροφή δεύτερη ώρα. Πολύ στα μηνύματά σας μου γράφει ο Βασίλης. Αυτός, μα αυτός είναι ένας λόγος να τους βάλουν να εργαστούν στα θαλάσσια σπορ. Και μετά μου γράφει θα περνούν τα σκάφη και θα τους φέρουν και με αλεξίπτωτο και θα λένε ότι είναι πελάτης. Ο Βαγγέλης μου γράφει αλεξίπτωτα θα γίνω όπως κάποτε στην Κρήτη.

Πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη που λέτε, όπως ούτως ή άλλως είχε πει ο κύριος Θάνος Πλεύρης, θα γίνει, γίνεται, γιατί και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως σας είπα, φίλος ακροατής που μου έχει στείλει φωτογραφίες από τα δύο κτίρια για τη νέα δομή στο Ηράκλειο. Μια χαρά είναι ανάμεσα στην εξοχή, στη φύση. Έχουν έρθει. Εμείς τα λέμε, έχουν έρθει στη χώρα μας. Γιατί εμείς είμαστε ξένοι στη χώρα μας. Κατά δεκάδες σε καθημερινή βάση, σας τα έλεγα και τις καθημερινές, δεν ξέρω πώς είναι πια πραγματικά. Έλεγα και τις προάλλες ότι ο χώρος παλιό ψυγείο για τους φιλοξενούμενους καινούριους, λέει, συνέχεια αδειάζει, γεμίζει αδειάζει, που αυτό σημαίνει ότι διοχετεύονται στην ενδοχώρα, τους στέλνουν εδώ πέρα για να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τη συνεισφορά τους. Όπως γίνεται και στη Θέουτα που ακούσατε, θα σας πω ένα καινούργιο περιστατικό που είχαμε, που εντοπίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είχε γίνει την άλλη φορά στον Ναύπλιο, που ήταν Αφγανός ή Πακιστανός ήταν, που τους καλούσε να έρθουν, που έλεγε ότι ελάτε εδώ πέρα, δεν χρειάζεται ούτε χαρτιά, μπορείτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Κυκλοφορεί τελευταία βίντεο με ολοδαπούς που είναι στην Κρήτη και καλούν συμπατριώτες τους να έρθουν στην Κρήτη, λέγοντας «Ελάτε στην Κρήτη, είναι παράδεισος». Οι ίδιοι παράνομοι που έχουν έρθει, γιατί πραγματικά παράνομοι είναι αυτοί που το διαφημίζουν, αυτοί που έχουν έρθει παρανόμως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφημίζουν την Κρήτη ως ένα ιδηλιακό μέρος, την ώρα που έρχονται κατά εκατοντάδες, κατά δεκάδες, καθημερινή βάση για μία ακόμη φορά.

Και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Κρήτη, τραβάνε βίντεο και παροτρύνουν και άλλους να έρθουν στο νησί. Λέγοντας ότι είναι παράδεισος ένιος τόπος, ιδηλιακό μέρος, ελάτε, παράδεισος, οι παράνομοι καλούν άλλους παράνομους. Δηλαδή ποια είναι τα μέτρα, ας πούμε, για να έχουμε καλό ερώτημα.

Η πλειονότητα των νέων αφίξεων, όπως έλεγα και χθες για τρεις καραβιές που είχαμε, που έχουμε κάθε μέρα καραβιές διαδοχικές. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν είναι ότι ξεκινάνε, ας πούμε, από τις 5 το πρωί και οι επόμενοι έρχονται στις 12 και άλλοι ως 5 το απόγευμα. Έχει τρεις μέρες που είναι διαδοχικές, με διαφορά ελάχιστον, για να μην είμαι υπερβολική, λεπτών. Ναι, λεπτών. Σε λίγες ώρες. Διαδοχικά. Τσουκ τσουκ. Έχει τύχει προχθές και περιστατικά με τρεις λέμβους ταυτόχρονα, με πραγματικά διαφορά ελάχιστων λεπτών, που ήταν γύρω στα 240 άτομα. Μόνο σε λίγες ώρες προχθές. Και να σας πω και τι γίνεται για τη διαχέτευση στην ενδοχώρα. Γιατί λέμε, αυτό που σας λέω, πως είναι τα ανανέωση. Δηλαδή, όταν μου λες ότι αδειάζει ο χώρος, γεμίζει και αδειάζει, καταρχήν και μόνο το γεγονός ότι ένας χώρος πνίγεται, ας το πούμε χώρο φιλοξενίας, όπως θέλουν το λένε, ή προσωρινής διαμόνης, όπως θέλουν το λένε. Όταν ένας χώρος σφίζει και μετά αδειάζει και ξαναγεμίζει, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Λοιπόν, όλοι αυτοί πώς αδειάζει, τους πηγαίνουν στον Πειραιά. Και από εκεί τους διοχετεύουν στην υπηρετική και στην νησιωτική χώρα.

Το ότι ας πούμε δεν είμαστε και πολύ μακριά, και το έχω πει και άλλες φορές παιδιά, ότι πραγματικά και όλοι αυτοί παίρνουν θάρρος. Όπως και ευπαθή σε ομάδα, όταν γίνεται κάτι και βλέπουν ότι έχουν το ότι είναι στα πυρόβλητα, όλοι αυτοί παίρνουν θάρρος, έχουν ξεφύγει. Βλέποντας τι γίνεται στη Θεούτα και βλέποντας εδώ πέρα τι ατιμωρησία υπάρχει, πόσο κοντά είμαστε πραγματικά από το να κάνουνε αυτό που το έχω πει επανειλημμένα. Δηλαδή, πραγματικά είναι εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύριο και απέναντι στη Λιβύη. Τι θα γίνει αν αυτοί αποφασίσουν? Τρεις Λέμβοι ήρθανε, σας λέω σχεδόν ταυτόχρονα. Τρία περιστατικά σχεδόν ταυτόχρονα. Τι θα γίνει αν έρθουν μαζικά 20, 30, 50 Λέμβοι? Δεν μπορείς να τους κάνεις αποτροπή. Υποθέτω ότι είναι πρόσφυγες. Με αυτά που έχουν συμφωνήσει και αυτά που έχουν περάσει.

Και το θέμα είναι, παιδιά, είχα πει ότι είναι ότι η Κρήτη βασικά, γιατί πραγματικά δεν αντιδρούνε. Σας είχα διαβάσει τότε τις διαμαρτυρίες για αυτό που ήταν να γίνει η δομή και είχα βγάλει μια ανακοίνωση εκεί πέρα η περίοικη ότι είμαστε φιλόξενοι, δεν έχουμε και τους λέγαμε φιλοξενούμενους, όχι παράνομους, ούτε καν παράτυπους. Εντάξει, τι να περιμένεις από εκεί πέρα. Λυπάμαι παιδιά πάρα πολύ, γιατί δεν όλοι έτσι βέβαια. Αλλά αν ήταν να σταματήσει αυτό που δεν πρόκειται να σταματήσει, θα έχει γίνει μόνο με μαζικές διαμαρτυρίες. Που δεν γίνονται. Γίνονται μόνο μην είναι δίπλα μας στην αυλή μας. Όλη η διαμαρτυρία ήταν δηλαδή να μην είναι κοντά ή να δομεί στα σπίτια τους.

Βαγγέλης μου γράφει παράνομη, το υπέγραψε ο Τσίπρας και το εκτελεί το φιλαράκι του Μητσοτάκης. Προσέξτε να σου πω και τώρα κάτι άλλο που έχουμε τελευταία που έχω παρατηρήσει σε σχετικά δελτία τύπου. Σε κάποια φάση ήταν παράνομους, δεν τους λένε πουθενά. Τους λένε, ακούστε τώρα, δηλαδή, εντάξει, ο Γιάννης Γιαννάκης, παίζουμε με τις λέξεις. Γράφαν τα δελτία τύπου μη νόμιμοι. Δηλαδή, πραγματικά παίζουμε με τις λέξεις. Μη νόμιμοι, τι είναι ο μη νόμιμος, ρε φίλε, παράνομος είναι. Έχω παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες ότι χαρακτηρίζονται παράτυποι. Σε επίσημα, τέλος πάντων, έγγραφα οτιδήποτε. Εδώ πέρα ο υπουργός σας εκεί, ο Θάνος ο Πλεύρης, που δεν ξέρω και εγώ τι κάνει, όλοι τους διακοπές, έτσι. Γίνεται χαμός διακοπές. Εντάξει, διακοπάρουμε, πλατσουρίζουμε. Τους ξαναείπε πρόσφατα ελευθερομετανάστες. Προφανώς έτσι για να κοιμίζουν και την κοινή γνώμη, ότι καλά, ναι, αυτό που θα κάνει θα τα σώσει τα πράγματα. Ο ίδιος ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου τους λέει ελευθερομετανάστες. Άρα για ποιο λόγο παίζουμε με τις λέξεις και το έχουμε γυρίσει, έστω από το μη νόμιμη, άλλο και αυτό έτσι, στο παράτυπη. Παράνομη είναι, τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα και στο 087 στο φιλοκροάτη. Φιλοκροάτη, δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει εδώ πέρα το όνομα. Θα τα πούμε στη συνέχεια τους Πακιστανούς. Θα σας πω για ένα άλλο περιστατικό στο Ηράκλειο. Πάμε λίγο και σε αυτά που κάνουν. Είχαμε λοιπόν προχθές το βράδυ, ήταν έξω οικογενειακός με τα κοριτσάκια τους, οικογένειες. Βράδυ Παρασκευής, παραμονή 15 Αύγουστου, στην περιοχή γύρω από το πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου, και βλέπουν έναν τύπο να καταγράφει με το κινητό του 4 κοριτσάκια ηλικίας από 6 έως 11 ετών. Τα μικρά πήρανε χαμπάρι ότι κάποιος τραβάει με κινητό, τον έσωσαν γονείς τους, ενημερώνει την αστυνομία. Ο τύπος τους μίλησε αρχικά, είχε το θράσος αρχικά να μιλήσει και όλα στα κοριτσάκια σε γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίνανε, και μετά σήκωσε το κινητό και άρχισε να τα καταγράφει. Με το που απομακρύνθηκε, τα παιδιά ειδοποίησαν τους γονείς. Όπως προέκυψε, πρόκειται για άλλο δαπό αραβικής καταγωγής, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δηλώνει Σύριος. Άλλος κατρέχμας από τη Σύρια. Όταν τον ρώτησαν που τον πιάσανε για ποιο λόγο κατέγραφε τα παιδιά, αυτός είπε επικαλούντας συνεχώς τον Αλλάχ. Το έκανα, λέει, λόγω του Αλλάχ. Με αυτόν τον Αλλάχ έχουμε να το δούμε πολύ, πολύ ακόμη στο ότι θα επικαλούνται τον Αλλάχ. Από την άλλη όμως, εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο, παιδιά. Γίνεται αυτό. Σας λέω, μικρά παιδιά 6 με 10 χρονών. Το πιάνουνε, διαπιστώνεται ότι είναι αυτός που σας είπα αραβικής καταγωγής, με τον ίδιο να δηλώνει ότι είναι από τη Συρία. Γονείς των παιδιών, αυτό μας έφαγε, παιδιά, η γοκύλα και χριστερίλα και ο δικαιωματισμός. Δηλώνουν λοιπόν οι γονείς των παιδιών ότι δεν ανησύχησαν, λέει, για την καταγωγή του προσαχθέντα, αλλά αποκλειστικά για το ότι ένας άγνωστος κατέγραφε μικρά παιδιά χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε γνωριμία ή επικοινωνία μαζί του. Συγγνώμη, δηλαδή, για όνομα του Θεού, είναι δυνατόν? Καταγράφουν τα παιδιά και εσύ μου λες ότι σαν γονέας ότι δεν έχει σημασία ποιος κράτουσε το κινητό, δεν έχει σημασία η εθνικότητα ή η καταγωγή του, αλλά το ότι ένας άγνωστος καταγράφει τα παιδιά, μικρά παιδιά, αυτό θα συμφωνήσω. Φυσικά το ότι ένας άγνωστος καταγράφει μικρά παιδιά, εννοείται ότι είναι ανησυχητικό, είναι ανησυχία και δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη, έχετε κορίτσια. Και το θέμα, θα σας πω, είναι να μην παρεξηγηθεί ο αλλοδαπός, για παράδειγμα. Κάθεστε και διευκρινίζετε ότι όχι, δεν έχουμε θέμα με την εθνικότητα ή καταγωγή. Αντίθεση, θα ήταν ίδια να το διευκρινίσουμε. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Δεν είναι ανησυχία μας γι' αυτό. Αλλά λέει αποκλειστικά με το γεγονός ότι ένας άγνωστος κατέγραφε μικρά παιδιά χωρίς να έχει προηγηθεί γνωριμία ή επικοινωνία μαζί τους. Δηλαδή, συγγνώμη, αν είχε πάει και τους είχε συστηθεί ότι είμαι ο Αχμέτ και θέλω να σας γνωρίσω, τότε δεν θα ανησυχούσατε για τα παιδιά σας? Πάτε καλά. Να θυμίσω ότι και αυτή η συγχωρεμένη Βρετανίδα που ο Αφγανός, ο ασυνόδευτος, ο κατατρεγμένος, την κουβαλάσε σε βαλίτσα, και αυτή κάτι τέτοιες έτσι ανθρωπιστικές ανησυχίες είχε να βοηθήσει. Να θυμίσω και στη Βρετανία πόσα γίνονται με 250.000 βιασμούς καταγεγραμμένους συνολικά από όλους αυτούς. Ναι, και φυσικά στη Βρετανία το 16χρονο που λένε ότι σε μια περίπτωση που έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού, ότι λέει ότι προχώρησε μαζί τους, κάθισε και μίλησε. Ναι, κάτι τέτοια θα έχει από το σπίτι. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, έχουμε φτάσει τέτοιο σημείο? Δηλαδή, πάτε καλά, πραγματικά. Εντάξει, πιστεύετε ότι ανοιχτά σύνορα, δεν ξέρω, και εντάξει. Αλλά η έννοια σας είναι αυτή. Να ξεκαθαρίσουμε, μην ας πούμε προσβάλλουμε τον κατατρεγμένο. Σοβαρά τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει εθνικότητα, όχι, μας ενδιαφέρει εθνικότητα.
Γιατί υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εθνικότητες. Τα κάνουν και Έλληνες. Έτσι, δεν αντιλέγω.

Λοιπόν, θα πάω. Πάμε σιγά σιγά προς 10:30. Θα πάω λίγο μετά στις 10:30 αυτό με τους Πακιστανούς που είχαμε στην Αθήνα. Και αν προλάβω, γιατί. Και αυτό που σας είπα για τον κύριο Χρυσοχοϊδή. Και γιατί έχω να θέσω και ένα ερώτημα στον κύριο Χρυσοχοϊδή, ξέρετε. Γελάει ο Λεωνίδας. Και τη δήλωση Άδωνη. Έχω, πώς έχω λίγο ακόμη, έχω 5 λεπτάκια. Λοιπόν, να σας πω όσον αφορά την εγκληματικότητα των αλλοδαπών. Σας έχω πει ότι έχουμε και από την πλευρά Υπήρου που μπαίνουν και από ελληνοαλβανικά σύνορα μπαίνουν συνέχεια. Έχουν πιάσει πάρα πολλούς και σκλήρους κακοποιούς. Και από Αλβανία μεριά, τα οποία τα έχουν αφήσει ξεβράκωτα εκεί πέρα τα σύνορα, αποδυναμωμένα και από αστυνομία και από λιμενικό, σας το έχω αναφέρει. Θα σας πω όμως και για τον Εύρο, για Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θεσσαλονίκη που λέτε, έχουμε διαδοχικά, μέρα παραμέρα, που φέρνουν κόσμο, 2, 3, 5 δεν έχει σημασία. Η μία περίπτωση ήταν δύο περιστατικά την ίδια μέρα με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους. Στο ωραίο καστρό, όπου στη μία περίπτωση είχαν φέρει παράνομους αλλοδαπούς. Επίσης, αυτά αλλοδαποί επίσης είναι, έτσι, διακινητές. Στη μία περίπτωση από ελληνοτουρκική μεθόριο, στην άλλη περίπτωση από ελληνοβουλγαρική μεθόριο. Και είχαμε και χθες μία περίπτωση όπου στη Σταυρούπολη, επίσης δύο περιστατικά Σταυρούπολη, φέρανε με αυτοκίνητο, επίσης από την ελληνοβουλγαρική και από την ελληνοτουρκική μεθόριο. Η οποία ελληνοτουρκική μεθόριο είναι τελείως διαδιάτρητη. Έχει τύχει και περιπτώσεις που τους έχουν, που λένε, δεν λένε και οι ίδιοι, δεν το μαρτυράνε. Είναι από μη προσδιορισμένο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, τον Εύρο. Και αυτό έχει κλιμακωθεί, για να μην σας πω, που σας το έχω πει και άλλη φορά, ότι κάθε μέρα έχει πάνω στον Εύρο ή στην Καβάλα που πιάνουν 3, 4, 5, 6 περιπτώσεις που τους φέρνουν και από τα σύνορα. Αλλά αυτό ειδικά τελευταία έχει αρχίσει και κλιμακώνεται, ξέρετε. Και όλοι στο μεταξύ, όταν τους πιάνουν και αυτοί παράνομοι που είναι μέσα κρυμμένοι στα αυτοκίνητα, λένε ότι ο τελικός προορισμός τους ήταν η Θεσσαλονίκη. Δεν λένε ότι θέλουμε να πάμε κάπου αλλού, ούτε η καραμέλα που μας λέγανε παλιότερα και καλά, και τα υπουργεία και αυτά, ότι θέλουν να πάνε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, δεν θέλουν να πάνε, γιατί το πράγμα μια χαρά είναι, τα έχουν όλα τζάμπα. Και όπως έλεγα, από πλευράς Αλβανία πλευρά, είχαμε στην Κάρπαθο, έγινε τέλος πάντων μια κλοπή. Φαινομενικά συνηθισμένη υπόθεση κλοπής σε ένα ξενοδοχείο. Τελικά διαπιστώθηκε, όταν πιάσανε τον κλέφτη, ότι ήτανε δραπέτης φυλακών και κυκλοφορούσε με πολλαπλές ταυτότητες.

Μια εκδοχή γεννημένο στο 92, κατάλληλα το 94, εμφανίζεται στα αρχεία με 3 ή 4 διαφορετικά ονόματα και 2 διαφορετικές ηλικίες. Εξέτει ποινή πριν δραπετεύσει για ληστεία και για άλλα αδικήματα. Συνολική ποινή κάθριξης του είχε επιβληθεί 16 χρόνια. Και αυτός τώρα πως έφυγε από τις φυλακές, του δόθηκε άδεια. Ναι ρε φίλε, με 100 ονόματα στον σεσημασμένο, του δόθηκε άδεια. Τα πλαστά έγγραφα ποιος τα φτιάχνει, Βασίλη μου? Τα πλαστά έγγραφα κατά διαστήματα, σας λέω, είναι αλλοδαποί που έχουν έρθει και φροντίζουν να φτιάχνουν πλαστά έγγραφα. Πιάνουν κατά διαστήματα με πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο και φτιάχνουν έγγραφα για άλλους αλλοδαπούς. Και επίσης έχουμε το εξής στην Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, ότι αν εγώ αυτή τη στιγμή με πιάσουν και δηλώσω ΑΕΣ, ας πούμε, εκείνο από τη στιγμή που δεν έχω ταυτότητα πάνω μου, θα περαστεί ως ΑΕΣ. Δεν έχω ταυτότητα όμως για να περαστώ στο σύστημα κανονικά, φυσικά. Άντε να μου πάρω ένα δακτυλικό αποτύπωμα. Αν με ξαναπιάσουν και παρουσιαστώ ως Φατμέ, γιατί δεν έχω πάλι ταυτότητα, θα καταγραφώ ως Φατμέ. Οπότε κάποια στιγμή όταν θα με πιάσουν για τα καλά, θα εμφανιστεί ότι εγώ είμαι και ίσα, είμαι και Φατμέ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, στα μηνύματά σας να καλημερίσω τη Ρένα στις Πέτσες. Η Μαρία μου γράφει για αυτό που έλεγα πριν με το περιστατικό με τους γονείς, με τα παιδιά, με τα ανήλικα, τα κορίτσια, που πραγματικά μου έκανε πολύ αλγινή εντύπωση. Ότι φαντάσου πόσο αγαπούν την πατρίδα και τα χειρότερα να έκανε αυτός, το ίδιο θα έλεγαν. Δεν πειράζει, Μαρία μου, δυστυχώς. Πολύ το φοβάμαι. Δεν είναι δυνατόν να διευκρινίζεις, δηλαδή να τραβά βίντεο τα παιδιά, τα ανήλικα κοριτσάκια, ένας, και να λες, ας πούμε, να σπεύσεις να διευκρινίσεις ότι δεν με ενδιαφέρει η εθνικότητα, για όποιο και να, το ίδιο θα έλεγα. Και το θέμα, ας πούμε, να είναι αυτό ότι χωρίς να έχει προηγηθεί, λέει, κάποια επικοινωνία, δηλαδή συγγνώμη. Αυτό που λέω, δηλαδή αν έπιαν την κουβέντα στα κορίτσια και συστηνότανε, θα ήταν ok τα πράγματα? Έχετε ξεφύγει τελείως με το walk. Αυτά μας φάγανε.

Βασίλη, σε παρακαλώ, μου στείλει. Αυτά λίγο πραγματικά θα τα διαβάζω γιατί τα παίρνω από τα αθλητή τύπου και τα λέω εδώ πέρα ούτως ή άλλως για τις συμμορίες που με πλαστά έγγραφα κάθε φορά. Και δεν προλαβαίνω κιόλας. Λοιπόν, έχουμε επίσης μία σύλληψη αλλοδαπού. Επίσης αλβανικής καταγωγής. Ναι, Βασίλη, αυτό μου το έχεις πει που έχεις δυνατά αυτιά. Μου έχεις πει άλλες δύο φορές, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω στον αέρα χωρίς να έχω στοιχεία μπροστά μου πιο απτά. Γιατί θα έχουμε πρόβλημα ο σταθμός. Αυτό δηλαδή που έχεις γίνει εσύ μάρτυρα. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση, αλλά αυτό δεν μπορώ να το μεταφέρω. Μένει εδώ πέρα. Παιδιά, κάποια πράγματα πρέπει να ξέρετε ότι καλά κάνετε. Γι' αυτό και εγώ πριν δεν είπα κιόλας ότι για τις φωτογραφίες που. Δεν θα πω όνομα και αυτά που έχει στείλει ακροατής από την δομή που φτιάχνεται στο Ηράκλειο. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να βρω τον πελάτη του, και εγώ να το πω στην συγκεκριμένη περίπτωση έχω και φωτογραφίες έτσι. Αλλά σε αυτό που μου λέει ο φίλος ακροατής, αν εγώ δεν έχω από τα στοιχεία, δεν μπορώ να πω κάτι. Μπορεί να το ξέρω, να το επιβεβαιώσω για μένα. Αλλά από εκεί πέρα μπορώ να το θέσω μόνο με ερωτηματικό, για να μην. Γιατί ξέρετε, εδώ πέρα σε εμάς καραδοκούνε. Λοιπόν, θα κλείσω λοιπόν, πριν πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Επίσης με άλλος, παιδιά κάνουν καριέρα εδώ πέρα. Επίσης Αλβανός, ο οποίος έκανε, προσπάθησε να διαρρήξει, 8 φορές διαμερίσματα Airbnb. Χρησιμοποιούσε, άρε γατώνει, χρησιμοποιούσε χαρτιά τράπουλας για να κάνει τη διάρρηξη να ανοίξει. Το πιάσανε τελικά. Λοιπόν, ο τύπος, γιατί εδώ πέρα είναι, εγώ τι γουστάρω, παντού όποιος είναι καταζητούμενος έρχεται εδώ πέρα. Μπαίνει φυλακή, παίρνει άδειες, βγαίνει με την άδεια και συνεχίζει να κλέβει. Ο τύπος λοιπόν ο συγκεκριμένος ήταν, λέει, υποκαθεστώς περιοριστικών όρων, καθώς είχε κάνει ήδη ποινή.

φυλάκισης, επίσης για κλοπές, επίσης Airbnb. Λοιπόν, γι' αυτό μην ακούω και σε αυτό πολλοί δικαιωματιστές που μου λένε, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει κάτι με σοφρονισμό, δηλαδή ότι κάποιος, αν θέλει βέβαια, μετά που θα αποφυλακίζεται, να συνεχίσει κάνουν κάτι τη ζωή του, αν θέλει, να έχει κάποιες ευκαιρίες. Αλλά τώρα, όλοι αυτοί οι αλλοδαποί που μας έχουν βαληθεί, είτε, δηλαδή βλέπετε, παίρνουν άδειες, κλέβουν, αποφυλακίζονται, ξανακλέβουν. Και την άλλη την περίπτωση, την κορυφαία που λες, Λεωνίδα, ήταν. Που πρέπει, εγώ δηλαδή, ας πούμε, αν είμαι αστυνομικός, θα είχα σκάσει τα γυαλιά. Πάλι Αλβανός, ο οποίος ήταν φυλακή για κλοπές, αποφυλακίζεται, ξανακλέβει. Και η συγκεκριμένη περίπτωση έχει μπει σε κατάστημα με χριστουγεννιάτικα είδη και τον έχουν βρει πίσω από χριστουγεννιάτικα στολίδια και διάφορα έτσι, σαν Αγιοβασίλη, σαν τον Γκρέμλιν. Κανονικά κρυμμένο. Άλλο, επίσης συνελήφθη Αλβανός καταζητούμενος για δολοφονία στη χώρα του. Η δολοφονία είχε γίνει το 2006. Τώρα δεν ξέρω αν αυτός από τότε ήταν στην Ελλάδα. Πάντως 20 χρόνια μετά το βρήκαν. Αυτός μπορεί και να μπαινόβγαινε, έτσι δεν ξέρουμε. Μπορεί να έχει έρθει τότε και να έχει μείνει, γιατί το κάνουν και αυτό. Και κάποια στιγμή σε κάποιον έλεγχο χτυπάει το σύστημα ότι είναι καταζητούμενος. Πάντως 20 χρόνια τύπος, ήταν ελεύθερος, στην Ελλάδα τον πιάσανε. Και δεν είναι μόνο αυτοί, και ο άλλος έκανε έγκλημα στη Δανία, τον βρήκαν εδώ πέρα, ο άλλος στη Γερμανία εδώ, ο άλλος στη Γαλλία εδώ, ο άλλος στην Πορτογαλία εδώ. Καλά, εδώ πέρα όλος είχε κάνει καταζητούμενο, γιατί δεν ξέρω και είχε πόσες κλοπές διαρρήξει και τον πιάσανε που έκανε διακοπές Σαντορίνη. Δεν το συζητώ. Πάμε διάλειμμα 10:30, το έχω καθυστερήσει λίγο και ας επιστρέψω και με ένα ηχητικό, δυστυχώς, για το τι έγινε στην Αθήνα παραμονή 15 Αύγουστου με τους Πακιστανούς για μια ακόμη χρονιά. Πέντε συντονισμένοι, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Πάμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Και πάμε στην παραμονή του 15 Αυγούστου, για το οποίο ξέρετε κάτι, ήμουν με ερωτηματικό φέτος αν θα γίνει. Βλέπετε φυσικά ότι δεν παρουσιάστηκε έκταση, αποσιωπήθηκε ουσιαστικά. Παραμονή 15 Αυγούστου, εκατοντάδες Πακιστανοί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοτσιά στην Αθήνα για να τιμήσουν, λέει, την ημέρα της ανεξαρτησίας του Πακιστάν. Με εκδηλώσεις, με εξέδρες,

Με τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας, τον Τζαβέντ Ασλάμ, να κάνει και δηλώσεις. Να λέει, εμείς θέλουμε με δικαιοσύνη, δικαιώματα, σεβασμό και νόμους για το Πακιστάν. Να πάτε εκεί να δηλώσετε. Μιλάμε τώρα ότι έγινε αυτό το σκηνικό. Ο συγκεκριμένος, το είχαμε αναφέρει και παλιότερα, δεν μπορούν, έχει ποινικό μητρό. Ήτανε, επιτέλους το πήρανε χαμπάρι, τέλος πάντων οι δικοί μας κάνανε διαδικασία για να απελαθεί. Αυτός χρησιμοποίησε το δικαίωμα της προσφυγής, έμεινε και βγήκε και δηλώσεις. Διοργάνωσε, και αυτό που διοργάνωσε, με εκατοντάδες Πακιστανούς. Ουσιαστικά ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμαρχος, γιατί κάποιος έδωσε την άδεια, έτσι, από έναν, σε έναν πρόεδρο ο οποίος είναι μιας κοινότητας, ο οποίος είναι παράνομος, και είμαι σίγουρα ότι τους εκατοντάδες αυτούς που κατακλείσαν την πλατεία Κοντζιά, είναι σίγουρο ότι πολλοί και από αυτούς έχουν έρθει παράνομα και αφήσανε να διαδηλώσουνε, να γιορτάσουνε τους ανθρώπους αυτούς, τους Πακιστανούς. Υπήκος μιας χώρας που πριν από μερικές μέρες υπέγραψε σύμφωνο με την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία ότι ένας, αν επιτεθεί σε κάποιον, είναι σαν επιτεθεί σε όλους. Κοινώς, αν εμείς έρθουμε, έχουμε πάλι κανένα κρίσιμο επεισόδιο με τον γνωστό γείτονα, αυτοί είναι εχθροί μας. Είναι μέσα στη χώρα μας, διαδηλώνουν, πανηγυρίζουν και σύμφωνα με το σύμφωνο που υπέγραψε η χώρα τους, αυτοί θα στραφούν εναντίον μας. Σε αυτούς λοιπόν δόθηκε χώρος, κεντρικός χώρος στην Αθήνα, παραμονή 15 Αυγούστου, να παίζουν μουσουλμανικές προσευχές, να σηκώνουν σημαίες. Εγώ θέλω να ξέρω πραγματικά αυτό που είπα και νωρίτερα, δηλαδή θα ίσχυε το ίδιο στο Πακιστάν, π.χ. παραμονή σε Ραμαζάνι, να κάνουν οι Έλληνες εορταστικές εκδηλώσεις και να ανεμίζουν, να κυματίζουν ελληνικές σημαίες. Βγήκανε που λέτε διάφοροι, ξέρετε, οι γνωστοί, ευαισθητούλιδες, νομίζω, Λεωνίδα, ότι όταν το παίξω από το κινητό, αυτό που ακούγεται ο θόρυβος θα το... Μπορώ να το παίξω από εδώ στο μικρόφωνο, ναι, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσα να στείλω. Λοιπόν, βγήκαν και είπαν ότι γιατί, λέει, οι Έλληνες, λέει, ας πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν παρέλαση για την 25η Μαρτίου. Λοιπόν, οι Έλληνες κάνουν παρέλαση για την 25η Μαρτίου σαν άνθρωποι με τις φορεσιές. Τιμούν τη μέρα, κανονικά σαν άνθρωποι. Όχι αυτό το πράγμα. Κόψε λίγο τη μουσική. Αυτό ακούγεται στην Αθήνα, έτσι. Αυτό, παιδιά, αυτό. Να χτυπιούνται, να ουριάζουνε. Αυτό για τους ευαισθητούλιδες. Και επίσης είδα και κάποια βίντεο όπου χτυπιούνται μπροστά στην κάμερα. Είναι ημίγυμνοι, με έναν απίστευτο φανατισμό. Και αυτό είναι, και δεν ξέρουμε και τι λένε, έτσι. Μπορεί να μας βρίζουνε,
μπορεί να βρίζουν γενικά τον χριστιανισμό και δεν ξέρουμε τι λένε. Και ουριάζουνε. Ακούσατε.

Ο δε πρόεδρος, ο ποινικά διωκόμενος, που απλά είναι εδώ πέρα στο ξέφραγο Αμπέλ και μπορεί και παραμένει, και χάρη φυσικά και στο έργο εντός εγωγικών το ΜΚΟ, ο Τζαβέντ Ασλάμ, είπε ακόμη, λέει, θέλω να ευχαριστήσω, λέει, κάθε Ελληνίδα που ήταν και είναι δίπλα μας σε κάθε μάχη και σε κάθε γιορτή των Δήμων Αθηναίων. Για να ευχαριστήσω τον Δήμο Αθηναίων, νομίζω ότι χρειάζεται να βγει ο Δούκας και να πει ότι έχω εδώ στην άδεια. Βέβαια υπάρχει και Περιφερειάρχης Αττικής, έτσι. Υποτίθεται ότι έχουμε κράτος που δεν έχουμε βασικά. Φαντάζομαι ότι θέλει να ευχαριστήσει τους ευαισθητούλιδες Έλληνες και Ελληνίδες που βγήκανε να φάνε στα social media που είδα όπου, γιατί σαν, λίγο σαν, όπως σας είπα, λίγο σαν αποσιοποιημένο κάπως όλο το σκηνικό που έγινε. Αλλά εκεί πέρα που κυκλοφόρησε, καλή ώρα, σαν αυτό το βίντεο εδώ πέρα που σας μετέδωσα, την πέφτουν οι ευαισθητούλιδες με αυτό, με αυτή τη δικαιολογία που σας είπα, ότι γιατί οι Έλληνες στο εξωτερικό πώς τους αφήνουν και κάνουν παρελάσεις και το ένα και το άλλο. Ναι, άλλο οι παρελάσεις και όλο αυτό που ακούσατε. Ζούγκλα στο κέντρο της Αθήνας. Και μια τεράστια σημαία, σας περιγράφω τώρα, αναρτημένη, πακιστανική,

Και επίσης και μία ακόμη δήλωση που έκανε ένας άλλος τύπος πέρα από τον Ασλάμ, Τζαβέντ Ασλάμ αυτόν, ο οποίος λέει ζει και εργάζεται στην Ελλάδα για πάνω από 30 χρόνια. Λέει, εγώ είμαι, λέει, 32 χρόνια στην Ελλάδα και περνάω πάρα πολύ καλά. Εμείς τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, εμείς τα τελευταία 7 δεν περνάμε τόσο καλά, κύριε Γιούνες Αχμέτ.

Καλημέρα και στο Landshut. Γερμανία, φαντάζομαι. Καλημέρα. Αυτή την κατάσταση μου γράφει, αυτό θέλουν αυτοί που το επιτρέπουν. Και δεν είναι το μόνο που επιτρέπουν.

Αυτά που λέτε με τα όσα συνέβησαν παραμονή 15 Αυγούστου, λες και δεν ξέρω ότι είναι παραμονή 15 Αυγούστου. Βέβαια να θυμίσω ότι πέρυσι ήταν που είχαμε και μια πορεία Σουδανών. Αυτή και δεν είναι παράνομη. Πακέτο και πίσω Πασχάλη μου, δεν πρόκειται να γίνει, βλέπεις. Εδώ πέρα σας είπα τι γίνεται στην Κρήτη, ότι είναι ασφυκτική κατάσταση, γιατί λέει γεμίζει και αδειάζει συνέχεια, γεμίζει και αδειάζει συνέχεια ο χώρος. Και όπως βλέπετε δεν γυρνάνε πίσω. Τους διοχετεύουν εδώ πέρα, στην υπόλοιπη χώρα. Εμάς Θεσσαλονίκη δε αυτές τις μέρες που κατεβαίνω, γιατί κάνω τη βάρδια του Κώστα του Τσίδη και σχολάω 9 η ώρα, παιδιά, το τι κυκλοφόρει τουλάχιστον στην Εγνατία, Λεωνίδα, δηλαδή έχουμε παραμαυρίσει, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχω λίγα λεπτά ακόμη και πρέπει να σας πω το εξής. Πόσο αμόρφωτη αισθάνεστε, αγαπημένη μου αμόρφωτη παρέα του Σαββατοκύριακου. Και για μένα το λέω φυσικά αυτό, έτσι. Αμόρφωτη δημοσιογράφε, αμόρφωτη ηχολήπτη. Είναι γελάς, θα σε πω τώρα και εσένα. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα, γιατί φυσικά θέλω να φακελώνουν τα πάντα, γιατί το θεωρούν πολύ φυσιολογικό. Από 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή υποχρεωτική καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο λεγόμενο ψηφιακό αποθετήριο. Άλλο κι αυτό. Εκεί θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα υποχρεωτικά. Είπαμε, έχουν ένα τεράστιο θέμα με την υποχρεωτικότητα, έτσι. Εκεί να σε πατάμε. Πώς πατάνε οι Γερμανοί με την πότα, να ζει που πατούσαν, έτσι να σε πατάμε. Υποχρεωτικότητα σε όλα. Εκεί λοιπόν, υποχρεωτική καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ παρόχους υγείας, υπηρεσιών υγείας και από τις δημόσιες και από τις ιδιωτικές μονάδες. Και πλέον η υποχρεωτική καταχώρηση ψηφιακά των αποτελεσμάτων σε αυτό το ψηφιακό αποθετήριο, σύμφωνα με ανάρτηση του κυρίου Σπυρέτου, είναι πλέον προϋπόθεση για να αποζημιώνονται οι εξετάσεις από τον ΕΟΠΗ.

κάποιες άλλες υπηρεσίες, δηλαδή δεν ξέρω τι είναι αυτό, μια άλλη υποχρεωτικότητα από 1 Νοεμβρίου. Λοιπόν, και επειδή φυσικά προφανώς και αντέδρασε κόσμος, γιατί για μια ακόμη φορά άιντε πάλι υποχρεωτικά ψηφιακά, δηλαδή τα πάντα, για να μπορέσει να πάρει την αποζημίωση για τις εργαστηριακές εξετάσεις.

λες και ας πούμε είναι πολύ ασφαλές. Να υπενθυμίσω για το ότι ο κόσμος ανησυχεί πέρα από προσωπικούς αριθμούς κλπ. Ότι η ίδια δικιά σας η ΑΕΠ έχει δώσει έκθεση στη δημοσιότητα, στην οποία ανέφερε ότι μόνο το 2025 γίναν 2.000 κυβερνοεπιθέσεις σε δημόσιους οργανισμούς και φορείς. Ε? Όχι, λέει ο κ. Πυρέτος, όχι, λέει, ούτε ασφαλιστικές εταιρείες, ούτε οποιοδήποτε άλλο τρίτος θα έχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα δεδομένα. Και ότι αντί, λέει, να αναγνωρίσουμε αυτή την πρόοδο, υπάρχουν, λέει, αντιδράσεις και ύβρις, θεωρίες συνωμοσίας για τις ασφαλιστικές, για τα προσωπικά δεδομένα. Τρομάζει, λέει, με το μίσος, τη χολή, την τοξικότητα και την αμορφωσιά που έχουν κάποιοι. Καταλάβατε? Αμόρφωτοι, τοξικοί συνωμοσιολόγοι. Τι τοξικότητα, λέει, και αμορφωσιά έχουν κάποιοι που αντιδρούν σε αυτό. Τρομάζω, λέει, με τη μίσος, χολή. Λοιπόν, τι μας έχουν πει, ρε παιδιά, μέχρι σήμερα? Ότι είμαστε φαντασιόπληκτοι, γιατί νομίζουμε ότι δεν έχουμε λεφτά, αλλά έχουμε. Α, τι άλλο έχει πει ο ίδιος, ότι όλα είναι ζάχαρη. Ναι. Τώρα είμαστε και αμόρφωτοι. Να σου πω κάτι, υπάρχει ο μορφωμένος και υπάρχει και ο παραμορφωμένος. Που σημαίνει το παραμορφωμένος, δηλαδή να έχεις πολυμόρφωση. Υπάρχει επίσης και παραμόρφωση της αλήθειας, των δεδομένων που εσείς το έχετε, εντάξει, για πρωινό. Έκανε λόγο για κακία και άγνοια. Είμαστε πτωχοί το πνεύματι.

Το στεναχωρήσαμε τον καημένο, δηλαδή. Τα έβγαλε, δεν έβγαλε τα σώ ψυχά του. Πόσα επίθετα χρησιμοποίησε, πόσα. Κακία, άγνοια, τοξικότητα, αμορφωσιά, συνωμοσιολογία. Κοίτα να δεις που πάλι σήμερα τη γλίτωσε ο Υπουργός Πετάγματος Χαρτιατού, γιατί έχω να του θέσω ένα ερώτημα. Δεν πειράζει. Θα έχω περισσότερα στοιχεία την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι πιο μεγάλο το ερώτημα.

Εύη. Ναι, πρέπει, Εύη μου γράφεις για τους λόγους που λες το πάρουν στην NASA για έρευνα το μπουμπούκο μας. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω σιγά σιγά για σήμερα. Α, επίσης να ξέρετε και το άλλο, βλέπω εδώ πέρα, αν θα σας θυμίσει κάτι αυτό, χωρίς να εμφαλώ ότι υπάρχει και άλλωστε είναι κάτι που είναι διαχρονικό. ΕΟΔΗ. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, λένε από τον ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου, και βλέπω να έρχονται τίποτα εξαγγελίες για καινούριους εμβολιασμούς. Τι τραβάμε. Λοιπόν, τι να ευχηθώ. Καλή δύναμη. Μια καλύτερη εβδομάδα μας ξημερώσει. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα καθημερινά. Έχει ακόμη άδεια ο Κώστας. 6 με 7 απόγευμα. Πρώτο αθώος και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Εδώ πέρα, σταθερά, στη βάση. Παρέα το Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την ακρόαση. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Μένετε συντονισμένοι αμέσως μετά Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
11: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
10: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
11: Γίνε δωρητής οργάνων.
10: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Σικαίων Θεσσαλονίκης.
11: Για πληροφορίες και ραντεβού,
10: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
13: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
12: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
13: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
12: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
16: Σπάσει η γλάση. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

0: φέρετε πρόταση, κύριε Υπουργέ.
1: Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια. Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη. Ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο. Ο Βουλιάρδος πουλάει, ξέρω εγώ, στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανέβαινε το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία, by bus το παίρνετε. Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turkstream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς, ο Ερντογάν, και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν? Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας? Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Πέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή. Αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος σας, κύριε Παπασταύρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι? Πει, έβαλε βέτο εκεί πέρα και να φέρνει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παπασταύρου, το έκανε, που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, Τραδάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε? Δέλυση για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε και αγάπη? Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψε σαν Προκοπίου. Το χειρότερο, εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom, που είναι ρωσικό συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, Μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι ρωσικό, λέει, συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα, όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η μέρα. Έκλεισε. Πάπλου και το. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αγαπημένο μου θέμα. Πρωτογενής τομέας. Όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα, να ξέρετε, δεν είναι απλά το χωράφι που καλλιεργείται. Ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Κτηνοτροφία, αλληλεία, μελισσοκομεία και γεωργία. Είναι οι τέσσερις βασικοί άξονες του πρωτογενούς τομέα. Είναι οι άξονες πάνω στους οποίους μπορεί μια χώρα να οικοδομήσει την ελληνική της οικονομία. Είναι οι άξονες στους οποίους στηρίζω με όλη την ψυχή μου και τη δύναμή μου. Έχω μιλήσει για τη μελισσοκομεία πάρα πολλές φορές, για την κτηνοτροφία πάρα πολλές φορές, για την αλληλεία πάρα πολλές φορές. Το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει, φίλες και φίλοι, στον πρωτογενή τομέα είναι οι κακοί συνδικαλιστές. Είναι αυτά τα βαποράκια τα οποία στείνουν τα κόμματα σε κάθε περιοχή, γεωργική, αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, αλλιευτική, για να μπορούν να ελέγχουν τους ψήφους. Και αυτά τα βαποράκια, όταν δίνονται οι επιδοτήσεις, κάνουν εξυπηρετήσεις στους αγρότες, ζητούν ένα χιλιάρικο παραπάνω, πέντε χιλιάρικα παραπάνω και εξαγοράζουν ψήφους. Αυτό είναι το έγκλημα που κάνουν στον πρωτογενή τομέα όλες οι κυβερνήσεις. Αυτό η ελληνική λύση θα το αλλάξει. Ήδη στο πρόγραμμά μας έχουμε σχεδιάσει συγκεκριμένα, συγκροτημένα τι πρέπει να κάνουμε. Για τη μελισσοκομεία το έχω πει χίλιες φορές. Για να καταλάβετε πόσο γελοί είναι αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα. Ο μελισσοκόμος δεν μπορεί να παράσει την εθνική οδό, ούτε καν τον παράδρομο. το καλοκαίρι, το ξέρετε. Ναι, απαγορεύεται. Όταν έχει φορτωμένα τα μελίσια. Απαγορεύεται. Στην Ευρώπη επιτρέπεται. Στην Ελλάδα απαγορεύεται. Δεν μπορεί να πάει στο δάσος ο μελισσοκόμος για να τριγύσει τα μέλια του, που το δάσος ο μελισσοκόμος το θεωρεί χώρο του από που κερδίζει λεφτά ο ίδιος, γιατί από εκεί κερδίζει λεφτά. Τα μελίσια, το πευκόμελο, λατρεμένο μου μέλι, το θυμάρι, το θυμάρισιο μέλι, η Κάλυμνος έχει το καλύτερο μέλι θυμαρίσιο, όπως και η Κρήτη, βουνά δηλαδή, το Πήλιο, Βυζίτσα, Βυζίτσα παιδιά. Μέλι να φάτε εκεί από το φίλο μου τον Δημήτρη Καπουργιώτη, θα πάθετε σοκ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ή από τον φίλο μου στην Κάλυμνο. Θέλω να δούμε τα λάθη που έγιναν, τα εγκληματικά λάθη, στον τομέα της γεωργίας. Δεν θεωρώ, δηλαδή στην Αλία ποιο είναι το λάθος. Ότι οι Τούρκοι μπαινοβγαίνουν στο Αιγαίο, αλιεύουν όποτε γουστάρουν, ό,τι ώρα θέλουν, ενώ οι Έλληνες απαγορεύεται να αλιεύσουν γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία. Ο Τούρκος μπαίνει, παίρνει την ψαριά την ελληνική και ο Έλληνας πεινάει ο ψαράς. Ο ψαράς ο Έλληνας δεν μπορεί να ξεμητήσει. Γιατί λέει δεν είναι αλευτική περίοδος, θα κάνει στο πεζινό σου. Ο Τούρκος φτάνει μέχρι την Τίνο, απ' έξω 100 μέτρα, από το Σούνιο, από τη Χαλκίδα, από τη Χαλκιδική, Σαμοθράκη, κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μιλάμε για τα Ήμια τώρα. Μιλάμε για όλο το Αιγαίο. Δεν είναι αδικία. Είναι. Γιατί δεν το κάνετε. Τίποτα. Ψαράδες, κτηνοτρόφοι, αλείς, μελισσοκόμοι, άνα και αγρότες, αν τώρα ξαναψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, είστε άξιοι της μοίρας σας. Τώρα θα σας πω λοιπόν τα 7 εγκλήματα που έκανε η Νέα Δημοκρατία σε 7 χρόνια. Οι 7 πληγές της αγροτικής οικονομίας. Του πρωτογενής τομέα. Η υπογραφή της Μερκοσούρ. Την υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία. Δολοφόνησαν τον πρωτογενή τομέα. Γιατί πιέζεται η ελληνική παραγωγή. Η συμφωνία Μερκοσούρ, όπως και με την Ινδία, για να φέρουμε από εκεί φακές και ρύζια, είναι απειλή για τους Έλληνες αγρότες. Καθώς ανοίγει αγορά σε φθηνότερες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα ρωτήσει ο άλλος, δεν σε συμφέρει εσένα στον καταναλωτή να παίρνει φθηνότερα τα προϊόντα αγροτικά? Βεβαιότατα. Για σταθείτε όμως. Τι είναι το πρωτεύον, η φτηνή τιμή ή η ποιότητα του προϊόντος? Αν είδαμε τι έγινε με τα κρέατα, έτσι, τα σάπια που ήρθαν από την Αργεντινή. Τι είναι, να τρώφει το φάρμακα, έτσι, και ζωοτροφές με κρεατάλευρα μέσα και τρελές αγελάδες από πουδήποτε, ή να ελέγχω τι τρώει ο καταναλωτής και ο πολίτης? Αντί για 0,90 το ευρώ, να πληρώνει 1 ευρώ και κάτι, αλλά να ξέρει ότι αυτό που θα φάει δεν είναι καρκίνος. Αυτό κοιτάει το κράτος. Και αν δεν θες να τελειώσεις, πας και δασμούς. Και προστατεύεις την εγχώρια παραγωγή σου. Αύξηση εισαγωγών. Ένα ζήτημα το οποίο κανένας δεν το κοιτάει. Αυτό που έλεγα, η ασφάλεια τροφίμων. Μπαίνουν ανεξέλεγκτα, ενώ υποχρεώνουν τον Έλληνα να τηρεί και καλά κάνουν να πληρεί ευρωπαϊκές προδιαγραφές στα αγροτικά του προϊόντα, στα κυπευτικά του, στα απορικά του. Ο άλλος που τα φέρνει ο έμπορος από την Τουρκία, ο Τούρκος ή ο Τιμήσιος ή ο Αιγύπτιος, βάζει ό,τι λίπασμα θέλει, ό,τι φυτοφάρμακο θέλει. Με συνέπεια να έχει αθέμητο ανταγωνισμό. Γιατί το φυτοφάρμακο και το λίπασμα του Έλληνα κοστίζει, λέω, 200 ευρώ, του Τούρκου 30 ευρώ. Πώς θα το ανταγωνιστεί ο Έλληνας αγρότης? Για πείτε μου εσείς. Επίσης, τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Η Νέα Δημοκρατία τα έκανε αυτά, παιδιά. Τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι εκεί με τις πλαστές υπογραφές ψήφισαν να τρώμε μεταλλαγμένα προϊόντα. Ακόμη και η λέξη υβρίδιον, μεταλλαγμένο, υβρίδιον, από πολλούς μεταφράζεται η λέξη ως η ύβρις του Διός. Το λένε πολλοί. Το θέμα δεν είναι τι λένε. Το μεταλλαγμένο προϊόν είναι ένα φυσικό προϊόν. Δεν είναι φυσικό, δεν είναι φυσιολογικό. Έτσι υποβαθμίζουν την αξία της τροφής. Και τα μεταλλαγμένα προϊόντα, επειδή είναι και φθηνά, αλλά δεν λένε πάνω μεταλλαγμένο προϊόν με μεγάλη σήμανση, πάει και το παίρνει ο φτωχός πολίτης. Και τρώει καρκίνους. Τρώει αζερό πράγματα που δεν ξέρει τι είναι. Πάμε στον ΟΠΚΕΠΕ. Άλλο έγκλημα εδώ. Καθυστερήσεις και αβεβαιότητα. Η μεταρρύθμιση του ΟΠΚΕΠΕ που έγινε στο πόδι από τον Μητσοτάκη για να καλύψει το χαμένο ζωικό κεφάλαιο, τις γαλάζιες ακρίδες, τους γαλάζιους λαγοκέφαλους, που μετέφερε στην ΑΔΕΣ τον Πιτσιλή, τον έλεγχο, δεν έχει προχωρήσει κανονικά. Καθυστερεί η υποβολή του ΟΣΔΕ, επικρατεί αβεβαιότητα για τις επιδοτήσεις, δεν ξέρουν αν θα τις πάρουν και μάλιστα Υπάρχει η εξής συμφωνία, ακούστε παιδιά για να τρελαθείτε. Εάν κάνει λάθος το κράτος στους υπολογισμούς και πάρω εγώ που δικαιούμαι τα 10 χιλιάρικα ή τα 5 χιλιάρικα αποζημίωση ως αγρότης και πιαστεί το κράτος να κάνει λάθος, μπορεί να μου ζητήσουν πίσω τα 5 χιλιάρικα που δικαιούμουν. Πίσω τα λεφτά! Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Διότι οι επιδοτήσεις, λέει, καταβάλλονται με προσωρινό τρόπο. Μπορεί να ζητηθεί λοιπόν ξαφνικά να σου πει: ενώ τα δικαιούσε, φέρ' τα πίσω σε 6 μήνες. Δηλαδή να πεθάνει ο αγρότης στην πείνα. Να τον τελειώσουμε. Και αν πιαστούμε και πάλι, κινδυνεύουν οι ενισχύσεις. Οι επιδοτήσεις είναι ένα προσωρινός τρόπος, επαναλαμβάνω, να καταβληθούν τα χρήματα, αλλά κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις.

Πάμε στο μεγαλύτερο πρόβλημα. Νερό. Από την εποχή της Χούντας επταετίας ο Παπαδόπουλος ήταν ο πρώτος που έκανε εγκυοβελτικά έργα. Τουλάχιστον στον νομό Πέλας, από ό,τι ξέρω εγώ. Η επταετία τα έκανε. Όλα. Ανοιχτά βέβαια τα κανάλια. Από τότε δεν έχει γίνει τίποτα. Ούτε με τη διαχείριση του νερού, ούτε με τον ΤΟΕΒ. Αφήστε μην πω για τον ΤΟΕΒ καμιά κουβέντα και θα γίνει χαμός. Ο κλέψας του κλέψαντος γίνεται εκεί. Ο κλέψας του κλέψαντος. Και περιμένουμε από τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον Αλία, τον Μελισσοκόμο, που δεν του κάνουν ένα σεμινάριο, που δεν του κάνουν συγκεκριμένα. Να κάτσουν να το δουν, ρε παιδί, να του μιλήσουν, ρε παιδιά. Και πάμε στο τελευταίο. Η αύξηση, πώς τελειώνει ο πρωτογενής τομέας. Και η μελισσοκομεία, και η αλεία, και η κτηνοτροφία, και η γεωργία, τι χρειάζονται, καύσιμα. Όταν τα καύσιμα είναι πανάκριβα, ρε παιδιά, αυτό μετακυλίεται στο προϊόν, στην παραγωγή του. Και αυτό το προϊόν από ένα ευρώ που θα μπορούσε να κοστίζει, κοστίζει 1,5, 2 και πάει στο ράφι 3. Πού είναι το κράτος να δει τη μέρημνα ώστε να μην επιβαρύνεται ο αγρότης στα καύσιμα, του δίνει όπως στη Γερμανία, στην Ιταλία, το 50% πίσω. Δίνουν επιδοτήσεις καυσίμων σε άλλες χώρες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δίνουν τίποτα, ελάχιστα, ψίχουλα. Πεταμένοι αγρότες στην οτρόφια λύση μελισσοκόμη. Στα σκουπίδια δεν τους νοιάζει. Και εδώ οι αγρότες είναι επιβαρημένοι με τεράστια προβλήματα, τεράστια φίλες και φίλοι, και δεν τους βοηθάει κανένας. Πάμε τώρα στο Βυζάντιο. Η μεγάλη μου αδυναμία, φίλες και φίλοι, είναι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η μεγάλη μου αδυναμία. Η αδικημένη αυτοκρατορία μας, όπως και η ελληνιστική περίοδος. Για όσους ξέρουν ιστορία, ξέρουν ότι δύο ιστορικές περίοδοι είναι αδικημένες. Η μία είναι η ελληνιστική περίοδος με την τεράστια τεχνολογική έκρηξη και το Βυζάντιό μας. Επίτηδες με δόλο το κάνουν αυτό. Με δόλο, δόλος είναι. Να απαξιώσουν το Βυζάντιό μας, να απαξιώσουν την ελληνιστική περίοδο. Γιατί η σχέση με Μακεδονία. Όταν η δυτική αυτοκρατορία, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατέρευσε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, η Ευρώπη βυθίστηκε σε μια περίοδο αναστάτωσης, φίλες και φίλοι. Πόλεις παρήκμασαν. Δρόμοι εγκαταλείφθηκαν. Το Παρίσι φτιάχτηκε από και το Λονδίνο. Ξέρεις πώς φτιάχτηκαν, έτσι. Παρίσι και Λονδίνο. Από το Ρωμαϊκό στρατό. Από ρωμαϊκές λεγιώνες. Εγκαταλείφθηκαν και πολλά στοιχεία του αρχαίου πολιτισμού χάθηκαν. Γιατί αυτοί που κατέλαβαν τη Ρώμη ήταν βάρβαροι. Γερμανικά φύλλα. Βυσιγότθοι. Σφαγείς, εκδόρες σφαγείς. Βάνταλοι. Μιλάμε για ζώα, έτσι. Που σφάζαν στο γόνατο. Πέρασαν και από την Ελλάδα. Από την ποιοτική Ελλάδα. Αλλά εδώ υπήρχε το Βυζάντιο. Υπήρχε ο Βελισάριος. Ο Ιστουνιανός βέβαια, ο Ιστουνιανός έκανε εγκληματικά λάθη. Εγκληματικά λάθη με τον Βελισάριο. Εγκληματικά η μεγαλύτερη μορφή, ο μεγαλύτερος στρατηγός ήταν ο Βελισάριος. Αλλά ο άλλος ήταν κοιμισμένο, τον έκανε κουμάντο η γυναίκα του. Ό,τι ήθελε τον έκανε η Θεοδώρα. Έτσι δεν τη λέγανε την γυναίκα του Ιστουνιανού. Ό,τι ήθελε τον έκανε. Θα σε φάει ο Βελισάριος και στο τέλος ο Κακομοίρης πέθανε στην ψάθα. Ο μεγαλύτερος στρατηγός, ο οποίος νίκησε τους πάντες. Στην Ιταλία πήγε και απελευθέρωσε. Στην Αφρική πήγε. Στη Συρία πήγε. Στην Περσία πήγε. Παντού όπου τον έστειλε πήγαινε. Αλλά τέτοιο Χαϊβάν ήταν ο Ιουστινιανός. Τώρα έτσι μιλάω ο μάπας και καταλάβετε. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία λοιπόν, η Κωνσταντινούπολη, η Νέα Ρώμη, έγινε το κέντρο ενός πολιτισμού που διατήρησε τη γνώση, τους νόμους, τις τέχνες, την αρχιτεκτονική, την επιστήμη, τα γράμματα για πάνω από 1000 χρόνια Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η τεράστια, έτσι, τεράστια αυτοκρατορία. Ήταν από τα μεγαλύτερα κράτη της ιστορίας του κόσμου, του πλανήτη και ένα από τα ισχυρότερα προπύργια της Ευρώπης. 1000 χρόνια αυτοκρατορία τόσο ακμάζουσα δεν υπήρξε πουθενά. Και άλλοι είχαν και οι Ιρανοί, οι Πέρσες, σε μάση περιπτώσει, 600 χρόνια. Οι Άραβες τα 300 χρόνια. Εδώ μιλάμε για αυτοκρατορία τώρα, έτσι. Έτρεμε το φιλοκάρδι τους. Άκουγαν Βυζάντιο και τρέμαν όλοι. Έτσι θέλω να κάνω την Ελλάδα, ρε παιδιά. Να τρέμουν την Ελλάδα όλοι. Έτσι να την ξανακάνουμε την Ελλάδα περήφανη. Η αυτοκρατορία αντιμετώπισε αναρρύθμιτους εχθρούς. Πάρα πολλούς. Οι Πέρσες, Σατσανίδες, ήταν από τους πρώτους που αφισβήτησαν τη δύναμή της. Μετά από αιώνες συγκρούσεων, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, άλλη μεγάλη μορφή, ο Ηράκλειος, μεγάλη μορφή, τους συνέτριψε την περσική απειλή, τους κατενίκησε με μια εντυπωσιακή εκστρατεία αστραπή που άλλαξε την πορεία της ιστορίας.
αστραπή, αστραπιαία, Ηράκλειος. Αλλά η εξάντληση από τις συνεχείς πολέμους, γιατί κατέβαιναν από πάνω, κατέβαιναν από δυτικά, έργαν από δυτικά, οι Γαλάτες, θα σας πω εγώ το μόνο, είχαμε 36 περίπου, ακούστε, 36 εισβολές. Τώρα δεν μιλάμε για χιλιά άτομα, χιλιάδες. Μάχες, Βυζαντινοί, μάχες μαζί τους, μάχες, έτσι. Άραβες, Άβαροι, Σλάβοι, Ρώσ, Βυσιγότθοι, Οστρογότθοι, Αλαμάνοι, τι, Σαρακινή, τι να, πού να αρχίσω, Σελτζούκι, Οσμαλίδες. Δεν φαντάζεστε τι κατέβαινε, Βίκινγκς, ό,τι υπήρχε. Και πάντοτε εκεί χίλια χρόνια αυτοκρατορίας. Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Δυστυχώς όμως η εξάντληση από τους πολέμους ανοίγει το δρόμο. Αραβικές στρατιές εξαπλώθηκαν και κατέκτησαν μεγάλα τμήματα της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όλοι οι Μέση Ανατολή ήταν χριστιανοί. Όλοι, όλοι, όλοι. Δηλαδή, και βγαίνουν οι Βεδουίνοι, οι Άραβες, οι Ισλαμιστές, βγήκε ο Μωάμεθ και επέβαλε με τζιχάντ, με σφαγή δηλαδή, το Ισλάμ. Φανταστείτε να μην χάναμε από τους Άραβες τον πόλεμο. Τα πετρέλαια θα ήταν Βυζαντινά. Μα ναι, δεν θα υπήρχε ούτε η Βρετανία, ούτε η Γαλλία, κανένας, παιδιά. Δεν θα υπήρχε κανείς τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είπαμε. Άρχισαν σιγά σιγά λοιπόν οι Άραβες να παίρνουν τμήματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Φτάσαν έξω από την Κωνσταντινούπολη, αλλά βρήκαν ένα απόρριτο φρούριο. Τα τείχη της πόλης ήτανε... Παιδιά, είχε... Δεν ξέρω αν ξέρετε πώς ήταν τα τείχη. Μιλάμε τώρα για τετραόροφο κτίριο, τετραόροφο έτσι, 12 με 14 μέτρα ύψος ήταν το τείχος και 8 μέτρα λένε κάποιοι το πλάτος και είχε τείχος, τάφρο, τείχος και ακόμα ένα μικρό τείχος. Πού να περάσεις από εκεί, παιδιά. Πότε έπεσε η πόλη? Μόνο όταν βρέθηκε το κανόνι εκείνο του προδότη του Ουγγροεβραίου, του Όρμπαν, ο οποίος πήγε βέβαια πρώτα στον παλαιολόγο του ζήτησε λεφτά, δεν είχε ο παλαιολόγος λεφτά και ο Όρμπαν πήγε μετά στο Μωάμεθ και τούτος το κανόνι. Κράτησε λοιπόν το τείχος της Κωνσταντινούπολης από 36, 38, 40, δεν ξέρω πόσες επελάσεις, από εισβολές, πολέμους, μάχες. Και ήρθε το κανόνι και βέβαια δεν μερίμνησαν να τα διορθώσουν γιατί είχαν καταστραφεί από τους φίλους Λατίνους σταυροφόρους που ισοπαίδωσαν οι δυτικοί, οι Λατίνοι, οι Φράγκοι, οι Γερμανοί έτσι, οι Λατίνοι, οι Ενετοί. Μιλάμε σαν λυσασμένα σκυλιά κατασπάραζαν το Βυζάντιο. Οι Ευρωπαίοι φτιασμένα σκυλιά κατασπάραζαν το Βυζάντιο.

0: πάθησε να επαναφέρει στην τάξη, αλλά ανθρωπάκια, ο Αλέξιος, ο Ιωάννης του Μανουήλ Κομνηνός προσπάθησαν να ενισχύσουν το κράτος, αναδιοργάνωσε λίγο το στρατό, αλλά τρογόταν μεταξύ τους να πάρει την καρέκλα. Και οι παλαιολόγοι, ένας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, διέσωσε, φίλες και φίλοι, τα προσχήματα. Γιατί οι υπόλοιποι, άμα τους δείτε ποιοι ήτανε, θα καταλάβετε τι εννοώ, τι φρούτα ήταν όλοι αυτοί. Έτσι, δεσποτάτο της Υπήρου, δεσποτάτο του Μιστρά, δεσποτάτο το ένα, φεουδάρχες, για να γίνουν σαν τους φεουδάρχες της Ευρώπης. Αντί να ενώσουν δυνάμεις, εδώ δεν πήγε να βοηθήσει ο ένας τον άλλον στην άλωση της πόλεως. Πήγε ο Κακομοίρης μόνος τον Παλαιολόγος, πήρε ένα καράβι και άλλα δύο συμπληρωματικά καράβια για να πάει να γίνει αυτοκράτορας και ο αδερφός του και ο ξαδερφός του τον βοήθησαν με στρατό. Τον άφησαν μόνο του. Αυτά τα μαθαίνουμε κιόλας. Καλό είναι, δεν είναι καλό? Για να ξέρουμε και τι γίνεται γύρω μας. Έτσι κάνουν τώρα και οι πολιτικοί οι δικοί σας. Να τους χαίρεστε, τους προδότες. Διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Βασιλόπουλο στην πρωινή μας παρέα. Σήμερα τι κάνετε, κύριε?
1: Καλημέρα, κύριε Μούση. Καλημέρα, κύριε Μελαρώση.
2: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
1: Αν και είναι δύσκολη περίοδος.
0: Ναι, δεν σας βλέπω να φεύγετε διακοπές φέτος.
1: Όταν έχεις μάθει από μικρό παιδί να εργάζεσαι, δεν φεύγει διακοπές εύκολα. Όπως κάνουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, είναι επάγγελτοι οι άνθρωποι και διακοπάνουν συνεχώς. Εμείς και στη δουλειά και εδώ και όπου χρειαστεί.
0: Ήταν μια δύσκολη περίοδος η τελευταία εβδομάδα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, με 5 ανθρώπους να έχουν χάσει την ζωή τους από ήταν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Σας άκουσα να λέτε ότι δεν μπορούν και δεν θέλουν.
1: Συμφωνώ. Δεν μπορούν και δεν θέλουν. Ακούστε λίγο. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο που θα αρχίσουν οι βροχές, θα έχουμε πάλι τα ίδια με τις πλημμύρες. Εκεί μπορεί να χάσουμε πάλι ανθρώπους. Γιατί αυτό κράτος του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει. Αυτή εδώ, ξέρετε τι είναι, η έκθεση Golden Meyer που την πληρώσαμε με αίμα του κυρίου Τσίπρα για το μάτι. Πληρώσαμε λεφτά για αυτή την έκθεση. Καθίσαμε προχθές οι εμπειρογνώμονες του κόμματός μας και διαβάσαμε σελίδα-σελίδα, είναι πάρα πολλές σελίδες. Δεν εφαρμόστηκε ούτε το 10%. Ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Μητσοτάκη. Το τι λέει η έκθεση. Πληρώθηκε με αίμα, λέω, για το μάτι. Και τη δείχνω στον κόσμο για να καταλάβει ότι λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τίποτα. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο οι μισθοί οι χαμηλοί, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή που φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι χωρίς, όχι λόγο, αλλά από αυλεψία, αστοχία και βλακεία ταυτόχρονα του πολιτικού συστήματος και πολλές φορές και δόλο. Γιατί το λέω αυτό. Πείτε μου, πόσες από τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα έχουν εφαρμοστεί πραγματικά στην Ελλάδα? Καμία. Ξεκινάμε με τις φωτιές. Όλοι μιλούν για το αποτέλεσμα. Μπήκε η φωτιά. Το πρόβλημα είναι να προλάβεις τη φωτιά. Και η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Πήραμε λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψη για να κάνουμε την υπογειοποίηση. Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί και όλοι τους ότι το 55% των πυρκαγιών γίνονται από τα καλώδια που είναι πάνω από τη γη. Ωραία. Πήραν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσο τις εκατό των καλωδίων μπήκαν κάτω από τη γη? Το 2%. 7 χρόνια κυβέρνηση, λεφτά υπήρχαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το 2% υπογειοποίηση.
2: Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό?
1: Γιατί είναι ανίκανοι.
2: Δηλαδή, πού πήγαν?
1: Γιατί είναι ανίκανοι οι άνθρωποι. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι ανίκανοι. Εσείς είστε από το πρωί εδώ, εργάζεστε για να κάνετε μια δουλειά. Αυτοί σηκώνονται 10 η ώρα, 11 η ώρα και πάνε στο Υπουργείο τους για να κάνουν δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεύτερον, κατήργησαν το δασαρχείο και τις δασοφύλακες. Θυμάμαι το Μούσιο, εγώ γνωριζόμαστε χρόνια βέβαια. Ανέβανε πάνω στο Σέιξουκ, πάνω στα φυλάκια, μιλούσαμε με τις δασοφύλακες. Έτσι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Αυτός που ξέρει το δάσος είναι ο δασοφύλακας. Όχι το δασαρχείο απλά. Ο δασοφύλακας, ο δασονόμος. Κατήργησαν τους δασοφύλακες. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν που είναι τα μονοπάτια, ξέρουν που θα οδηγήσουν την πυροσβεστική. Δεν πάει στα τυφλά η πυροσβεστική. Δεν κάναμε αντιπυρικές ζώνες. Έχει πάει Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και αυτό γίνονται από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Σας λέω μόνο μερικά πράγματα. Και υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, πού είναι η συνεργασία Δήμων και πολιτών? Πού είναι η κοινωνία των πολιτών να σταθεί δίπλα στο πρόβλημα?
2: Θα σας πούν ότι τα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα φέτος σε σχέση.
1: Δεν ήταν τα οικόπεδα καθαρισμένα. Εδώ το Δήμο δεν είναι καθαρισμένο. Έλεγε πάρα ρεπορτάζ στον Μέγκα πριν κάνει μια εβδομάδα. Δήμο στην Αθήνα δεν είχε καθαρίσει τα οικόπεδά του. Τι να συζητάμε? Ένα κράτος μπαχαλό. Αυτό έφτιαξαν. Εδώ δεν έχουμε σχέδια βόσκησης. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν πει ότι τα σχέδια βόσκησης των ζώων στα βουνά δημιουργούν στην αποψήλωση των χόρτων κυρίως από τον Μάιο, από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, ώστε τα ξερά χόρτα να εξαφανίζονται. Τα κατσίκια, ρε παιδιά, έτσι το λένε στο χωριό μου. Τα κατσίκια που μπορούν να φάνε το χόρτο. Είναι 5-6 πράγματα που δεν τα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και δεν τα κάνουν γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Κύριε Μούσιο, ξέρετε πόσα λεφτά δώσαμε σε μισθώσεις? 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια δόθηκαν σε μισθώσεις ελικοπτέρων και διαφορών πτυτικών μέσων.
0: Χρειάζονται.
1: Η μίζα της μίζας, κύριε Μούσιο. Έχετε δει κανέναν ηλίθιο να πηγαίνει να κάνει κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια και να μην κάνει δικό του στόλο? Ειδικά πτυτικά μέσα. Μόνο αν είναι ηλίθιος. Ή αν μιζώνεται, αν τα παίρνει. Αλλιώς δεν δικαιολογείται. Θα είναι πολύ ηλίθιος κάποιος να πηγαίνει να νοικιάζει με 500 εκατομμύρια και να μην κάνει μια οργάνωση, ένα σχέδιο, ώστε να έχει δικά του πτυτικά μέσα. Ξέρετε, κύριε Μούσιο, ότι στα σχέδια του Μητσοτάκη από το 21, το θυμάμαι, μέσα στη Βουλή απαντούσε σε μένα και μου έλεγε: θα πάρουμε 7 καναντέρ, θα πάρουμε ελικόπτερα, θα πάρουμε εκείνο. Και βλέπω το νέο σχέδιο. Ακούστε εδώ. Αφαιρέθηκαν από την πρόβλεψη τα 7 καναντέρ. Μας λέγανε το 25 τα πέραμε, τώρα εδώ 30. 11 ρετράκτορα αφαιρέθηκαν. Τα ελικόπτερα, τα Skycrane αφαιρέθηκαν. Τα UAV αφαιρέθηκαν. Η αναβάθμιση των 2 Super Puma αφαιρέθηκε. Αυτά είναι. Προκηρύχθηκαν το 21-22 ότι θα γινόταν το 25. Προβλέπονται μόνο 2 μεσαία πυροσβεστικά ελικόπτερα, 2 ελικόπτερα ιατρικής χρήσης και ένα ελικόπτερο μεταφοράς ομάδας διαχείρισης. Αυτά είναι. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι αφηρημένα λόγια. Είναι μέσα από τη Βουλή, σας λέω. Είναι στοιχεία. Και ντρέπομαι γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Είναι δυνατόν, κύριε Μούσιο, όταν τα παιδιά είχε στην Κρήτη με μάσκες για τον κοροναϊό να κυκλοφορούμε στο πυροσβεστικό όχημα. 250 ευρώ κάνει ένα παιδιά. Πηγαίνουν οι πυροσβέστες με σόλες πλαστικές να σβήσουν φωτιά και καίγονται οι σόλες των παπουτσιών τους, της αρβίλας. Σοβαρά μιλάμε. Έτσι θα σβήσουμε τις πυρκαγιές.
0: Να δούμε λίγο.
1: Ζητώ συγγνώμη, αλλά χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και συνεχίζουν τα ίδια εγκληματικά λάθη. Και βλέπεις έναν Τσίπρα να υποστηρίζει τον Μητσοτάκη.
0: Ανακοίνωση. Λίγο και το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται.
1: Θα σου πω τώρα, Τσίπρας, στηρίζει τον Μητσοτάκη. Τι είπε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Και πότε θα είναι. Πότε θα είναι, κύριε Τσίπρα. Όταν τα κουκουλώσει ο Μητσοτάκης θα είναι. Όπως έγινε με το Μάτι. Κούλωσε τον κύριο Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Και ακούστε τι λέει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Υπάρχει Έλληνα στη χώρα που λέγεται Τσίπρας που εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία ο ίδιος κατήγγειλε άπειρες φορές.
0: Να σας ρωτήσω λίγο και για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Νέα κόμματα έχουμε πλέον να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα κόμμα είναι αναμονή του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Νιώθετε εσείς προσωπικά ότι το κόμμα σας πιέζεται από αυτή την κατάσταση?
1: Κάθε 6 μήνες, σαν την αντιβίωση, πρέπει να νιώθω την πίεση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κύριε Μούσιο, έχω βαρεθεί κάθε 6 μήνες να ακούω για πίεση. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος, το λένε όλοι οι δημοσκόποι. Είμαστε ανωδικά συνεχώς και σιγά σιγά. Ό,τι και να κάνουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει. Θα ξυλώσουμε το Μητσοτάκη. Θα τον ρίξουμε από τον θρόνο του, τον δίθεν αυτοκράτορα. Γιατί αυτοκράτορας νιώθει. Κάνει ό,τι θέλει. Και τα πάντα, πλημμυρίζουν τα πάντα, δεν απολογείται.
0: Όταν λέτε θα κυβερνήσετε, εννοείται ότι υπάρχει και πιθανότητα να συνεργαστείτε για μια κυβέρνηση?
1: Όχι, εγώ εμπιστεύομαι με τον ελληνικό λαό και θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει έναν τεμπέλι, έναν άεργο εκατομμυρίουχο που δεν δούλεψε ποτέ και όχι έναν άνθρωπο που εργάζεται από το πρωί, είναι εδώ στις επάλξεις καθημερινά για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό και όχι για να οικονομήσει όπως πολλοί υπουργοί από ένα κίνητο έχουν 12-13 τόσο το ποθενέσχε του.
0: Εάν η κάλπη δείξει ότι σα καλεί να θα κυβερνήσετε με κάποιον ακόμα μαζί.
1: Εάν δεν κάνεις πολιτική, αν δεν γεννήσει κάλπη το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αν και εμάς.
0: Άρα τις δημοσκοπήσεις δεν τις βλέπετε καθόλου?
1: Ποιες δημοσκοπήσεις? Ποτέ δεν τις σχολίασα. Ούτε θα τις σχολιάσω και δεν έχω καμία ανάγκη και κανένα ζόρι εντός εισαγωγικών, καμιά δυσκολία, δισκαμψία να τις σχολιάσω. Για ποιο λόγο, τι είμαι σχολιαστής? Δουλειά δική σας είναι αυτή. Το δημοσιογράφο. Να βλέπω εγώ στα πάνελ 4 ανθρώπους και το οξύμορο. Και εδώ το λέω πραξικοπηματικά γίνεται στα μέσα ενημερώσεως, κύριε Μούσιο. Το συγγνώμη το λέω αυτό. Να παρουσιάζονται στελέχη της Ελλάς που δεν είναι καν βουλευτές. Καλά, λιδωρούν με και το όνομα Ελλάς όταν το λέει ο Τσίπρας, αλλά γενικά το λέω. Δεν κατάλαβα τι κόμμα είναι αυτό. Ανύπαρκτο κόμμα, χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, παρουσιάζεται. Όπως και το άλλο της κυρίας, πώς λέγω, της κυρίας Καριστιανού, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κόμματα αυτά. Δεν είναι στο κοινοβούλιο. Πώς τέτοια υπερπροβολή περίεργος από κάποια συστημικά μέσα.
2: Ναι, ακούστε. Βασιζόμαστε στα δημοσκοπικά ευρήματα, κύριε.
1: Να μην κάνουμε εκλογές. Να μην κάνουμε.
2: Όχι, έχετε δίκιο. Όμως ακούστε, είναι δουλειά των δημοσιογράφων, πολύ σωστά το λέτε, αλλά ακούστε, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για εσάς, για να μπορέσετε να οργανώσετε λίγο τα πλάνα σας. Δεν πρέπει να έχετε κάποια πλάνα. Δεν πρέπει να έχετε. Να έχετε. Όχι να λέτε.
0: Φαντάζομαι,
2: να έχετε
0: plan B. Τι απασχολεί τον Νικόλαο. Ας αφήσουμε έξω το τι ψηφίζει. Την ακρίβεια, την κρίση των θεσμών, την αξιοπιστία. Βλέπετε τα νούμερα.
1: Αγαπητέ κύριε Μουσιο, κάθε εβδομάδα ο ομιλών είναι 2 με 3 φορές οι λαϊκές αγορές. Πηγαίνω.
3: χωρίς κάμερες, χωρίς ΜΑΤ, χωρίς τίποτα. Πηγαίνω σε λαϊκές αγορές. Έχω πάει τις τελευταίες τρεις μήνες τουλάχιστον 25 φορές σε λαϊκές αγορές. Και από το Σεπτέμβριο ξανά τα ίδια. Εγώ δεν πάω. Δεν κάνω κλειστές κλαμπ εκδηλώσεις όπως κάνει ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης με κλακαδόρους, ξέρετε, χειροκροτητές. Πάω μέσα στον ελληνικό λαό, στη λαϊκή αγορά. Εκεί που ο λαός στενάζει, βλέποντας όχι τις τιμές, οι λαϊκές είναι φθηνές οι τιμές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και εδώ είναι, αν θέλετε, η μεγάλη σχάση πολιτικών και πολιτών. Ότι δεν βιώνουν το πρόβλημα οι πολιτικοί. Μια χαρά βολεμένοι οι περισσότεροι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πρότεινα στη Βουλή πέρσι, κύριε Μούσιο, και ας μου πει κάποιος ότι έχω άδικο. Όλοι οι πολιτικοί που πηγαίνουν διακοπές να δηλώνουν πού πηγαίνουν και πόσα πλήρωσαν εκεί που πήγαν. Γιατί οι περισσότερες δυστυχώς είναι τζαμπατζίδες. Πηγαίνουν σε κάτι ξενοδοχειάδες, πεντάστερες, εξάστερες και δεν πληρώνουν ποτέ και δεν παίρνουν και μια απόδειξη. Είπα υποχρεωτικά να το δηλώνει όποιος πάει διακοπές που πήγε, πόσο πλήρωσε, προσκόμιση τιμολογίων, γιατί όλοι κάνουν εξυπηρετησούλες. Πηγαίνουν τζάμπα και μετά κάνουν εξυπηρετήσεις. Απλά πράγματα είναι αυτά.
2: Πρόεδρε.
3: Για να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στον πολίτη. Εμείς περισσότερο διαυγείς και ειλικρινείς από ό,τι λένε. Γιατί το λένε, αλλά κανένας το κάνει.
2: Ωραία, πρόεδρε, αφού πάτε λοιπόν και στη λέξη.
3: Δεν είναι ωραία ιδέα αυτή που είπα. Πάει ο κύριος Μούσιος, έτσι, ο οποίος είναι και υπουργός. Πάει Πουγκάρα στην Ελούντα Beach, 10 μέρες ακούστε.
2: Τώρα το είπατε τυχαία, από εκεί είμαι.
3: Ωραία, 2.000 την βραδιά. Κόβει τιμολογία και ο υπουργάρας
2: που πάει
3: τζάμπα πήγε με κολλητό τον ξενοδόχο που είναι της Νέας Δημοκρατίας και ξαπλώστρα φαγητό και όλα τζάμπα. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση.
2: Ωραία. Δεν αρκεί το πόθεν έσχες. Λοιπόν, προτείνετε και κάτι
3: επιπλέον.
2: Υπάρχει
3: πόθεν έσχες.
2: Δεν ξέρω. Βγαίνει κάθε χρόνο.
3: Ξέρετε.
2: Βγαίνει κάθε χρόνο.
4: Το κάνουμε.
3: Δεν βγαίνει κάθε χρόνο.
2: Το βλέπουμε.
4: Το κάνουμε. Και εμείς όμως. Όχι, κάθε χρόνο το κάνουμε.
3: Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν πόθεν έσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια, όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης, για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τιμαλφή μας, χρυσά, διαμάντια, ρολόγια, να μην δηλώνονται από τους βουλευτές. Και ξαφνικά βλέπεις ένα βουλευτή το 19 να έχει ένα κινητό της Νέας Δημοκρατίας και το 26 11. 12, 13. Και πώς γίνεται ο λαός να πτωχεύει, να του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες και ο πολιτικός να πλουτίζει. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση και θα δημεύσει περιουσίες, γιατί είναι κλεμμένα λεφτά. Τα βλέπω με τα μάτια μου μέσα στη Βουλή, κύριε Ρούση. Τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και έχουν 40 κινήτα. Πού τα βρήκανε? Για πείτε μου, εγώ δουλεύω από τα 25, από τα 26 μου. Έχω εταιρείες, τζιράρα κάποια εκατομμύρια. Δεν έχω τόσα κινήτα. Πού τα βρήκανε? Από τα κλεμμένα είναι. Θα τα πάρουμε πίσω ως κυβέρνηση. Δεν είναι υπόσχεση, ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε, γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
2: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
3: Πανεύκολο.
2: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό
3: πανεύκολο
2: το πρόβλημα?
3: Πανεύκολο. Δύο παραδείγματα. Πιάνω ένα βετζινά, ένα στα τρία βετζινάδικα, κάνετε ρεπορτάζ στο Μέγα. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ στο Βήμα που είδα με τις 5.000 πτήσεις και τους ελεκτές ενέργειας κυκλοφορίας που τα ραντάρ ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκισε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ. Πού το ραντάρ? Εξαφανισμένο το ραντάρ. Πού το ραντάρ? Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή? Δύο κινήσεις τα έκανα εγώ για να πατάξω την ισχοκέρδεια. Πιάνω το βετζινά να κλέβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις, λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω το χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βετζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για τρία χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ, το ίδιο πράγμα. Το κλείνω για τρία χρόνια. Να δω, θα ξαναεσχροκερδίσουν? Γιατί δεν είναι ακρίβεια. Είναι ισχροκέρδεια, παιδιά. Εσχροκερδούν στον Έλληνα. Σκυλεύουν το βιό του Έλληνα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει και δεν θα το επιτρέψει η ελληνική λύση.
4: Έχουμε και δύο πολέμους, βέβαια, έτσι.
3: Τι πολέμους?
4: Πρόεδρε, που και στη Ρωσία.
3: Ένα
4: και,
3: πόλεμο έχουμε.
4: Και στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν τις τιμές του.
3: Έναν πόλεμο έχουμε και αυτό τον έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τον Πούτιν. Έτσι. Έκανε πόλεμο μόνος του. Πήρε τα λάβαρα του πολέμου και λέει πολεμάω τη Ρωσία. Την ώρα που όμως βάζει βέτο για να φέρνει ο Προκοπίου το πετρέλαιο από τη Ρωσία. Την ώρα που οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους και ανοίγουν δουλειές για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο με ρωσική τεχνολογία σε περιοχή της Αξονίας. Την ώρα που οι Γερμανοί και οι Γάλλοι χθες μόλις έθεσαν βέτο για το Σολομό και κάτι ψάρια που φέρνουν από τη Ρωσία για να μην ανεβούν οι τιμές στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει οπροκυπευτικά τα λάχανά της, τα καρότα της. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Όχι, δεν έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε έναν πόλεμο και αυτός αφορά τα στενά του Ορμούς. Έτσι, ξεκάθαρα. Ο άλλος πόλεμος είναι αυτοκτονικός ιδεασμός του Πρωθυπουργού. Και πολύ εύστοχα και εύλογα ο κύριος Μαρινάκης το είπε. Έκανε δήλωση. Δεν γίνεται να πυροβολάμε τα πόδια μας. Δεν γίνεται να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία και να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας. Και το μερίδιο ευθύνης είναι πανάκριβο γιατί το ρεύμα. Για πείτε μου. Ποιος θέσει έτσι ανεμογεννήτριες? Γιώργος Παπανδρέου, 350 ανεμογεννήτριες, 12.000 φωτοβολταϊκά. Αντώνης Σαμαράς, νέο κόμμα, νέα πολιτική, 200 ανεμογεννήτριες, 40.000 φωτοβολταϊκά. Τσίπρας, το νέο, 650 ανεμογεννήτριες, 2.600 φωτοβολταϊκά. Μητσοτάκης, 1.100 ανεμογεννήτριες, 90.000 φωτοβολταϊκά. Και ρωτώ τον ελληνικό λαό, πληρώνει φθηνότερα το ρεύμα? Το πληρώνει? Όχι. Άρα ποιος κονομάει? Οι πλουτοκράτες. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση. Κομμένα. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουνε, όλοι υπηρετούν τους πλουσίους και όχι τους φτωχούς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό και προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, η πρότασή μου για φορολόγηση τουλάχιστον 30% των κερδών των τραπεζών, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και τα λεφτά αυτά είναι 13η και 14η σύνταξη. Αυξήσεις σε ιστόλους, στους πυρεσβέστες. Δεν μπορεί να παίρνει ένα χιλιάρικο ο πιλότος και να πετάει στο Αιγαίο ή ο πυροσβέστης. Μίνιμουμ 1.800 ευρώ πρέπει να παίρνουν οι έστολοι. Μίνιμουμ, σας λέω. Με 30% φόρο στις τράπεζες, τελειώνει η ιστορία. Τέλος προμήθειας τραπεζών. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Τα λεφτά, ξέρετε, υπάρχουν. Βέβαια. Υπάρχουν, αλλά δεν τα κυβάει κανένας. Και είναι στους πλουτοκράτες, οι οποίοι απομυζούν τον Έλληνα, ξεζουμίζουν το ζουμί του. Και μόνο εμείς τα λέμε, ξέρετε. Μόνο εμείς.
4: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
4: Και ελπίζω, και ελπίζω να προλάβετε να πάτε και λίγες μέρες διακόπες.
2: Εμείς θα ευχηθούμε πάντως καλές διακοπές.
3: Εμείς, εγώ προσωπικά, θα πάω μια εβδομάδα διακοπές στο όμορφο Πύλιο. Στο χωριό, πάμε.
4: Μάλιστα, Χαλκιδική θα πας καθόλου δηλαδή?
3: Η Χαλκιδική πλέον δεν είναι ελληνική. Την έχουν κάνει Ρουμάνο, Βουλγάρο, Σκοπιανό, Σερβό και κατάσταση.
4: Είναι οι γειτονές μας, πάντα έρχονται.
3: Σε πουλάνε, όχι, δεν είναι κύριε Μουσού έτσι. Έχει ξεπουληθεί η Χαλκιδική. Αϊκόπεδα, ακίνητα, μεζονέτες. Ξεπουλιέται η Ελλάδα χωρίς έλεγχο των κεφαλαίων από πού έρχονται. Έρχεται ο Νταβατζής, συγγνώμη κυρία μου και στους κυρίους. Έρχεται το μαύρο χρήμα, ο μαφιόζος από τη Βουλγαρία, τα Σκόπια. Και αγοράζει ακίνητο, χωρίς να το έλεξει κανένας. Τον Έλληνα με το που πάνε να αγοράσει ένα ακίνητο, τον ξετινάζουν. Πάνε να βγάλετε 20.000 από την τράπεζα, θα σας ξετινάξουν, κύριε Μουσικό. Έρχεται ο άλλος με το μαύρο χρήμα από τράφικη, σας λέω, και αγοράζει ένα εκατομμύριο βιλάρα. Η Χαλκιδική, το 30% των σπιτιών πλέον δεν ανήκει στους Έλληνες.
2: Έχει παρόμοια εικόνα και σε άλλες περιοχές, βέβαια, έτσι.
3: Και στον Εύρο.
2: Και στον Εύρο και
3: στα νησιά. Αυτά με μας κομμένα όμως, κομμένα. Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες και σε κανέναν άλλον.
4: Ευχαριστούμε, πρόεδρε, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά που ξέσπασε το 15 Αύγουστο στην περιοχή Ασίτσα, στην Σκύρο, και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας το πυκνό πευκό δάσος. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε 2 μέτωπα. Ενίσχυση με πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αττική, την Εύβοια και την Αττική, που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη, ενώ από το πρωί επιχειρούν και πυροσβεστικά αεροσκάφη. Συνολικά στη μεγάλη φωτιά της Σκύρου επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 21 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Εύβοιας. Χθες εκδόθηκαν και μηνύματα από το 112 για εκένωση δύο περιοχών. Καλύτερη εικόνα από την πυρκαγιά στην Άνδρο, καθώς έχει οριοθετηθεί. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε στις 8 το πρωί της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω Απρόβατος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και της ηπειρωτικής χώρας. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι μεικτές περιπολίες και η εναέρια επιτήρηση. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ισχυρά το Μπουρίνι προκάλεσε τεράστιες ζημιές στη Μάνη. Έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα μέσα σε 2 ώρες, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές. Η πυροσβεστική κλήθηκε 50 φορές και πραγματοποίησε τουλάχιστον 10 επαγκλωβισμούς οδηγών από πλημμυρισμένους δρόμους. Μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από έμεσο χτύπημα κεραυνού, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της. Ανηφορικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων τόσο στις αγορές όσο και στα πρατήρια μετά από μια σύντομη υποχώρηση, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με σποραδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Γενικά ήθριος καιρός σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
3: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
13: Αφού ήρθαμε με Seajets!
3: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
14: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
15: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
14: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
15: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
14: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
15: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Focus FM. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Στο μικρόφωνο η Όλγα Τζέτζη, παιδίατρος. Κανονικά την εκπομπή την κάνουμε με τον Θανάση τον Ελευθεράκη, ο οποίος σήμερα έχει άδεια, την πήρε την άδεια από μένα. Κυριακή της Τυρινής λοιπόν σήμερα. Είναι η Κυριακή της συγχώρεσης. Ας δώσουμε όλοι μια ταπεινή, ειλικρινή, μια αληθινή συγχώρεση σε όσους θεληματικά ή εν αναγνία μας βλάψαμε ή στεναχωρέσαμε. Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή να πω, και σήμερα θα προσεγγίσουμε τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο, μέσα από τη μουσική. Είναι και μια μέρα ταυτόχρονα που ο άνθρωπος τραγουδά πριν ακόμη σκεφτεί, που χορεύει πριν ακόμη εξηγήσει. Κι ίσως δεν το κάνουμε μόνο από χαρά, αλλά γιατί ο εγκέφαλός μας έχει ανάγκη το ρυθμό. Σήμερα μιλάμε για τη μουσική, το παιδικό εγκέφαλο και την ψυχική υγεία. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τέχνη, είναι βιολογική ρύθμιση και πάνω απ' όλα είναι σχέση. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε καλεσμένους στο στούντιό μας. Δύο καλεσμένους έχουμε, ο ένας είναι ήδη στο στούντιο. Είναι κοντά μου σήμερα ο Μίλτος ο Μπίζιος. Μίλτο, καλώς ήλθες στο στούντιο σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και ας κάνουμε μια εκπομπή παρέα, γεμάτη μουσική και τραγούδι. Θα μας τραγουδήσεις μετά, έτσι. Επέμως. Το υποσχέθηκες, το τραγούδι είναι έκπληξη. Ο Μίλτος λοιπόν είναι μουσικός, εκπαιδευτικός, απόφυτος του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσική και Κοινωνία. Να πω, Μίλτο, ότι έχεις και μια άλλη ιδιότητα. Έχεις σπουδάσει αγγλική φιλολογία. Δεν ξέρω αν το συνδυάζεις, θα το συνδυάσεις στο μέλλον την αγγλική γλώσσα με το τραγούδι. Θα το δούμε.
1: Προσπαθούμε.
0: Και ασχολείται και με την κοινοτική μουσική. Θα πούμε δύο λόγια αργότερα. Σε αυτό το σημείο θα φέρω στην εκπομπή στον αέρα. Πρώτα θα πω μια πολύ αγαπημένη φίλη, μια μαμά ενός παιδιού που μεγαλούμε μαζί εγώ ως παιδιατρός της, ως παιδιατρός της οικογένειας, τη Δήμητρα Τιγκόνιαρη. Η Δήμητρα είναι μουσικοπαιδαγωγός, να πω και το αξιόλογο βιογραφικό της. Είναι εργαστηριακό και διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και Δήμητρα, είσαι στη γραμμή. Καλώς ήρθες στην εκπομπή, στον άνθρωπο στο επίκεντρο, να μιλήσουμε για τον άνθρωπο και τη μουσική σήμερα. Δήμητρα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Όλγα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι εδώ. Είμαι στην γραμμή.
0: Καλημέρα και από το Μίλτο έχεις, Δήμητρα. Τώρα, επειδή μιλήσαμε συναισθηματικά, μιλάω πάντα συναισθηματικά, αλλά επειδή έχεις και ένα αξιόλογο βιογραφικό στο κομμάτι της μουσικής, που κάπου πέρα από το ως παιδίατρος του Θοδωρή συμπέσαμε σε κάποιο σημείο της ζωής μας, να το πω και εδώ στο κοινό, ότι όταν έκανα την διατριβή μου, την παρουσίαζα τη διατριβή μου στην παιδονευρολογία, η κυρία Άννα, η μαμά της Δήμητρας, ήταν στην Εφταμελή Επιτροπή ως νευρολόγος. Και έτσι έγινε και η γνωριμία μας, χωρίς να γνωριζόμαστε, με την Δήμητρα, που μου λέει ότι η κόρη μου γεννάει σε λίγο και είναι μουσικός και ασχολείται με τη μουσική και τον εγκέφαλο. Αυτό το σημείο μας έδεσε πριν γνωριστούμε και κατόπιν μας έδεσαν πολύ περισσότερα, Δήμητρα. Δήμητρα, πολλοί θεωρούν ότι η μουσική είναι απλώς ψυχαγωγία. Πες μου, από τη δική σου εμπειρία και τη γνώση σου, είναι τελικά τέχνη ή βιολογικός ρυθμιστής του εγκεφάλου?
2: Όλγα μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλη την εισαγωγή, την αρχική και τα καλά σου λόγια. Και είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα να μιλήσουμε γι' αυτό και στους ακροατές του σταθμού. Εγώ ήθελα να πω ότι πολύ σωστά λέμε ότι η μουσική είναι ψυχαγωγία, γιατί αν αναλύσουμε και όλες τις λέξεις, ψυχαγωγία που σημαίνει άγω την ψυχή, δηλαδή καθοδηγώ, ανυψώνω και φροντίζω τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, ναι, η μουσική αγγίζει την ψυχή μας, γιατί προσφέρει χαρά και νόημα στον άνθρωπο. Έτσι, από τη μια, ως τέχνη εκφράζει συναισθήματα, πολιτισμό και προσωπική ταυτότητα, και από την άλλη, φυσικά, όλα αυτά για να γίνουν χρειάζεται ο εγκέφαλος να τα υποστηρίξει. Έτσι, είναι και νευροβιολογική εμπειρία, γιατί ενεργοποιεί ποικίλα εγκεφαλικά κυκλώματα, τα οποία γνωρίζουμε σήμερα ότι εκτείνονται σε όλο τον εγκέφαλο. Είναι μια διαδικασία που προσφέρει στο άτομο τόσο μια σημαντική αισθητική και καλλιτεχνική εμπειρία, όσο βέβαια και μια σημαντική νευροβιολογική λειτουργία.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λες, γιατί έτσι συνδέουμε κάτι που μας ψυχαγωγεί με την εγκεφαλική λειτουργία, γιατί σώμα και ψυχή συνδέονται. Και μας τα πες πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο θέλω εδώ το τεχνικό μας να μας ξαναπαίξει. Έχουμε τον Λεωνίδα το Καρυπίδη σήμερα στον ήχο και που μας βοηθάει και μανέχεται εδώ πέρα με τα τραγούδια που διαλέγαμε. Παίξα μας λίγο το μουσική που έπαιξε στην αρχή, λίγα δευτερόλεπτα πριν προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση.

0: Η μουσική λοιπόν, Δημητρά μου, πώς θα περιέγραφες με απλά λόγια τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε μουσική? Μιλάμε για συνέστημα, γιατί εγώ θα το πω εδώ που είμαι απέραντη με τον Μίλτο στο στούντιο, την ώρα που το άκουγα έτσι σιγοτραγουδούσα και μου δημιουργήθηκε ένα ευχάριστο συνέστημα και μέρα που είναι σήμερα, ή μιλάμε και για νευρονικά δίκτυα?
1: Ναι, μιλάμε και για τα δύο φυσικά. Η έρευνα σήμερα έχει δείξει ότι όταν ακούμε μουσική, όπως είπα και πριν, ενεργοποιούνται πάρα πολλές περιοχές στο κεφάλι μου, οι οποίες αφορούν τόσο φυσικά τα συναισθήματα, το συνέστημα, όσο και πολλές άλλες λειτουργίες του. Έτσι, όταν ο ήχος φτάνει πρώτα στα ακουστικά κέντρα, στον εγκεφαλικό φλοιό, έτσι πολύ γενικές, σε γενικές γραμμές, θα πω δύο πράγματα, γίνεται μια πρώτη αναγνώριση των ρυθμικών και μελωδικών στοιχείων και στη συνέχεια ενεργοποιούνται περιοχές που σχετίζονται με το συνέστημα, με άλλες γνωστικές λειτουργίες όπως είναι η προσοχή, η μνήμη. Και γι' αυτό κιόλας ακούμε μια μελωδία και συγκινούμαστε ή μας θυμίζει κάτι από το παρελθόν. Ακούμε μια μουσική και θέλουμε να χορέψουμε, γιατί ακριβώς συνεργάζονται εκείνη τη στιγμή, μπλέκονται και περιοχές που συνδέονται με την κίνηση του σώματος.
0: Γι' αυτό θέλω να χορέψω αυτή τη στιγμή. Έτσι, όταν ακούω τα τραγούδια.
1: Και είναι η πρώτη μας, είναι η βασική μας αυτή η λειτουργία σε σχέση με τη μουσική, η κίνηση και το συνέστημα.
0: Και το συνέστημα και η κίνηση, σωστά. Οπότε και κίνηση και καλό κάνουμε στο σώμα μας, δηλαδή στη σωματική υγεία, έχω αυτό το κόλλημα ως παιδίατρος, και στην ψυχική μας υγεία, όπως είπες τώρα, στο συνέστημα. Άρα είναι αυτοί, επομένως όλα εξηγούνται και τα συναισθήματά μας και όλα εξηγούνται με βάση την λειτουργία του εγκεφάλου. Η μουσική δηλαδή ενεργοποιεί λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως μας είπες, Δήμητρα, πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να πούμε γενικά, έτσι από την εμπειρία σου, επειδή έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα και με έρευνα σε αυτό το κομμάτι, ότι ο εγκέφαλος προβλέπει τη μουσική? Αν ναι, πώς θεωρείς ότι σχετίζεται αυτό με το άγχος και την ευχαρίστηση? Και θα το δέσουμε αυτό με κάτι άλλο αργότερα, με κάτι ιατρικό. Πες μας λοιπόν, Δήμητρα.
1: Η διαδικασία της πρόβλεψης είναι ένα γενικό γνώρισμα του εγκεφάλου σε ό,τι κάνουμε. Γιατί ο εγκέφαλός μας, όπως γνωρίζεις όλα και εσύ που ασχολείσαι με την ιατρική, που είσαι γιατρός, δεν περιμένει παθητικά τα ερωτήματα, αλλά δημιουργεί συνεχώς υποθέσεις για το τι πρόκειται να συμβεί. Έτσι, κατά την ενασχόλησή μας με τη μουσική, αυτή η διαδικασία είναι σε συνεχή λειτουργία. Και αυτή η δυνατότητά μας να προσπαθούμε να προβλέπουμε επηρεάζει και τα συναισθήματά μας. Καθώς ακούμε, για παράδειγμα, μια μελωδία ή μια ρυθμική ακολουθία, ο εγκέφαλος αρχίζει να αναγνωρίζει μοτίβα τα οποία επαναλαμβάνονται και γι' αυτό κάνει συνεχώς προβλέψεις για το τι θα ακολουθήσει. Εάν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί ή μερικές φορές διαψευθεί όμως με έναν ευχάριστα πρόσμενο τρόπο, τότε ενεργοποιούνται στον εγκέφαλο τα κυκλώματα που λένε της ανταμοιβής και απελευθερώνεται η ντοπαμίνη.
0: Μπράβο, ντοπαμίνη. Να μείνουμε εδώ λίγο, Δήμητρα, σε ένα σημείο, ότι η ντοπαμίνη είναι μία ουσία, ένας νευροδιαβαστής του εγκεφάλου που τι δηλώνει την ευχαρίστηση.
1: Την ευχαρίστηση και την απόλαυση.
0: Και την απόλαυση. Γι' αυτό και το παμίνι υπάρχει και στους εθισμούς και σε όλα αυτά εκρίνεται, ναι, το παμίνι. Και, δηλαδή εδώ μπορούμε να πούμε ότι πόσο αυτή την ουσία μπορούμε να την εκρίνουμε μόνοι μας με την ενασχόλησή μας για καλό σκοπό, όπως εδώ μουσική. Ακριβώς. Απόλαυση, και για κακό σκοπό όταν έχουμε την έκρηξη της ντοπαμίνης με τα πολλά like που παίρνουν, έχουμε ασχοληθεί με αυτά που παίρνουν οι νέοι στο διαδίκτυο και παθαίνουμε τον εθισμό στην ψηφιακή τεχνολογία. Εδώ μια μικρή παρέμβαση δική μου για να επανέλθουμε στο θέμα το δικό σου λοιπόν. Συγγνώμη για την παρεμβολή, Δήμητρα.
1: Ίσα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή η όλη διαδικασία στην διαδικασία της εφηβείας, όπου εκεί πέρα οι έφηβοι ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους και τη σχέση τους με τους άλλους, και η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για αυτή τη σύνδεση και για αυτή την αναζήτηση και την έκφραση.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό, και και θα έλεγα εγώ, θα προσέθετα εδώ πέρα και μια δημιουργική δραστηριότητα, να το έλεγα, δηλαδή το να ακούς μουσική, και να έχεις εκπαιδευτεί όμως στα ακουστικά ερεθίσματα, και νομίζω ότι εσείς σας ως εκπαιδευτικοί που ασχολείστε με τη μουσική το κάνετε σε πολύ με πολύ ωραίο τρόπο και στα παιδάκια τα μικρά, τα ακουστικά ερεθίσματα, την έμπνευση που δίνεται στα παιδιά προκειμένου να ακούσουν μουσική, αλλά και ως εκπαιδευτικός σε επίπεδο πανεπιστημιακό, Δήμητρα, που εκπαιδεύεις τους εκπαιδευτικούς, θα έλεγα. Νομίζω ότι πάλι εστιάζεται σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, συζητάμε πάρα πολύ για τη μουσική στο επίπεδο της σύνδεσης.
0: Σύνδεση.
1: Το πώς μπορεί να δημιουργήσει συνδέσεις με τον εαυτό μας και με τους άλλους.
0: Ας το κρατήσουμε αυτό, μουσική. Η μουσική επομένως είναι σύνδεση με τον εαυτό μας, το είπες πάρα πολύ ωραία, και με τους άλλους. Και ας μείνει αυτό το μήνυμα για τους ακροατές μας. Δήμητρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω πάλι βιωματικά. Και πάλι θα ήθελα να κάνω μια δημόσια εξομολόγηση, επειδή όταν γνωριστήκαμε, έχω δίδυμα κοριτσάκια τα οποία είναι τώρα έφηβοι, γι' αυτό μιλάμε για τη μουσική και εφήβους, αλλά γεννήθηκαν πρόωρα ως δίδυμα, και θυμάμαι μάλιστα ότι και εσύ προσωπικά συνέβαλες πολύ στην μουσική μας εκπαίδευση. Κάθε φορά που ερχόσουν να εξετάσω το Θοδωρή, πάντα μας έφερες, και σε ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, για τη μουσική εκπαίδευση των κοριτσιών μου από τότε που ήταν βρέφη. Μας έφερες πάρα πολύ ωραία CD, τα οποία εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να μας συντροφεύουν, και στη μουσική του ιατρίου μου, και όταν με ρωτάνε καμιά φορά και οι γονείς τη μουσική να βάλω στα παιδιά μου. Οπότε σε ευχαριστώ θερμά για αυτό που συνέβαλε στη μουσική εκπαίδευση και της δικιάς μου οικογένειας. Μιλάμε τώρα, να πάμε στα πρόωρα βρέφη, λίγο πιο επιστημονικά, στη φωνή και στην πρώιμη ανάπτυξη. Τι λένε οι μελέτες και τι σημαίνει αυτό πρακτικά, και όταν λέω πρακτικά, να περάσουμε λίγο στον ρόλο του νανουρίσματος.
1: Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες και μελέτες που δείχνουν ακριβώς αυτό που είπες, ότι τα πρόωρα βρέφη, και ιδιαίτερα όσα νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών, ωφελούνται σημαντικά από την έκθεση στη ζωντανή ήπια ανθρώπινη φωνή μέσα από το τραγούδι, ιδίως στις μητέρες αλλά και οικείων γενικά προσώπων τους. Και το μητρικό τραγούδι, η ήρεμη ομιλία, έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να σταθεροποιήσει τον καρδιακό ρυθμό, την αναπνοή και τον κορεσμό οξυγόν του νεογνού, και να μειώσει γενικά το άγχος που βιώνει ή που μπορεί να βιώνει γενικά το νεογνό μέσα στη μονάδα, και να βελτιώσει ακόμα και την πρόσληψη τροφής και τον ύπνο του. Και παράλληλα, αυτή η ακουστική εμπειρία της φωνής φαίνεται να υποστηρίζει και την πρώιμη ορίμανση των ακουστικών και γλωσσικών νευρονικών κυκλωμάτων. Επομένως, πρακτικά θα λέγαμε ότι μια ήρεμη ρυθμική φωνητική αλληλεπίδραση με τον νεογνό, όπως μπορεί να γίνει μέσα από τον ανούρισμα, δεν είναι απλώς μια συναισθηματική υποστήριξη εκείνη τη στιγμή για τον νεογνό, αλλά είναι και ένα σημαντικό νευροαναπτυξιακό ερέθισμα.
0: Θα σταματήσω εδώ και θα το επαναλάβω. Νευροαναπτυξιακό ερέθισμα, δηλαδή πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η μουσική που ακούει, όχι μόνο να μην πάμε στο βρέφος που έχει γεννηθεί στο νεογέννητο και στο πρόωρο βρέφος, να πάμε ακόμη και στην έγκυο τη μαμά που έχει το έμβριο μέσα στην κοιλίτσα της, και το έχω δει και στην πράξη, και μάλιστα το πω από στην παιδιατρική πράξη. Με ρωτάνε καμιά φορά οι μαμάδες τι μουσική να βάλω στο μωρό, στο νεογέννητο μωρό, για να ηρεμήσει. Πολλές φορές δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, αλλά νομίζω ότι έχει αποτέλεσμα. Τους λέω, βάλτε τη μουσική που σας έκανε εσάς ήρεμες, και το μωρό σας, το έμβριό σας, όσο ήταν το μωρό στη μήτρα. Και νομίζω ότι συνδυάζεται με αυτά που μας λες αυτή τη στιγμή, Δήμητρα.
1: Και να προσθέσω εδώ, Όλγα, και κάτι άλλο, που ένας πολύ σημαντικός μουσικοπαιδαγωγός του 20ου αιώνα, όταν τα ρωτήσανε πότε είναι σημαντικό να ξεκινήσει ένα παιδί να ξεκινήσει τη μουσική του ανάπτυξη, έλεγε το εξής, ότι στην αρχή πίστευα ότι ένα παιδί ξεκινάει τη μουσική του ανάπτυξη 9 μήνες πριν από τη γέννησή του. Σήμερα πια όμως είμαι πεπισμένος ότι ξεκινάει την ανάπτυξή του, τη μουσική του ανάπτυξη 9 μήνες πριν από τη γέννηση της μητέρας του. Γενικά το βίωμα, οι εμπειρίες της μητέρας κατά τη διάρκεια της εκκίνησης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και σήμερα ξέρουμε ότι περνάνε, δηλαδή κυρίως από τον 6ο μήνα πια της κύησης, όπου αρχίζει να φτιάχνεται, να δημιουργείται και το ακουστικό νεύρο που συνδέει το αισθητήριο όργανο της ακοής του αυτή με, το, με τις περιοχές του εγκεφάλου. Από εκεί ύστερα αρχίζουν τα έμβρια να, να προσλαμβάνουν ερεθίσματα μουσικά και αυτά να τα καταγράφουν.
0: Έτσι. Άρα πόσο σημαντική είναι και ας το πω έτσι απλά και η μουσική παιδεία και της μαμάς, πόσο σημαντικό είναι η μουσική που ακούει, η ηρεμία, όταν είναι έγκυος, η ηρεμία που εκπέμπει η μουσική που ακούει η μαμά και σε αυτήνα και στο έμβριό της, και πόσο σημαντικό, γιατί ξέρουμε έτσι ως παιδιατροί ότι η ανάπτυξη του εγκεφάλου ξεκινάει φυσικά από την ενδομήτρια ζωή και είναι πολύ σημαντικά, έτσι και οι πρώτες χίλιες μέρες ζωής που λέμε για την νευροανάπτυξη που είναι πάρα πολύ σημαντικές και στο κομμάτι της, των ερεθισμάτων και, και στο κομμάτι της νευροαναπτυξιακής της νευροανάπτυξης γενικότερα και στο κομμάτι της διατροφής και όλα αυτά. Τώρα βάζουμε και ένα άλλο παράγοντα, βάζουμε εδώ και την μουσική με αυτό το διάλογο που κάνουμε αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα εγώ να σημειώσω ότι η μουσική που είναι, βοηθάει περισσότερο είναι αυτή πραγματικά που αρέσει.
0: Αυτή δηλαδή, που αρέσει. Όταν... Αχ, πολύ ωραίο αυτό που λέει. Αυτή που αρέσει. Ναι, αυτή που μας εκρίνει την ντοπαμίνη στην ουσία, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε εδώ πέρα, α, όχι, αυτή είναι η μουσική καλή, αυτή δεν είναι καλή. Υπάρχουν, το πιο σημαντικό είναι η μουσική αυτή να δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και χαράς στην μητέρα και αυτό περνάει σαν αίσθημα και στο έμβριο.
0: Και στο έμβριο και αργότερα και στο βρέφος και αργότερα και στο προνήπιο και στον ήπιο ακόμη. Γι' αυτό είναι και σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης έτσι, των προνηπίων. Όχι μόνο των προνηπίων, ξεκινάει από εκεί η μουσική εκπαίδευση, ας το πω, και συνεχίζει μετά σε όλη την... σε όλη την σχολική διαδρομή θα έλεγα και έχουμε σας τους μουσικοπαιδαγωγούς τους οποίους εμπιστευόμαστε για να, αυτό που λέμε, να χτίσετε τη μουσική παιδεία από τη μία αλλά είναι και από την άλλη να λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου με την έννοια ότι τι τον ευχαριστεί, αυτό που είπες προηγουμένως ακριβώς και σε αυτό το σημείο Δήμητρα θα ήθελα λίγο να βάλω και τον Μίλτο στη συζήτησή μας με την άδειά σου φυσικά, εννοείται, Δημητρή, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε.
1: Μεγάλη χαρά, ναι. Γεια σου Μίλτο.
0: Μίλτο, για πες μας λίγο κι εσύ, έτσι, λίγο για την εμπειρία σου για αυτό το κομμάτι που λέμε και για την, θα ήθελα και δύο λόγια έτσι και για την έννοια της κοινοτικής μουσικής. Σαν ευχαρίστηση ατόμου, είπαμε εδώ πέρα, οικογένειας, είπαμε με τη Δήμητρα, θα πάμε τώρα και σαν ευχαρίστηση και ικανοποίηση μιας ομάδας. Ακριβώς. Και μιας κοινωνίας γενικότερα.
2: Ακριβώς. Ξεκινά από το άτομο, αλλά επεκτείνεται στην ομάδα αυτό το συνέστημα και επεκτείνεται και στην κοινωνία, που είναι πολύ σημαντικό. Εδώ με τη σειρά μου θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Εμείς ευχαριστούμε
2: φυσικά και να αναφερθώ προφανώς σε όλα όσα έχουν προαναφερθεί και από τη Δήμητρα, που είχα τη τύχη να την έχω καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και να μας μιλήσει σε μερικές λοιπόν διαλέξεις.
0: Να πω εδώ πέρα συγγνώμη, να μας εμπνεύσει. Γιατί ο δάσκαλος πρέπει να εμπνέει. Ακριβώς. Και Δήμητρα, επέτρεψε μου να το πω, ότι εδώ πέρα και αυτή τη λαϊκή ρίση, με όποιο δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις και ο Μίλτος αποδεικνύει αυτή τη στιγμή εμπράκτος. Δεν είναι φιλοφρόνηση. Είναι μια σχέση που αυτό που είπες, δηλαδή έχω νιώσει ότι έχεις, όχι μόνο σαν εκπαιδευτικός, αλλά και σαν άνθρωπος, έχεις πραγματική αγάπη για τη μουσική. Και αυτό τώρα το βγάζει και ο Μίλτος έτσι από το λίγο που το γνωρίζω, που τον έχω εδώ στο στούντιο.
2: Μακάρι, μακάρι. Και να συνεχίσουμε. Γιατί,
1: και οι δάσκαλοι είναι περήφανοι για τους μαθητές τους πάντα, έτσι.
0: Έτσι.
2: Ναι, ξεκινάει από τη σχέση, έτσι. Άρα είναι, εγώ πάντα κάνω μία παρομοίωση με ένα παρεδώσε, με ένα πινκ πονγκ μία σχέσης. Γιατί αυτό που πάρεις θα το δώσεις κιόλας, σαν ενέργεια. Άρα η ενέργεια των ανθρώπων και η σχέση που σχηματίζεται στους ανθρώπους είναι που έχει μεγαλύτερη σημασία για εμένα και για την ανάπτυξή μου σαν άνθρωπο και σαν μουσικό, αλλά έχω καταλήξει να πιστεύω ότι αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα.
0: Έτσι.
2: Με το πόσο είναι η μουσική στη ζωή μου, είτε σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό πλαίσιο. Εντάξει, οι ισορροπίες είναι ιδιαίτερες βέβαια. Αλλά το σημαντικό είναι να ξέρεις ποιος είσαι πρώτα εσύ. Και τώρα στο κομμάτι της κοινοτικής μουσικής, που πρώτη φορά το εξερεύνησα ακαδημαϊκά με αφορμή το μεταπτυχιακό, συνειδητοποίησα στην πορεία ότι κάθε πράξη, εφόσον περιέχει διάδραση και περιέχει συμμετοχή είτε με το κοινό είτε με οποιονδήποτε, και περιέχει συμμετοχή είτε με το κοινό είτε με οποιονδήποτε

0: μια ομάδα και η κοινοτική μουσική έχει βέβαια την πρακτική της εφαρμογή πάρα πολύ εύκολα για αυτό το λόγο σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, mm-hmm. όπως η τρίτη ηλικία, όπως ΑΜΕΑ, όπως κάποιες άλλες ευπαθείς ομάδες.
1: Παιδιά, με ένα βρω να ψυχιακές διαταραχές. Να το πω για την, με την ανασυγνώμη που σε διακόπτω εδώ πέρα, ότι ναι, διότι υπάρχει μουσικοθεραπεία που χρησιμοποιείται σαν θεραπεία σε παιδιά τα οποία έχουν νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Οπότε και εδώ φαίνεται ο σημαντικός ρόλος της μουσικής. Δήμητρα, επειδή εμείς μιλάμε και για πολύ ιατρικά σήμερα, πιστεύεις ότι η μουσική είναι ιατρική πράξη? Αλλά πριν μου απαντήσεις, θέλω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, το οποίο εμάς τους γιατρούς καμιά φορά μας βοηθάει και τους εκπαιδευτικούς για να μάθουμε στα παιδιά να αγαπήσουν το σώμα τους. Να ακούσουμε αυτό το ωραίο τραγουδάκι. Είναι από τα τραγουδοπαιχνίδια του Νίκου του Θεοδωρίδη. Στην ουσία είναι «Μαθαίνω το σώμα μου». Να το ακούσουμε λιγάκι.

0: Έτσι μαθαίνουν και τα παιδιά και τα μέρη του σώματός τους μέσα από τη μουσική. Δήμητρα, θέλω να μείνεις λίγο μαζί μας πριν μας απαντήσεις στο επόμενο ερώτημα, γιατί έχουμε ένα διάλειμμα και προχωράμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Νομίζω θα είσαι μαζί μας, έτσι. Θα μείνεις μαζί μας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και άλλα πράγματα.
1: Βεβαίως. Είναι δυνατόν να σας αφήσω εδώ μαζί θα είστε.
0: Έτσι, ωραία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και συνεχίζουμε με λίγο ιατρική αλλά και μουσική live εδώ στο στούντιο. Μείνετε μαζί μας λοιπόν.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 90.

0: 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Από πείσμα θα ζω σε τίτλη τη χώρα, γιατί ανήκω εδώ ένα εξαιρετικό τραγούδι. Εδώ σήμερα κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα, με μουσική, με ιατρική, με συνέστημα. Μείνετε κοντά μας. Έχουμε τη Δήμητρα την Κόνιαρη μαζί μας. Δήμητρα, είσαι ακόμη στη γραμμή?
1: Εδώ είμαι, Όλγα, εδώ είμαι.
0: Την αξιόλογη μουσικοπαιδαγωγό, η οποία μας κάνει σήμερα να σκεφτούμε πολλά πράγματα με τον εγκέφαλό μας, να ζήσουμε πολλά πράγματα, και με τον Μίλτο εδώ στην παρέα μας που θα μας τραγουδήσει και θα μας παίξει σε λιγάκι. Να πούμε πρώτα, αυτό, να συνεχίσουμε από το πρώτο μέρος εκπομπής. Δήμητρα, είναι η μουσική η ιατρική πράξη?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση που θέτεις, Όλγα. Η μουσική από μόνη της δεν είναι ιατρική πράξη. Μπορεί όμως να γίνει θεραπευτικό εργαλείο όταν χρησιμοποιείται από τους σωστούς εκπαιδευμένους επαγγελματίες με συγκεκριμένους στόχους σε ένα πλαίσιο μιας κλινικής παρέμβασης. Επομένως, ο μουσικοθεραπευτής είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας ο οποίος έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα να χρησιμοποιεί τη μουσική στο πλαίσιο μιας κλινικής πράξης. Επομένως, άλλο πράγμα είναι να ακούμε μουσική για ευχαρίστηση και άλλο φυσικά να εφαρμόζεται οργανωμένα για την υποστήριξη, τη θεραπευτική υποστήριξη ατόμων με άνοια ή αποκατάσταση λόγω μετά από εγκεφαλικό κτλ. Στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε πια για θεραπευτική παρέμβαση. Αλλά πάντοτε η θεραπευτική παρέμβαση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες. Έτσι θα έλεγα ότι η μουσική δεν είναι εξορισμού η ιατρική πράξη, όμως μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας θεραπευτικής διαδικασίας και αποτελεί, δηλαδή σήμερα όταν εντάσσεται σε ένα κλινικό και επιστημονικό πλαίσιο κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες.
0: Θεραπεία μπορεί να γίνει επομένως μέρος μιας θεραπευτικής διαδικασίας, και θα με έχεις γνωρίσει και ως παιδίατρο τόσα χρόνια. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη πέρα από τη θεραπεία και στην πρόληψη. Μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη μέσω της μουσικής, Δήμητρα, για ενίσχυση γνωστικού και συναισθηματικού αποθέματος?
1: Μπορούμε να μιλάμε με πολύ μεγάλη προσοχή όμως. Έτσι, γιατί κυρίως όταν αναφερόμαστε στην έννοια του γνωστικού και συναισθηματικού αποθέματος, θα λέγαμε με προσοχή από ποια άποψη, ότι όταν λέμε για πρόληψη αναφερόμαστε γενικά στην ικανότητα του εγκεφάλου να μπορεί να αντέχει, χρησιμοποιώντας κάποιες άλλες λειτουργίες, διάφορες παθολογικές αλλαγές που μπορεί να συμβούν αργότερα. Τώρα, η συστηματική σήμερα έρευνες πολλές που γίνονται και στο χώρο της γυριατρικής, βλέπουμε ότι η συστηματική μουσική ενασχόληση ανθρώπων, για παράδειγμα τρίτης και τέταρτης ηλικίας, με τη μουσική μέσα από την εκμάθηση οργάνου, χοροδία, την ενεργή ακρόαση, ενεργοποιεί ταυτόχρονα μνήμη, προσοχή, κινητικό συντονισμό και συναίσθημα και συμβάλλει κατά κάποιο τρόπο στη δημιουργία πιο αφεκτικών νευρονικών κυκλωμάτων στον εγκέφαλο. Και έτσι, όταν κανείς ασχολείται με τη μουσική ενεργά, μέσα από τη μουσική πράξη, όλο αυτό έχει επίπτωση στο πόσο ο εγκέφαλος θα αναπροσαρμοστεί και θα φτιάξει και αφεκτικά και πιο σταθερά νευρονικά κυκλώματα για να υποστηρίξει γενικά τις λειτουργίες του. Και όταν αναφερόμαστε για το συναισθηματικό απόθεμα, λέμε ότι η μουσική, ναι, μπορεί να συμβάλλει στη ρύθμιση, για παράδειγμα, του άγχους, στην κοινωνική σύνδεση και στην ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων του ατόμου. Και αυτοί οι μηχανισμοί, ναι, λειτουργούν προστατευτικά μακροπρόθεσμα, γιατί μειώνουν την επιβάρυνση από το χρόνιο άγχος και ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος απολαμβάνει μέσα στην στιγμές με τη μουσική, είτε μόνος του είτε μαζί με άλλους, μέσα σε μια το μουσικό σύνολο, σε μια χοροδία, σε ένα μουσικό σύνολο, μαθαίνοντας, πηγαίνοντας και κάνοντας κάποια μουσικά εργαστήρια με τη μουσική και αισθάνοντας καλά, αυτή η μουσική μπορεί να τον βοηθήσει να ενισχύσει την ψυχική του ανθεκτικότητα. Δεν είναι η μουσική η διασπίδα από μόνη της, η οποία θα λέγαμε αποτρέπει νόσους, αλλά ως μια διαβίου δραστηριότητα συνδυάζει την νοητική πρόκληση, τη συγκίνηση, την κοινωνική συμμετοχή, την ανάπτυξη του εγκεφάλου σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ίδια τη μουσική γνώση, και όλα αυτά είναι οι ουσιαστικοί παράγοντες που ενισχύουν, θα λέγαμε, τον εγκέφαλό μας και τον βοηθούν να ίσως να δυναμώσει και να είναι καλύτερα για να αντέξει στο μέλλον κάποιε άλλε.
0: Συναισθηματική ενδυνάμωση, λοιπόν. Μπράβο, Δημήτρη. Συναισθηματική ενδυνάμωση και μείωση του άγχους. Νομίζω ότι είναι μια οδηγία που τη δίνουμε ως παιδίατρη και στον έφηβο. Του λέμε για να. Όταν έχει πολύ άγχος, λέμε μπορείς μια τεχνική. Να παλύνουμε το άγχος, θα μπορούσε να ήταν αυτή. Λέμε μπες στο δωμάτιό σου και άκουσε τη μουσική που σε ικανοποιεί εσένα. Για να μείνουμε σε αυτό που είπες, γιατί η μουσική για τον καθένα είναι διαφορετική. Τι σε άλλον προκαλεί το ίδιο μουσικό κομμάτι άγχος, σε άλλον προκαλεί ευχαρίστηση, σε άλλον προκαλεί έτσι, συναισθηματικό δέσιμο. Επομένως, είναι πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Σε αυτό το σημείο, για να μην κουράζουμε πολύ τους Σωκρατές με τα επιστημονικά μας, εμείς οι δύο πιάσαμε τα επιστημονικά, θα ήθελα ο Μίλτος να μας κάνει την έκπληξη, γιατί τον έκανα χρυσό πριν μπούμε στο στούντιο. Πες μας τι τραγούδι θα παίξεις, τι τραγούδι θα παίξεις, θα τραγουδήσεις. Μου λέει όχι, είναι έκπληξη. Λοιπόν, Μίλτο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας κάνεις αυτή την έκπληξη και για μένα, που εδώ είμαι έτοιμη να σηκωθώ και να χορέψω σε λιγάκι. Ο Μίλτος ο Πίζιος, λοιπόν, μουσικός εκπαιδευτικός, θα μας τραγουδήσει τι... Και θα μας παίξει με την κιθάρα που έχει φέρει στο στούντιο.
2: Θα πούμε το δέντρο.
0: Το δέντρο.
2: Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που έχει και μια παιδική, μια παιδικότητα, αλλά νομίζω ότι αφορά και το παιδί που έχουμε μέσα μας όλοι.
0: Είναι στα ακούσματα που είχαν και τα κορίτσια μου από τις μουσικές επιλογές που μας είχε βοηθήσει εδώ η Δήμητρα. Δήμητρα, το δέντρο, αγαπημένο τραγούδι. Λοιπόν, ακούμε και απολαμβάνουμε.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι περνάμε την καλύτερη Κυριακή της Τυρινής. Δήμητρα, το ακούς, είσαι στη γραμμή.
1: Ακούω ναι. Και τραγουδάω και εγώ μαζί σας.
0: Ήλπιζα να τραγουδήσεις με την ωραία σου τη φωνή. Να κάνω εδώ και την αποκάλυψη, να σας μην το πω. Δύο πράγματα όταν άκουγα το τραγούδι. Στην πράξη, αυτά που μας έλεγες μέχρι στιγμής, τα ένιωσα τώρα. Πρώτον, εντάξει, είπες για το δέντρο ένα αγαπημένο τραγούδι, αλλά το δέντρο εμένα μου θύμισε κάτι άλλο, Μίλτο, αυτή τη στιγμή που το τραγουδούσες, το τραγούδι. Η Δήμητρα ίσως να το υποψιαστεί τι σκέφτηκα. Όχι, σκέφτηκα. Ναι. Πες μου.
1: Νομίζω την ίδια σκέψη κάναμε, Όλγα.
0: δύο σκέψεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, έκανα δύο σκέψεις. Ένα, μου θύμισε τα δέντρα τα οποία η Δήμητρα ξέρει για αυτή την αποστολή. Πριν δύο χρόνια κάναμε έτσι, μια ανθρωπιστική επιστημονική αποστολή στην Τολιάρα της Νότης Μαδαγασκάρης με τον πνευματικό μου, τον επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης στο πρόδρομο, και εκεί όλη η ομάδα μας είδε τα δέντρα, τα μπάοπαπ τα λεγόμενα. Και έτσι αυτό το τραγούδι μου θύμισε το δέντρο, μου θύμισε το δέντρο ως πηγή φροντίδας. Και να σας πω και μια έτσι, παράδοση που υπάρχει εκεί. Είναι μια παράδοση. Μας έδειξαν εκεί ένα μπάοπα, γιατί άμα το κόψεις αυτό ξανααναγεννιέται το μπάοπαπ. Και υπήρχε ένα δέντρο το οποίο ήταν, είχε δύο, ένα μπάοπα που είχε δύο κλαδιά. Και αν έκοβες το ένα, το άλλο ξαναφυτρώνει. Οπότε ένα βίωμά μου αυτή τη στιγμή μέσα από αυτό το τραγούδι, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίλτο, και σε ευχαριστώ, Δήμητρα.
2: Έπιασε έκπληξη, δηλαδή.
0: Έπιασε έκπληξη, ναι, πάρα πολύ. Ήταν για μένα μια πραγματική έκπληξη. Ένα αυτό, και τώρα που το λέω, που κίνηκε η Δήμητρα στην άλλη γωνιά, γιατί και θυμάσαι, Δήμητρα, που το λέγαμε τότε όταν ετοιμάζα την αποστολή που είχαμε συζητήσει. Ένα ανοιχτό κάλεσμα, θα πάμε όλοι μαζί με μουσική και γιατροί στην Νότια Μαδαγασκάρη να τραγουδήσουμε για τα παιδιά εκεί που τραγουδάνε μόνα του. Και να πω και εδώ, μια και μιλάμε για τη μουσική, ένα άλλο βίωμα, ότι η μουσική μπορεί να βγάζει για τον καθένα διαφορετικό συνέστημα, όπως είπαμε, γιατί στην Νότια Μαδαγασκάρη μου έκανε εντύπωση. Είχαμε παρακολουθήσει από μακριά μια κηδεία και μας είπε εκεί ο Θεοφιλέστατος, να ξέρετε ότι και τραγουδούσαν και χορεύανε. Και λέει, έτσι αποχαιρετάνε τον νεκρό τους με μουσική και χορό. Και ναι, αυτό ήταν το άκουσμα το ένα που μου θύμισε, και ένα δεύτερο που, Δήμητρα, δεν το φέρα εδώ να ακουστεί το τραγούδι, θα ακουστεί και κάποια άλλη στιγμή με τη Δήμητρα, και κακώς δεν τραγούδησες. Θα το πω εδώ ότι η Δήμητρα με βοήθησε, όχι με βοήθησε, έφτιαξε και τη μουσική και τους στίχους για ένα τραγουδάκι.
1: Με βοήθησα βασικά, γιατί εσύ το έφτιαξες το βασικό.
0: Ναι, η μουσική
1: είναι λίγο συνέδραμα, έτσι, ναι, και ολοκλήρωση.
0: Θα το ακούσουμε ίσως την επόμενη φορά, να το βάλω τη μεθεπόμενη, ένα τραγουδάκι διατροφής, το αγαπάω το σώμα μου. Γιατί ακούσαμε το κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια, για το πώς μαθαίνουμε τα μέρη του σώματος. Ένα άλλο τραγουδάκι όμως, το οποίο θα το ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή, θα το βάλω, γιατί δεν προλαβαίνουμε, Δήμητρα, είναι πάρα πολλά. Τη μουσική και τους στίχους τους έχει επιμεληθεί η Δήμητρα, και αναφέρεται στην σωστή διατροφή ως αγάπη προς το σώμα μας. Αυτό όμως την επόμενη φορά, γιατί τώρα θα ήθελα να, μιας και είναι και λίγο η εκπομπή μας έχει και επιστημονικό κομμάτι, θα ήθελα να σε ρωτήσω, Δήμητρα, αν έπρεπε να δώσεις μια πρακτική συμβουλή σε γονείς σε σχέση με τη χρήση της μουσικής, ποια θα ήταν αυτή για τις μαμάδες που μας ακούνε?
1: Να τους σπόρους της μουσικής να τους βάζουν στις καρδιές των παιδιών τους από την πιο μικρή και ευαίσθητη ηλικία, από τη βρεφική ηλικία. Τώρα το δέντρο εμένα αυτό μου έδωσε σαν εικόνα που ακούσαμε από τον Μίλτο.
0: Αυτό
1: είναι
0: ένα
1: πανέμορφο τραγούδι του Γιώργου Χαντιπιερή από το δίσκο του, το Τεμπέλης Δράκος. Είναι το πιο όμορφο δέντρο η μουσική που μπορούν να φυτρώσουν στις καρδιές των παιδιών τους. Είναι για μένα ένα όμορφο, ένα δώρο που μπορούν να κάνουν οι γονείς σε σχέση στα παιδιά τους, και μια άμεση συμβουλή είναι να τη χρησιμοποιήσουν τη μουσική στην καθημερινότητά τους με το παιδί, μέσα από το τραγούδι, μέσα από το παιχνίδι, όπως κάνανε χρόνια τώρα.
0: Έτσι.
1: Οι παππούδες μας, ενστικτοδός οι γονείς και οι παππούδες όλων των προηγούμενων γενιών, όταν δεν υπήρχε η τηλεόραση και το ίντερνετ στο σπίτι, και για να περάσουν, για να μπορέσουν, και αυτό που κάνανε ήταν να τραγουδούν και να παίζουν. Με αυτόν τον τρόπο η μουσική είναι δύο πράγματα σημαντικά δημιουργεί στο παιδί. Πρώτον, του δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας και του δεσίματος και της επικοινωνίας με το άτομο που το φροντίζει με τα άτομα που το φροντίζουν. Και δεύτερο, όπως είπαμε, επειδή ακριβώς επιδρά σε όλο τον εγκέφαλο η μουσική, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προέμνησης νευροαναπτυξιακής υποστήριξης.
0: Ακριβώς, δηλαδή, να το τονίσουμε αυτό. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η μουσική στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, και δεδομένου το ότι οι βάσεις μπαίνουν και της παιδείας, θα πω, αλλά και γενικότερα και του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών, μπαίνουν από την πρώιμη βρεφική ηλικία ακόμη, θα έλεγα, πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος της μουσικής και ο ρόλος των ακουσμάτων. Και το τονίζεις πολύ ωραία και το λέει εδώ, Δήμητρα, και καλό είναι να το έχουν αυτό υπόψη και οι γονείς. Και θεωρώ ότι είναι αυτό, ότι πρέπει να μπει στη συνείδηση του κόσμου ότι η μουσική είναι σύνδεση, όπως το είπες.
1: Να πω και κάτι τελευταίο εδώ. Δύο πάρα πολύ σημαντικοί ερευνητές της δεκαετίας του 70 και του 80 έκαναν πολλές σημαντικές έρευνες για την τι διαθέτει ο άνθρωπος όταν γεννιέται σε σχέση με τη μουσική, και διατύπωσαν την θεωρία της επικοινωνιακής μουσικότητας, ο Colin Trevathan και ο Stephen Maloch, η οποία τι λέει αυτή η θεωρία? Ότι όλοι μας από τη γέννησή μας έχουμε την έμφυτη ικανότητα να επικοινωνήσουμε με έναν φροντιστή, με αυτόν που μας φροντίζει, μέσα από ρυθμικά, μελωδικά και μια χρονικά συντονισμένη επικοινωνία. Δηλαδή, με το που γεννιόμαστε δεν είμαστε παθητικοί δέκτες των ήχων, αλλά είμαστε εμπρόθετοι συντονιστές και συνομιλητές με αυτόν που μας φροντίζει. Τα βρέφη, όταν κάποιος τα φροντίζει και τους τραγουδάει, θα παρατηρήσει αυτός που φροντίζει το βρέφος, το βρέφος τον ακούει με μεγάλη προσοχή, προσλαμβάνει τα ερεθίσματα εκείνη τη στιγμή και επικοινωνεί με τον φροντιστή του, και στη συνέχεια εμπρόθετα θέλει να επικοινωνήσει και αυτό με τη σειρά του, να εκφραστεί. Επομένως, σήμερα ξέρουμε ότι τα βρέφη όχι μόνο ακούνε και μιμούνται τα θετικά αυτούς που τα φροντίζουν, αλλά μπαίνουν σε μια διαδικασία επικοινωνίας. Απλώς εμείς οι μεγάλοι έχουμε ξεχάσει λίγο να επικοινωνούμε με τα βασικά μας ένστικτα, αλλά μέσα από το τραγούδι η μουσική ξαναφέρνει αυτή τη σύνδεση.
0: Πολύ σημαντικά.
2: Επαναφέρει πράγματα που ήταν πάντοτε εκεί.
0: Έτσι. Ναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, και θα ήθελα το κλείσιμο να κλείσουμε στο τέλος ακόμη, όχι ακόμη, να κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι που διαλέξαμε εδώ με το Μίλτο. Πες ποιο τραγούδι διαλέξαμε για κλείσιμο, Μίλτο, σήμερα.
2: Το τραγούδι της Ωραίας Κοιμωμένης.
0: Το οποίο
2: είναι του Νίκου Θοδωρίδη, ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου για όλους μας, όσους ασχολούμαστε και με τα μουσικοπαιδαγωγικά, αλλά και γενικότερα. Ναι,
0: ένας δάσκαλος
2: με την ευρύτερη έννοια, όχι μόνο της μουσικής. Ναι, και εδώ απλά να πάρω την ευκαιρία να πω ότι έτσι ξεκίνησε εμένα το ταξίδι μου και η εξερεύνησή μου λίγο παραπάνω προς τη μουσικοπαιδαγωγική, με το Κρουστόφωνο που κάνουμε πολλές δράσεις, και με τον κύριο Νίκο Θεοδωρίδη και με άλλα άτομα που έχουν πάει δράσεις και από σχολεία κειμενόμαστε σε δημοτικά και νηπιαγωγεία, αλλά και με άτομα, με μια καινούργια ομάδα που έχουμε σκοπό να πηγαίνουμε σε φορείς ή δομές για ευπαθείς ομάδες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ουσιαστικά να κάνουμε πράξη αυτό που είπαμε για την κοινοτική μουσική. Είναι ακόμα λίγο σε φάση στισήματος αυτή η ομάδα, αλλά τα άτομα είναι εκεί. Άρα, αν μας ακούνε, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που μας εμπνέουν. Τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Νίκο, πόσο μας έχει εμπνεύσει, με έχει εμπνεύσει, και σε όλα τα άτομα που έχουμε συνεργαστεί το τελευταίο καιρό. Και μια αναφορά ήθελα να κάνω, γιατί το υποσχέθηκα στα παιδιά, για το χθεσινό παίξιμο που κάναμε με τους Μπατάλα Σαλόνικα. Είναι μια άλλη μπάντα κρουστών που...
0: Θα τους φέρουμε στο στούντιο, λες?
2: Θα τον κρεμίσουν.
0: Αν πάρουμε εδώ την άδεια, εδώ ο σταθμός είναι πολύ φιλικός σε τέτοιες δράσεις, αν πάρουμε την άδεια.
2: Ναι, και είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον αυτή η ομάδα, έχει βάση της αυτό το κοινοτικό, κοινωνικό πλαίσιο. Οι άνθρωποι έρχονται εκεί από όλες τις ηλικίες. Μιλήσαμε για διαγενειακά ζητήματα τις προάλλες, τα λέγαμε.
0: Α, διαγενειακά, έτσι, αυτό πρέπει να το βάλουμε.
2: Άτομα... ξεκινάνε από 18 χρονών, αλλά μέχρι οποιοδήποτε ηλικίες. Και είναι φοβερό, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη προϋπόθεση για μουσική γνώση, ότι μπορούν να ενταχθούν σε μια τέτοια μπάντα και να καθόμαστε να παίζουμε, να συνεργαζόμαστε 30, 40, 50. Ο αριθμός μπορεί να είναι ατελείωτος, γιατί έτσι δραστηριοποιείται παγκόσμια αυτή η μπάντα. Να κάνουμε υπέροχες δράσεις στον δρόμο και να μαθαίνουν άνθρωποι κρουστά, αλλά κυρίως να πηγαίνουν στις πρόβες και να συνδέονται σαν άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο.
0: Και μια γενική συνεργασία, Μίλτο, έθεσε ένα πολύ ωραίο θέμα μέσω της μουσικής. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν μαζί μας σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε. Θα σε φιλοξενήσουμε και σε άλλη εκπομπή και να έρθεις και από το στούντιο για να τραγουδήσουμε και το τραγουδάκι εκείνο που κάναμε για τη διατροφή. Και θα ήθελα με μία λέξη να πεις σαν για σένα, σαν Δήμητρα, σαν μαμά, σαν σύζυγος, σαν μουσικός, σαν εκπαιδευτής, τι είναι για σένα η μουσική?
1: Η μουσική, τι είναι για μένα? Ένα δώρο. Ένα δώρο το οποίο προσφέρεται και μας βοηθάει τόσο πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό δώρο για την δικιά μας την ευχαρίστηση, τη βιολογία μας, την ευρωβιολογία μας, και έτσι μας φροντίζει η μουσική όχι μόνο για την απλή επιβίωσή μας, αλλά γενικά για την ευζωία μας και τη σύνδεσή μας με τον εαυτό μας και με το περιβάλλον μας.
0: Τέλεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντόμενη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Σκύρο σε δύο μέτωπα με ισχυρούς ανέμους πάνω από 7 μποφόρ να δυσχεραίνουν την κατάσβεση. Επιχειρούν 89 πυροσβέστες, 21 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα με ενισχύσεις από Αττική και Εύβοια. Εκδόθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα 112 για εκένωση δύο περιοχών, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κατηγορία 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νοτιού Αιγαίου, περιφέρεια Κρήτης. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και της ηπειρωτικής χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας στις συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3. Η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, δήλωσε από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι έπληξε ενήμερα το 15 Αύγουστο τη Μάνη, προκαλώντας μέσα σε λίγες ώρες εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές. Έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να επέμβουν σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις, μεταφέροντας με ασφάλεια οδηγούς σε ασφαλή σημεία, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν κεραυνός έπληξε το αυτοκίνητό της. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη διεθνές κύκλωμα, το οποίο τα μέλη δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης με φορτία χαρτιού ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά ακατέργαστης κάναβης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε φορτίο χαρτιού προς ανακύκλωση. Το προσδοκόμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία ζήτησε από την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα εξηγήσεις σχετικά με δημοσιεύματα για πιθανά σχέδια μεταφοράς στην Ουκρανία ενός σημαντικού προστασίου αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών που βρίσκονται στην Τουρκία, δήλωσε με ανακοίνωσή της η Μαρία Ζαχάροβα, τονίζοντας πως μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις διμερείς σχέσεις της Μόσχας με την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με σποραδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ηλιοφάνεια στο νομό Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι.
14: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Να, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
15: κι αν έχετε ζήσει,
14: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
16: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους εξαιρετικούς μας ακροατές. Εύχομαι χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη, κατά καλό.
0: Αληθώς ο Κύριος, υγεία να έχετε κύριε Αντωνόπουλε.
1: Επίσης όλοι.
0: Σήμερα έχουμε μια ημερομηνία συγκεκριμένη.
1: Έχουμε επέτειο σήμερα.
0: Επέτειο. 21η Απριλίου, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, το τι ακριβώς είχε συμβεί το 1967.
1: Βεβαίως. Πρώτα να σε καλά που αποτολμάς κάποια έτσι ιστορική αναδίφηση αυτής της περίοδου. Και βέβαια μπορούμε να πούμε ορισμένα πράγματα που συνέβησαν λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της 21ης Απριλίου, της ημέρας εκείνης και των επόμενων ημερών. Βέβαια μία ανάλυση του τι έγινε όλη την εφταετία θέλει πολύ χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Και ευθέτω το χρόνο και καιρό μπορούμε να πούμε ορισμένα πράγματα, τι έγινε μετά και τα λοιπά και τι έγινε και τι δεν έγινε. Κοίταξε, επειδή είναι πρόσφατη αυτή η περίοδος και εγώ την έχω ζήσει σε παιδική ηλικία, βέβαια την έχω ζήσει, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν καλές αναμνήσεις, υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν κακές αναμνήσεις, υπάρχουν διάφορα που έχουν ελεγχθεί θετικά και αρνητικά. Και ένας ιστορικός είναι υποχρεωμένος να τα βάλει όλα κάτω και με κάποιο πνεύμα έτσι νυφαλιότητος, αν είναι δυνατόν, γιατί δεν είναι εύκολο, να προσπαθήσει να δει πώς δημιούργηκε αυτή η κατάσταση, τι ήταν εκείνο που την συντήρησε, τι ήταν εκείνο που την προκάλεσε, οι πρωταγωνιστές τι ρόλο παίζανε. Και όταν είναι πρωταγωνιστές δεν εννοούμε τον απλό πολίτη, τον απλό εργάτη που πηγαίνει και δουλεύει στην οικοδομή εκείνη την ημέρα, ή την οικοκυρά, ή την κυρία που καθαρίζει, ή εμένα που πάω και κάνω μάθημα ξέρω εγώ στο δημοτικό. Εννοούμε τις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν, τις πολιτικές προσωπικότητες της εποχής, την ανώτητη στρατιωτική ηγεσία, την οικονομική ηγεσία του τόπου, το βασιλέα, τα ανάκτορα, όλα αυτά. Αυτοί είναι που διαμορφώνουν την πολιτική πραγματικότητα. Βεβαίως υποτίθεται πως ο λαός με το κίνημά του, με τις απόψεις του, με τις συγκεντρώσεις του, με τις εκλογικές του συμπεριφορές, και αυτός διαμορφώνει μια κατάσταση. Αυτά μπορούμε να τα πούμε εν μέρη για τώρα, για σήμερα, που περάσανε σχεδόν 60 χρόνια μετά, που και αυτό συζητιέται. Διαμορφώνει ο κόσμος, ο απλός πολίτης, μέσα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, άσε τη δημοκρατία, είναι βαριά κουβέντα, έτσι, το κοινοβουλευτικό πολίτευμα μπορεί να διαμορφώσει κάτι, ή άλλο σκέφτεται, άλλο λέει, άλλο πάει και ψηφίζει και άλλο βγαίνει. Θέλει λίγο προσοχή εδώ. Καλό είναι να μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα, αν και αυτός ο προβληματισμός ίσχυσε και τότε. Κοίταξε, πώς λέγεται αυτό το γεγονός 21 Απριλίου. Οι οπαδοί θα το πούνε επανάσταση. Οι αντίπαλοι θα το πούνε χούντα, δικτατορία. Άλλοι θα πούνε ότι είναι φασισμός. Άλλοι θα πούνε ότι ο ελληνικός λαός τότε, χάρη στην επέμβαση του στρατού και αυτών των συγκεκριμένων αξιωματικών, έτσι, δεν ήταν επέμβαση του στρατού. Ήταν ένα κλάσμα, ένα τμήμα του στρατού και θα δούμε ποιοι ήταν. Μπόρεσε και αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα που χρόνιζαν και που το πολιτικό προσωπικό, τα πολιτικά κόμματα της εποχής, οι ηγέτες, οι περίφημοι, Παπανδρέου, Μαρκεζίνης, Γαρουφαλιάς, Τσιριμόκος, Στεφανόπουλος, Κανελόπουλος, Καραμαλής, είχαν δώσει λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Εδώ ξέρεις θέλει λίγο προσοχή. Το να απομονώνουμε ένα γεγονός από τον περίγυρο, από τα πριν και κατά τη διάρκεια, είναι λάθος ιστορικό. Τίποτα δεν γίνεται από παρθενογένεση. Στην ιστορία όλα έχουν κάτι που προέρχει από το παρελθόν και μάλιστα από το πολύ παλιό παρελθόν. Και αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρές αναλύσεις, πρέπει να ψαχτούμε πολύ σε αυτό. Δεν θέλω να κουράσω το ακρότηρο ούτε και σένα, αλλά να ξέρουμε ότι δεν είναι ξαφνικά μαζευτήκανε 15 συνταγματάρχες και 200 λογαγοί, αντιπολογαγοί, πολογαγοί και 5 ταγματάρχες και 3.000 φαντάρι και κάναν πραξικόπημα και κερδίσανε. Αυτά είναι λίγο αστεία. Και όποιος τα πιστεύει, τι να κάνουμε, να πάει στον υπηαγωγείο να σοβαρευτεί. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα έτσι εύκολα. Και σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που έχει συγκεκριμένο ιστορικό παρελθόν από πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα έχουμε πει κατά κόρον και χάρη σε σένα, και αυτό σε συγχαίρω, πολλές φορές έχουμε κάνει εκπομπές, ό,τι μπορούμε βέβαια, γιατί έχεις κι άλλο πρόγραμμα, και έχουμε πει ορισμένα πράγματα, τι έγινε πριν, τι έγινε πριν τον πόλεμο, τι έγινε στον πόλεμο, τι έγινε κατά τη διάρκεια του πολέμου, πώς αρχίσαμε και τρογόμαστε μεταξύ μας, τι έγινε τα Δεκεμβριανά, μετά ο Εφήλιος είναι ένας λαός ο οποίος συνεχώς βρίσκεται σε μια διχόνοια, σε μια διχοστασία, έτσι, χτυπιόνται, δηλαδή σε μια διαλεκτική σχέση θέσης αντίθεσης, κρίσης, αντικρίσης, είναι το ένα πάνω στο άλλο, το οποίο εξακολουθεί και φτάνει, έμεσα φτάνει μέχρι την εποχή μας, τώρα έχει εξεθοριάσει γιατί είναι τα πράγματα διαφορετικά, και είναι και μια χώρα η οποία έχει, όλες οι χώρες, αλλά η δικιά μας, έχει δεχτεί επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων, του γεωπολιτικού τόξου, είναι δυνατόν, αφού μιλήσαμε με την Ελληνική Επανάσταση, αν δεν ήταν οι μεγάλες δυνάμεις, όσο και αν αντέχαμε εμείς, δεν θα έβγαινε το πράγμα. Έτσι. Και οι μεγάλες δυνάμεις δεν επενδεύσαν να μας σώσουν, επενδεύσαν για να κάνουν τα συμφέροντά τους. Αυτά είναι απλά μαθήματα, δεν χρειάζεται να τα σκεφτούμε. Ένα λοιπόν έχουμε την Ελλάδα της δεκαετίας του 50 και του 60, η οποία είναι χώρα η οποία βγαίνει μετά από έναν εμφύλιο πάνω από 10 χρόνια. Το αελοσκότωμα ξεκινάει μέσα στην κατοχή. Τα έχουμε από το 42-43 και χτυπιόνται μεταξύ τους. Δηλαδή χτυπάνε τους γεωμηθήματα τους Ιταλούς και χτυπόμαστε και μεταξύ μας. Και μάλιστα πολύ άγρια. Πάμε, συνεχίζει, φτάνουμε εκεί πάνω, κάτω, Γράμμος, Βίτς, Παπάγος, μέχρι το 50 διχονδρικά έχουμε αυτό. Μετά αρχίζει η ρεβάνς. Μετά αρχίζουν τα ένα, το άλλο, τα δικαστήρια. Και ξέρεις πως είναι μια κοινωνία η οποία βγαίνει από τέτοια τραγικές συνθήκες. Όποιον δεν χωνεύεις, εγώ δεν χωνεύω εσένα, λέω ότι είσαι αυτό. Εσύ λες ότι εγώ είμαι το άλλο. Το ένα, το άλλο, το τρίτο. Δηλαδή μιλάμε τέτοιες καταστάσεις. Φτάνουμε στη δεκαετία του 50. Έχουμε Παπάγο, Μαρκεζίνη, εμφανίζεται ο Καραμαλής, έτσι. Η ελληνική κοινωνία προοδεύει σχετικά με το Μεσοπόλεμο. Αλλά δεν είναι και τίποτα προχωρημένο. Είναι πανάπτυκτη κοινωνία, έτσι. Έχει γίνει κάποιο θαύμα συγκρινόμενο με το του Μεσοπολέμου. Και όταν είσαι ιστορικός, δεν ασχολείσαι μόνο με μάχες ή με το τι είπε ο Πατακός και τι του απάντησε ο Παπαδόπουλος και τι είπε ο Μακαρέζος και τι είπε ο Ρουφογάλης και εκείνο ο Σπαντιδάκης, τι ήταν και ο Ζωητάκης. Ό,τι θέλετε εδώ εγώ είμαι. Ασχολείσαι και με την κοινωνία, είχε ο κόσμος δουλειές. Ο μισθός έφτανε να ζήσουν τότε. Έπρεπε να πεινάσουνε, τι τρώγαν οι άνθρωποι τότε. Έτσι, όλα αυτά που μας ταλανίζουν και σήμερα και μας δίνουν εντύπωση, αυτά είναι παλιά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας. Να μην μπούμε σε αυτά, κάποια μέρα, άμα θέλεις, άμα έχεις χρόνο.
0: Βέβαια, βέβαια, έχω, εννοείται.
1: Εγώ εκμεταλλεύομαι και την καλοσύνη σου.
0: Εμείς χαιρόμαστε που μαθαίνουμε πράγματα από εσάς.
1: Να είναι καλά. Και βέβαια και την υπομονή των ακροατών μας. Να δούμε μερικά πράγματα για την κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι. Λέμε σήμερα, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, εκτός από το δημογραφικό. Η ανέχεια. Που δεν σε φτάνει ο μισθός, ας πούμε, να βγάλεις το μήνα. Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια,
1: έτσι είναι.
0: Βέβαια.
1: Εκτός από μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι μια χαρά τα πετάνε. Ή το 80% δεν έχει. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καινούριο φρούτο. Ούτε είναι φρούτο των μνημονίων. Κάποτε ήταν μόνιμο πρόβλημα. Γι' αυτό και η φυματίωση έκανε πάρτι. Η φυματίωση, ο τύφος, ασθένειες, η ελονοσία έκαναν πάρτι στην Ελλάδα. Αυτά είναι ιστορικά ντοκουμέντα σοβαρά. Είναι πιο σοβαρά από ένα πόλεμο. Όταν πεθαίνουν πιο πολλοί από φυματίωση από τη μάχη, ο ιστορικός δεν το λέει υπόψη του. Θα πει, όχι, εγώ ασχολούμαι πώς σκοτωθήκανε στη μάχη, είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, αυτό ακριβώς το θέμα έχει να κάνει. Ήταν μια φτωχοποιημένη κοινωνία. Εξελισσόταν η Ευρώπη, γιατί πέφτουν τα λεφτά τα αμερικάνικα, αλλά είχε και τις υποδομές. Γερμανία, Γαλλία, είχαν πάρει τα πάνω τους, έτσι, όσο μπορούσαν. Εδώ εμείς δεν έβγαινε η κατάσταση. Υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε υπανάπτυξη. Αυτό που λέγεται υπανάπτυξη, βεβαίως συγκρινόμενη το 55 με το 35, υπήρχε ανάπτυξη. Συγκρινόμενο το 55 με το 41-42, που πεθαίναμε σαν τις μύγες λόγω του αποκλεισμού των Εγγλέζων και των Γερμανών, υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά συγκρινόμενη την ίδια εποχή με την Ιταλία, ας πούμε, ή με τη Γαλλία. Δεν είναι τα πράγματα καλά. Ήμασταν πίσω. Ναι. Ξεκίνησε η μετανάστευση. Πόσα εκατομμύρια Έλληνες φύγανε. Σημαντικό αυτό. Πού πήγαν οι άνθρωποι να ζήσουν? Άλλος πάει στην Αυστραλία, μέσα στην έρημο να δουλέψει, να ζήσει. Αυτά γίνονται και τώρα, θα μου πεις, έτσι. Αλλά τότε ήταν νόμος. Λοιπόν, ήταν μια κοινωνία η οποία προσπαθούσε να μετασχηματιστεί, δεχόταν επιρροές από τη Δύση, δεχόταν επιρροές, είχε τα δικά της προβλήματα και εμφανιζόντουσαν και τότε και διάφορα αιτήματα. Δηλαδή, μια κοινωνία δεν είναι όλη το ίδιο. Έχει ομάδες, έχει τάξεις. Έτσι, έχει κοινωνικές ομάδες. Μία ομάδα ήταν, ας πούμε, οι υπάλληλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Αυτός που δούλευε στο Μινιόν, ξέρω εγώ, έτσι, στο Ατενέ, να πούμε τώρα ονόματα της εποχής, εκεί στον Κατράτζο. Τι μισθό έπαιρνε? Έπαιρνε χίλιες δραχμές το μήνα. Θα μου πεις και πόσο, τι μπορούσε να αγοράσεις. Υπήρχε ο εργάτης που δούλευε στα ορυχεία, που δούλευε στις οικοδομές, τότε ξεκίναγε η οικοδόμηση, που δούλευε στα εργοστάσια. Αγγελόπουλο, Χαλιβουργική, σιγά σιγά φτιαχνόντουσαν αυτά. Σε διάφορα εργοστάσια. Υπήρχε ο αγρότης. Η Ελλάδα ήταν μια αγροτική χώρα. Την έβγαζε ο αγρότης. Είχε σπίτι με ανέσεις ο αγρότης. Για ρώτα ανθρώπους σύγχρονους με μένα. Να σου πούνε που είναι οι άνθρωποι, διευθυντές σχολείων, λυκειάρχες είναι και στους επιστήμονες. Να σου πούνε στο χωριό, στην Καλαμάτα, ξέρω εγώ πού, πώς ζούσανε το 77, το 75, το 73. Όταν εγώ ζούσα στην Αθήνα και είχα αρκετά κομφόρ στο σπίτι μου. Έτσι, πώς ζούσαν? Είχαν τουαλέτα? Ή πήγαιναν στο χωράφι? Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά αυτή είναι η ιστορία.
0: Βέβαια.
1: Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία δεν είναι μάχη του Μαραθώνα, πώς σκοτώσαμε. Σκοτώσαμε, νικήσαμε, φύγανε. Ωραία. Ξανάρθαμε, βέβαια, έτσι, αλλά σε περιπτώσει. Είναι άλλα. Λοιπόν, και έχουμε και την ομάδα των αξιωματικών. Οι αξιωματικοί είναι ένα σώμα το οποίο είναι ένα κοινωνικό σώμα. Εκτός από τους ανώτατους και τα λοιπά που κάποτε ήταν μεγάλες οικογένειες, μελάς και τα λοιπά που πηγαίνουν σχολεία Ευελπίδων, ο εμφύλιος, η κατοχή, ο εμφύλιος και τα λοιπά, έτσι, όλες αυτές οι μάχες ζητήσανε αθρώα συμμετοχή ανθρώπων να πλαισιώσουν το στρατό για να νικήσουν την αντίπαλη παράταξη. Έτσι, τώρα πώς? 250.000 στρατός. Δεν μπορούσε να νικήσει 22.000 αντάρτες, μισθαν γυναίκες. Αυτό 5-6 χρόνια, αυτό δημιουργεί ορισμένα ερωτήματα. Άρα είναι άλλο θέμα. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν και γαλουκηθεί με το αντικομουνιστικό, ας πούμε, πνεύμα, και δικαίως εν μέρει, γιατί υπήρχαν οι κόντρες ήδη από την κατοχή που βγαίνανε μετά, ήταν εθνικόφρονες, ήταν υπέρ του βασιλικού θεσμού, ήταν από διάφορες μυστικές εταιρείες, ιδέα και τα λοιπά, που βγαίναν μέσα από τον πόλεμο και την κατοχή και το στρατό στη Μέση Ανατολή. Όλες λοιπόν αυτές οι ομάδες των αξιωματικών βλέπαν ότι αυτοί πολεμήσανε, αυτοί αγωνιστήκανε, έτσι, και για να πάει ένας λοχαγός να γίνει ταγματάρχης ήθελε 17 χρόνια. Για κάτσε, θα είχε πεθάνει ο άνθρωπος. Είχαν μπλοκάρει επιτηρίδες, δεν πληρωνόντουσαν καλά οι αξιωματικοί, δεν πληρωνόντουσαν καλά οι υπαξιωματικοί, όλος ο στρατός, δεν, άλλα σώματα πηγαίναν καλύτερα, αλλά όχι. Τι γίνεται εδώ? Αυτά μετράνε τις αποφάσεις ενός ανθρώπου. Χώρια ή εξωτερική κατάσταση. Από το 55 έχουμε το Κυπριακό. Ο 54 ο Παπάγος πριν πεθάνει θέτει το Κυπριακό στον ΟΗΕ. Φανεί το Μακάριος. Αρχίζει ο Κυπριακός αγώνας. Τώρα ήταν νομίζω 1η Απριλίου ξεκίνησε η ΟΚΑ, έτσι δεν είναι? 55-59. Και υπήρχαν εκτελέσεις κρεμάλης από τους Εγγλέζους.
0: Βέβαια, τους κάψανε και ζωντανούς μερικούς.
1: Δεν γίνεται κάτι άλλο, έτσι. Δηλαδή ο ελληνισμός είχε ανακατευτεί. Είχαμε συγκρουστεί με τους συμμάχους. Έπαιζε ρόλο και η Αμερική. Σου λέει τι γίνεται εδώ? Η Σοβιετική Ένωση τότε ήταν ισχυρή και κατέβαιναν οι στόλοι στη Μεσόγειο. Δημιουργούσε αυτό. Με την Τουρκία γινόταν εμφανής και η Τουρκία. Και έλεγε και εγώ θέλω. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση πολύ συγκεχημένη, η οποία μαζί με όλα τα κοινωνικά προβλήματα ανέβασε στην εξουσία του 63 τον Γεώργιο Παπανδρέου. Δηλαδή την Ένωση Κέντρου. Μετά από 11 χρόνια, τι 11, από το 52. Τελευταίος ήταν ο Βέρος ο Πλαστήρας. Ο Πλαστήρας ο στρατηγός που ήταν κεντρός, βενιζελικός. Έχουμε μιλήσει για αυτόν Και μια μέρα θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή γι' αυτό.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Έτσι, με την άδειά σας.
0: Ό,τι θέλετε,
1: για εγώ
0: καθιερώνω, αν θέλετε και μια μέρα να είστε μόνο εσείς να μιλάτε, να σας απολαμβάνουμε.
1: Μακάρι, μακάρι, να είσαι καλά. Μακάρι. Δεν θέλω να σας κουράζω.
0: Δεν μας κουράζετε, το απολαμβάνουμε, μαθαίνουμε πράγματα.
1: Να σε
0: θέλω
1: καλά.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση πριν συνεχίσετε.
1: Ναι, ναι, απλά. Πες μου, ναι.
0: Το 64 είναι αλήθεια ότι ο Γέρος Παπανδρέου είχε κατεβάσει στην Κύπρο μια μεραρχία πλήρους σύνθεσης, τρία συντάγματα πεζικού, δύο μέρες καταδρομών και πάει λέγοντας.
1: 9.000 στρατό περίπου με οπλισμό. Επίσης, γιατί τότε τι έγινε. Το 63, ανοίγω μια παρένθεση, ο Μακάριος έβλεπε ότι οι συνθήκες ρήξης Λονδίνου ήταν ανεφάρμοστες. Δεν μπορεί να δίνεις, ας πούμε, στον Τούρκο αντιπρόεδρο δικαίωμα βέτο. Αυτός ήταν ενεργούμενο της Άγκυρας. Ο Μακάριος δεν ήταν ενεργούμενο της Αθήνας. Έκανε αυτά που ήθελε. Ο Τούρκος αντιπρόεδρος, βάσει των συνθήκων Ζυρίχης Λονδίνου, έτσι, Καραμαλής, Αβέροφ, Σεφέρης. Αυτή ήταν η τριάδα που ασχολήθηκε ελληνική. Καραμαλής πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών Αβέρος, Ευάγγελος Αβέροφ, άλλο όνομα έχει τέλος πάντων, να τον πούμε Αβέροφ, και ο Σεφέρης, ως ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, και αυτοί υπογράψανε με τους Τούρκους και με τους Εγγλέζους την τριμερή και την πενταμερή μετασυνθήκη, όπου η 18% του μουσουλμανικού πληθυσμού της Κύπρου αναγνωριζόντουσαν ως Τούρκοι και είχαν εκτόπισμα στην κυβέρνηση 30%. Αυτό πώς το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν προχώραγε. Δεν είχαμε πόσες λεπτομέρειες. Και είπε ο Μακάριος να το αναθεωρήσω. Τι να το κάνεις, βάλανε οι Εγγλέζοι πάνω τους Τούρκους, τους είχαν βάλει, ξεκινάνε πάνω τους Τούρκους, τους είχαν βάλει, ξεκινάνε

0: Φυσικά. Αυτό για να σταματήσουν οι ξυπνάδες ότι η Κύπρος πέφτει μακριά. Διότι τότε πήγανε κάτι αεροπλάνα που λεγόντουσαν Harvard. Εγώ δεν τα έχω υπόψη μου. Βέβαια δεν είμαι και ειδικός. Αλλά πέστε, δεν ήταν τίποτα φοβερά αεροπλάνα. Περάσανε, κάναν κάτι βόλτες και σταματήσαν οι Τούρκοι να στέλνουν τα δικά τους. Το 64. Το 74 η Κύπρος έπεφτε μακριά. Τώρα έπεσε πάλι κοντά.
1: Πριν πάμε στο 74, συγγνώμη που ξαναδιακόπτω.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Αλήθεια ότι μέσα σε 7 μήνες από τη στιγμή που ανέλαβε ο Παπαδόπουλος απέσυραν από την Κύπρο αυτή την ελληνική μεραρχία?
0: Ναι, απεσύρθη η ελληνική μεραρχία από την Κύπρο. Κοίταξε, αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο πρέπει να, και το οποίο πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα ειδική. Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάς ότι εκείνη την εποχή ήταν μεν ο Παπαδόπουλος, ο οποίος δεν ήταν πρωθυπουργός, γιατί ήταν ανώτατος άρχων ακόμα βασιλιάς. Αυτό είναι το περίεργο. Ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος ήταν, ο οποίος και αυτός συναποφάσιζε, και η κυβέρνηση δεν ήταν, ήταν η κυβέρνηση Κόλλια. Όταν ξέσπασε το βράδυ στα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, στις δύο τα ξημερώματα, ξέσπασε το κίνημα, έτσι, ας το πούμε πιο σωστά, είναι το κίνημα, και βγήκαν τα τάγκ στους δρόμους και τα λοιπά, είχε οργανωθεί το πράγμα πολύ καλά. Και μέσα σε 3-4 ώρες όλους τους πολιτικούς, δεκάδες άλλους, και βουλευτές και τα λοιπά, και αριστερούς και δεξιούς και κεντρώους, αλλά και στρατιωτικούς, τους μαζέψανε εν ρηπή οφθαλμού. Τέτοια οργάνωση ο Λαδάς είχε αναλάβει. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι το πράγμα από το 64 και μετά με τον Παπανδρέου και τα λοιπά, διαδηλώσεις, μετά είχαν την αποστασία, ρίξαν την κυβέρνηση Παπανδρέου με τρόπο όχι σωστό.
1: Είχανε χαλαστεί οι Αμερικανοί, κύριε καθηγητά.
0: Βέβαια.
1: Διότι εγώ ξέρετε τι πιστεύω, ότι ψάχναν έτσι μια φόρμουλα για να μπορέσουν να διώξουν τον Παπανδρέου.
0: Σωστό.
1: Ήθελε το State Department μαζί με το παλάτι, μαζί με τη CIA και κάπως έτσι βρήκανε τους κατάλληλους ανθρώπους.
0: Κοίταξε, έτσι ήταν γιατί. Διότι πίσω απ' όλα, να ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, πίσω απ' όλα είναι το Κυπριακό και πίσω από το Κυπριακό είναι το Ισραήλ. Εκείνη την εποχή το Ισραήλ αγωνίζεται να επιβιώσει. Μην ξεχνάμε ότι το 67, μετά από κάποιους μήνες, έχουμε τον πόλεμο των 6 ημερών. Όπου βέβαια ο στρατηγός Νταγιάν και οι Ισραηλινές δυνάμεις κατανίκησαν τους Αιγύπτιους του Νάσερ, αλλά δεν έπαυαν ποτέ. Και τώρα ακόμα που μιλάμε, γιατί εγώ έχω άμεση γνώση, οι άνθρωποι στο Ισραήλ, ό,τι και να τους κατηγορούν, και μερικά τους κατηγορούν και δικαίως σε πολλά, έτσι, να αισθάνονται ότι κοιμώνται το βράδυ με το πολυβόλο. Αυτό αν δεν συνοηθείς, δεν συνομιλείς μαζί τους, αντικειμενικά δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Αυτοί νομίζουν ότι την ίδια ώρα αυτή περνάει κάποιος δίπλα τους και λέει αυτός είναι Παλαιστίνος, είναι ξέρω, Χεζμπολόχ, θα μου πετάξει βόμβα. Και πάνε για καφέ και έχουν τα πιστόλια στις τσέπες, τα πιστόλια πάνε από τραπέζια. Ναι. Αυτό το έχουν πει και άνθρωποι δικοί μας που είναι από εκεί. Λοιπόν, υπάρχει άμεσο, αν γινόταν κάτι εκεί, πού θα πήγαιναν, ας πούμε, για να σωθούν, ας το πούμε έτσι λιγάκι.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Κύπρος-Ελλάδα, πού θα πηγαίνανε, στην Περσία ή στο Αφγανιστάν? Κύπρος-Ελλάδα, και τώρα αυτό είναι, Κύπρος-Ελλάδα είναι. Είναι σανίδες σωτηρίας, αυτά τα περίφημα που λένε περί έτσι, συμμαχιών και τα λοιπά. Είναι και ζωτικό στοιχείο για την επιβίωσή τους.
1: Ναι, αλλά γιατί κύριε καθηγητά να αποσύρουν τη μεραρχία την ελληνική? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί τι έγινε, εκείνη την εποχή στην Κύπρο ήταν ο Γρίβας. Ο Γρίβας ήταν Κύπριος, στην καταγωγή Έλληνας αξιωματικός. Ως αξιωματικός ήταν καλός, αλλά ήταν ξεροκέφαλος. Ξεροκέφαλος, δεν στρόφαρε. Έκανε ό,τι νόμιζε. Και έγιναν κάτι επεισόδια τότε, το 67, που ήταν στην κυβέρνηση η δικτατορία, έτσι το κίνημα. Και ήταν ένα χωριό Κοφίνου, νομίζω, και εκεί είχαν βάλει ένα πολυβόλο οι Τούρκοι, Τουρκοκύπροι, και δεν αφήναν να περάσει κανείς. Εκεί ήταν ο δρόμος που ένωνε τη βόρεια πλευρά της Κύπρου, τη θάλασσα, με τη Λευκοσία. Και αυτοί τον είχαν κόψει. Και έκανε ντου με σώματα δικά του και δικά μας, έτσι, ο Γρίβας, και τους άλλαξε τα φώτα. Και αφού τους άλλαξε τα φώτα, μπήκε στο καφενείο και άρχισε να παρήγγειλε καφέ στους Τούρκους. Έγιναν τέτοια. Και ξεσηκώθηκαν και τα λοιπά οι Τούρκοι αυτό, και μας τραβήξανε. Η Τουρκία πάλι απείλησε με πόλεμο. Έτσι, τι λέει Τούρκη από το 64. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό μιλήσατε το 64. Γιατί τότε που γίνανε τα επεισόδια και τα λοιπά και στο Παπανδρέου στην Ιεραρχία.

0: Οι Τούρκοι απειλούσαν με πόλεμο. Και πήγε ο Παπανδρέου στην Αμερική, ο γέρος με τον Ανδρέα που ήταν υπουργός του, έπαυσε για μια εποχή και ξαναγύρισε, ο οποίος ήταν Αμερικάνος ο Ανδρέας, έτσι, στην Αμερική μεγάλωσε. Ήταν καθηγητής Αμερικάνικου Πανεπιστημίου και είχε μεγάλη φήμη. Και ήξερε καλά Αμερικάνικα, γιατί ο γέρος δεν μίλαγε Αμερικάνικα, γερμανομαθής ήταν. Έτσι. Οι παλιοί δεν ξέραν αγγλικά καλά. Γαλλικά και γερμανικά ξέραν οι παλιοί. Ο γέρος ήταν 80 τόσο χρόνο τότε. Και είδε τον Τζόνσον. Και του λέει ο Τζόνσον να τα βρείτε με τους Τούρκους, διότι εμείς τους μαζέψαμε, αλλά θα σας κάνουν πόλεμο και θα σας νικήσουν. Τι λες, του λέει ο Παπανδρέου, αλήθεια, βέβαια, του λέει, θα σας κάνουν πόλεμο. Κοίταξε, του λέει ο Παπανδρέου, το Κυπριακό δεν είναι υπόθεση Ελλάδας-Τουρκίας, γιατί είχε δίπλα τους Τούρκους ο Τζόνσον, δημοκρατικός ο Τζόνσον, έτσι, είχε, από το Τέξας, είχε διαδεχθεί τον Κένεντι, ήταν αντιπρόεδρος του Κένεντι, άλλη εποχή τότε. Είχε τους Τούρκους και λέει να τα βρείτε Έλληνες και Τούρκοι. Και του λέει ο γέρος, δεν είναι δικιά μου δουλειά να τα βρω με τους Τούρκους, το Κυπριακό είναι διεθνές ζήτημα. Έχει πάει στον ΟΗΕ και θα τεθεί στον ΟΗΕ. Δεν θέλανε οι Αμερικάνοι τέτοιο πράγμα, θέλανε να το κανονίσουν όπως θέλανε αυτοί. Και κάτι του έλεγε για πόλεμο. Ο Τζόνσον του λέει, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό, του λέει ο γέρος. Αλλά είχαν οντότητα τότε πολιτική. Αν ανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου, θα μπω κι εγώ μέσα. Να ξέρεις κάτι. Σε περίπτωση πολέμου τότε Ελλάδας-Τουρκίας, έτσι, που θα γινόταν ο πόλεμος, στην Κιουτάχια, στο Αιγαίο, θα γίνονται και στην Κύπρο, η πιθανότητα ήταν 7 να νικήσουμε και 3 να χάσουμε. 7 να νικήσουμε, δεν υπήρχε πιθανότητα. Γι' αυτό και οι Αμερικάνοι κάνανε πίσω. Οι Αμερικάνοι βοηθάγαν τους Τούρκους, όλοι όσο ο κόσμος βοηθάει τους Τούρκους, από τη Μικρασιατική εκστρατεία που πέσαν να πάνε να τους βοηθήσουν και εμάς να μας ακατέψουν. Δεν έχει κάνει πόλεμο η Τουρκία, έχει κάποτε πόλεμο. Αυτό κάτι σημαίνει, έτσι. Τα λέω καμιά φορά και με κοιτάνε. Έτσι είναι. Λοιπόν, ο Παπανδρέου με τις δυνάμεις που είχε τότε, που δεν έλεγχε το στρατό, Κωνσταντίνος τον έλεγε, ο οποίος ήταν και λίγο φελός μεταξύ μας, δυστυχώς. Δυστυχώς ήταν μικρός. Δεν έφταιγε, ήταν μικρός. Έτσι, του είπε, κύριε Πρόεδρε, θα μπω κι εγώ μέσα. Όταν γυρίζανε με το αεροπλάνο, του λέει ο Παπακωνσταντίνου, ο Μιχάλης, που έγινε μετά υπουργός του Μητσοτάκη μπαμπά, ωραία, αυτός ήταν υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Εθνικής Άμυνας του Γέρου ήταν ο Γαρουφαλιάς. Ο Γαρουφαλιάς ήταν βιομήχανος, νομίζω μπύρες και τέτοια, φιλοβασιλικός, δεν τον χώνευε τον Παπανδρέου, ούτε ο Παπανδρέου τον χώνευε, αλλά τον έκανε υπουργό Εθνικής Άμυνας για να γλύψει το παλάτι και ήταν και χρηματοδότης του Παπανδρέου, ο Γαρουφαλιάς. Και αυτός τον έδωσε. Και του λέει λοιπόν ο Παπακωνσταντίνου, κύριε Πρόεδρε, το Τζόνσον τον εβάλαμε κάτω. Καλά, του λέει Μιχαλάκη, να ξέρεις κάτι, οι μεγάλοι δεν συγχωρούν, είπε ο γέρος που είχε εμπειρία 80 ετών από πίσω του και είχε δει όλα τα, τι είχαν δει αυτοί. Αυτός έχει δει όλα, τα πάντα, από το γουδί, πριν το γουδί. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν και θα δεις τι θα πάθουμε. Και μετά από λίγους μήνες ξεκίνησε η περίφημα αποστασία, το λεγόμενο σαλάμι. Τα λέω για να τα θυμηθούν οι παλιοί και να τα μάθουν και οι νεότεροι. Τότε ακριβώς που του φεύγανε λίγοι βουλευτές και πηγαίνανε και ανεξαρτητοποιούντου με την κάλυψη της ΕΡΕ, του Κανελόπουλου. Ναι. Αυτά ήταν τα μαύρα του Κανελόπουλου. Ο Κανελόπουλος δεν ήταν τυχαίος. Όταν έφυγε ο Καραμαλής το 63, του άφησε το κόμμα, την ΕΡΕ. Κανελόπουλος και ΕΡΕ δεν κολλάγανε 100%. Δεν έχω τώρα χρόνο να εξηγήσω τι έστει Κανελόπουλος, κατάλαβες. Και βέβαια η ανιψά του Κανελόπουλου είχε παντρευτεί τον Καραμαλή. Η Ασπασία, η Αμαλία, συγγνώμη. Είχε παντρευτεί τον Καραμαλή. Ήταν θείος του. Έτσι. Και ο Κανελόπουλος υπερθεμάτιζε. Φύγαν οι βουλευτές, κάνε εκλογές. Τίποτα. Και τους κάλυπτε ο Κανελόπουλος. Και γίνανε κυβερνήσεις αποστασίας, κατέβαινε ο κόσμος κάτω, τα άσπαγε, θεωρούσαν τον Κόκα υπεύθυνο, ο Μητσοτάκης πήγε με τους αποστάτες, τον λέγανε έγινε το κάτι άλλο. Αυτή είναι σύγχρονη ιστορία και πρέπει κάποτε να τη δούμε από όλες τις πλευρές. Γιατί υπάρχουν και άλλες πλευρές που λένε ας πούμε διαφορετικά πράγματα. Τέλος πάντων γινόταν το χάος. Εκείνο που ήταν πρόβλημα ήταν τι? Ότι δίπλα στο Γεώργιο Παπανδρέου είχε προσκοληθεί ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν κέντρο, ήταν κέντρο αριστερός, ας το πούμε έτσι. Ο γέρος ήταν παραδοσιακός, συντηρητικός, αντικομουνιστής, βαριά αντικομουνιστής, συντηρητικός, δεν ήταν αντίον του παλατιού κτλ. Έλα όμως που ο κόσμος που τους ψήφιζε θα ήθελε αλλαγή, ήθελε κάποια μεταρρύθμιση, ήθελε να νασάνει, ήθελε να σταματήσουν τα στρατοδικεία, ήθελε να σταματήσουν να τους στέλνουν στα νησιά, ήθελε, τελείωσε αυτό το πράγμα. Πήγαινε, παραπήγαινε. Δεν μπορεί να είμαστε το 67, τελειώνει ο 20ος αιώνας, όλες οι χώρες και εμείς να ζούμε στην εποχή του Μεσοπολέμου, την εποχή του Μεταξέ. Θέλει λίγο προσοχή. Έτσι λοιπόν που λες, άρχισε να γίνεται αυτό, άρχισαν να διαδηλώσεις και η κατάσταση πια ξέφευγε. Τα ανάκτορα εμπλεκόντουσαν και είδαν ως λύση τα ανάκτορα. Ο Κωνσταντίνος Φρυδερίκη, είχε πεθάνει ο Παύλος το 64. Ο Παύλος δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, έτσι, μεταξύ μας. Η Φρυδερίκη έκανε κουμάντο, αυτή δικούσε. Ο Κωνσταντίνος που ήταν 24 χρονών και έγινε βασιλιάς. Ένα παιδί καλομαθημένο, με τα καλά του, με τα ωραία του, με το ζιουζίτσου, με τις γλώσσες, με την ιστιοπλοεία. Μπράβο, αλλά η Ελλάδα έβραζε. Ήθελε ηγέτη. Και αυτός δεν ήταν ηγέτης ο άνθρωπος. Αυτά τα λέει και ο ίδιος. Έχει τα απομνημονεύματα του, τα έχει παγορεύσει σε κάποιον δεσμό από το όνομά του και έχουν βγει και κυκλοφορούν. Και αν τα διαβάσει, πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνεις πώς σκεφτότανε και πώς ήτανε. Και όταν ήρθε η κρίση δεν ήξερε να κάνει τίποτα. Αλλά βλέποντας και αυτός και μια μεριά της κοινωνίας, το κολονάκι, το ψυχικό, η αστήρε παιδί μου, έτσι όχι ο Κοσμάκης στην Πετρούπολη, στο Περιστέρι, ξέρω εγώ πού, στο Εγάλαιο, στο Χαϊδάρι, εκεί. Ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και πίσω από τον Παπανδρέου υπήρχε η ΕΔΑ. Η ΕΔΑ τι ήτανε, ο Φερετζές του ΚΚΚ. Δεν υπήρχε ΚΚΚ. Το ΚΚΚ ήταν παράνομο από το 47, παράνομο. Φύγανε και τριγυρίζανε σε πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης και είχαν και ένα σταθμό τη φωλή της αλήθειας και ξέπεμπαν. Από το Βουκουρέστι, από τη Βουδαπέστη, από τη Λειψία, όπου θες. Πηγαίναν στα πού και εκπέμπανε η φωνή της αλήθειας. Ωραία. Ήταν όμως η ΕΔΑ, η οποία είχε πάρει 20%, 25% είχε πάρει σε εκλογές 58. 25% μετά, 10 χρόνια μετά τον εμφύλιο, ούτε 8 χρόνια μετά τον εμφύλιο να βγει η αριστερά. Τι ήταν, 25%, ξέρεις, η δύναμη της αριστεράς δεν είχε ποτέ μετρηθεί σοβαρά. Δεν έχει μετρηθεί. Ναι. Γιατί διασπάται. Δεν έχει μετρηθεί.
1: Και από όσο γνωρίζω, τότε και μια κυβέρνηση αποστατών δεν μπορούσε να σταθεί όρθια, γιατί ήταν κοντά και η ώρα των εκλογών.
0: Έτσι, έπρεπε να γίνουν εκλογές.
1: Οπότε η μόνη επιλογή ήταν να βρουν κάποιους και να τους χρησιμοποιήσουν.
0: Να τους χρησιμοποιήσουν. Και επίσης, εάν γινόντουσαν εκλογές και έβγαινε ο Παπανδρέου, ο γέρος πάλι, που είχε αδικηθεί με τον Αντρέα δίπλα, το οποίο ήταν εξτρεμιστής, έκλεισε τη φωνή της Αμερικής, μίλαγε ραντίον της Αμερικής, ήταν τσιμόδας τότε.
1: Και υπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τότε.
0: Και αυτό, δηλαδή μιλάμε το πράγμα, σου λέει από πίσω. Θα είναι εδώ. Δηλαδή θα έρθουν και αυτοί θα γυρίσουν την Ελλάδα στην εποχή του ΕΑΜ. Αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει, αλλά πολλοί έτσι σκεφτόντουσαν. Είπαν και μυαλά κολλημένα.
1: Και κανένας, διακρίνω κάτι, κανένας δεν αντέδρασε σε αυτό το πραξικόπημα.
0: Εκεί ήταν το φοβερό. Γιατί? Διότι μια μεγάλη ομάδα το περίμενε, μια άλλη ομάδα είχε κουραστεί από τις διαδηλώσεις, τις συγκεντρώσεις. Μιλάμε από το που ξεκίνησε η παρέτηση του Παπανδρέου 15 Ιουλίου του 65 μέχρι τότε, μέχρι και τις κυβερνήσεις που γινόταν αποστασίας, οι οποίες οι δύο πρώτες πέσαν σε ένα μήνα μέσα, έτσι, 10 μέρες. Και τελευταίος Στεφανόπουλος που τον κρατούσε μετά δεν ήταν ο Κανελόπουλος, κακός. Δεν επιτρεπόταν στον Κανόπλο να φερθεί έτσι. Έπρεπε να πει πέφτουν να πάμε για εκλογές. Δεν ήθελε και αυτός, δεν τον αφήναν τα ανάκτορα. Εκεί είχε μπλοκαριστεί. Λοιπόν, διαδηλώσεις ξύλο, να ξυλώνουν οι οικοδόμοι, τα πεζοδρόμια να σπάζουν, να σκοτώνονται να πούμε. Και ο κόσμος είχε ψιλοκουραστεί. Σου λέει τι, πού θα πάει αυτή η ιστορία. Δεν μπορώ να βγαίνω να πάω στη δουλειά μου και να φάω τούβλο στο κεφάλι. Τα λέω έτσι απλοϊκά. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την εποχή που ήταν του Ιωαννίδη, που ήμουν 14-15 χρονών. Και συζητούσανε στο σπίτι μου και είχε έρθει ένας κύριος αριστερός, ΚΚΚ κομμουνιστής, γείτονας εξαιρετικός. Και έλεγε, εδώ που τα λέμε δεν ήταν κατάσταση και αυτή τότε. Ναι. Κοίταξε, λέω τώρα, αυτός ήταν κομμουνιστής σου λέω.
1: Δηλαδή υπήρχαν και θετικά και αρνητικά.
0: Και θετικά και αρνητικά, τα οποία θα εκμεταλλευόταν το σύστημα και κύριος δια του στρατού, ο οποίος είχε και δικά του προβλήματα, ότι ξέρετε κάτι, άμα το πράγμα πάει αυτό, θα κάνουμε ένα πραξικόπημα, ο στρατός θα επέμβει, θα αναστείλουμε λιγοσμένα άρθρα του συντάγματος, να ηρεμήσει η κατάσταση, να μαζέψουμε μερικούς και μετά από ένα-δύο χρόνια που θα ηρεμήσει η κατάσταση, πάμε σε εκλογές πιο normal.
1: Ήτανε μια θετική εξέλιξη αυτή, πιστεύετε κύριε καθηγητά?
0: Όχι, δεν ήταν θετική εξέλιξη, μπορούσε να ήταν καλύτερη. Ναι. Και μπορούσε και η δικτατορία. Διότι τι έγινε, αυτό το ετοίμαζε ο βασιλιάς με τους στρατηγούς. Σπαντιδάκι, Ζωητάκι, Αρμπούζι, Μανέτα. Είχαν μαζευτεί λίγο πριν το ξέσπασμα της 21ης Απριλίου και είχαν δώσει όρκο. Και πήγε ο Ζωητάκης, τους πουλήσε και πήγε στην άλλη ομάδα που ήταν οι συνταγματάρχες, έτσι. Ήτανε, σου λέω, 15 που από τη δεκαετία του 50 με αρχηγό τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν ειδικός στις συνωμοσίες, ήταν έξυπνος άνθρωπος, τον οποίο τον ονομάζανε και Νάσερ. Είχε ψευδόνυμο Νάσερ γιατί συνεχώς πολιτικολογούσε και θαύμαζε τον Νάσερ, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του 50 έκανε την περίφημη επανάσταση στην Αίγυπτο, έδιωξε το Φαρούκ, το βασιλιά που ήταν διεφθαρμένος και κρατικοποίησε τη διόλυγα, εθνικοποίησε τη διόλυγα της Σουέζ, ήταν μεγάλο έργο. Μην ξεχνάς, τότε επενέβησαν εναντίον του Σουέζ, εναντίον της Αιγύπτου, το Ισραήλ, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία.
1: Και ηγήθηκε και της ανατροπής της μοναρχίας τότε.
0: Της μοναρχίας βέβαια. Και τότε ποιο είναι το ωραίο, για να θυμηθούμε την ιστορία, την διεθνή. Και τους νικήσαν τους Αιγύπτους, θα μπαίναν στο Κάιρο. Και είπε ο Χρουτσόφ, φυγέτε για να σας ρίξω ατομικές βόμβες. Και είπαν αυτοί, α, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μας προστατεύσουν οι Αμερικάνοι. Ναι, θα προστατεύσουν. Και είπαν οι Αμερικάνοι, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Άρα ίσως να ήταν και ένα σχέδιο για να διώξουν τη μοναρχία από την Ελλάδα.
0: Κοίταξε, εδώ δεν ήταν το πράγμα, δεν ήταν τόσο βαθύ. Δεν ήθελαν οι συνταγματάρχες, έτσι, που κάναν το κίνημα να διώξουν τον βασιλιά αρχικά. Όμως, εδώ χρειάζεται να κάνουμε μια παρένθεση. Οι περισσότεροι από τους ταγματάρχες και λοχαγούς ήταν εναντίον του βασιλιά. Γιατί βλέπανε τι, αυτό που γινόταν πάντα στην Ελλάδα, να έχει μαζέψει το παλάτι γύρω του ορισμένους στρατηγούς, ορισμένους συμμέτερους αξιωματικούς, να τους προωθεί, να τους ταΐζει, να τους ποτίζει, και η μεγάλη μάζα των αξιωματικών να μην έχει να φάει. Ξέρεις, το σώμα των αξιωματικών άρχισε να έχει ένα μισθό λίγο πιο αξιοπρεπή επί δικτατορίας. Δεν είναι έτσι απλό. Θα μου πεις, έπρεπε να γίνει. Βεβαίως και πρέπει. Μα όλο το... Πώς ουσιαστικά ο κόσμος δεν αντέδρασε. Όταν είδε τις κοκορομαχίες των κομμάτων, αυτά που γινόντουσαν, τις κατηγορίες, κάτι σου θυμίζει τίποτα άλλο αυτό?
1: Πολλά.
0: Μπράβο. Καταλαβαίνεις.
1: Πάρα πολλά. Λοιπόν,
0: όταν αυτό το βλέπω ο κόσμος, όχι ότι ήταν υπέρ της δικτατορίας, δηλαδή να έρθουν τα τάγκς και να επιβάλλουν ένα επόμενο στρατιωτικό νόμο. Γιατί αρχικά επευλήθηκε ο στρατιωτικός νόμος, έτσι, δεν τώρα να κουνηθείς. Δεν τόλμαγες να κουνηθείς. Σε βούταγε εσά το βράδυ από το σπίτι σου και σε γαλιμάνα σου. Αυτά πρέπει να τα πούμε. Εκεί ήταν σκληρά, διότι λειτουργήσε η δικτατορία αρχικά, το κίνημα για να επικρατήσει πολύ σκληρά.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά σιγά σιγά, 5.000 έπιασε.
1: Υπήρχαν και βασανιστήρια, υπήρχαν, είναι πολλά.
0: Έγιναν και τέτοια. Ναι. Αυτά δεν χρειαζόταν. Να βλέπεις, αυτά είναι απότοκα μιας κοινωνίας η οποία ζούσε ακόμα στον εμφύλιο πόλεμο, στις κρίσεις, στην κατοχή, ό,τι έγινε. Θυμάμαι που αναφερόντουσαν στα τέλη, γιατί προς τα τέλη ο Παπαδόπουλος έκανε κάποια φιλελευθερωποίηση και προχώρησε μετά και στις εκλογές, στο Σύνταγμα, έδιωξε τον Κωνσταντίνο, έδιωξε την κατήρηση. Ο Παπαδόπουλος κατήρησε τη βασιλεία, ας πούμε παρανόμως, γιατί έκανε κάτι ψηφοφορίες για να αλλαγή του Συντάγματος που δεν ήταν.
1: Άρα ήταν όντως Νάσερ.
0: Ήτανε Νάσερ. Και είχε, ξέρεις, είναι μια προσωπικότητα. Εγώ δεν κολλάω. Ήταν κακός, ήταν καλός, κατέληξε το πολίτευμα. Βέβαια, κακός κατέληξε το πολίτευμα, αλλά να είναι σοβαρό το πολίτευμα. Εγώ από τον Παπαδόπουλο δεν περιμένω πολλά πράγματα. Ναι. Είναι αυτός που είναι.
1: Απλά ξέρετε τι, συγγνώμη σας διακόπτω πάλι, ναι. Θέλω να το πω αυτό. Γιατί βλέπω και το τι λένε οι περισσότεροι άνθρωποι, οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες. Λένε, ναι, για παράδειγμα, ότι ο Παπαδόπουλος μπορεί να έκανε ό,τι έκανε, αλλά βοήθησε για την κατασκευή φραγμάτων ηλεκτροπαραγωγής.
0: Σε πολλά πράγματα.
1: Ναι, για τις θερμοηλεκτρικές μονάδες, για τα αεροδρόμια, για τους δρόμους, για τον ηλεκτροφωτισμό.
0: Αυτό είναι αυτό που λέμε, ότι έπρεπε το πολιτικό κατεστημένο, το πολιτικό προσωπικό, αυτοί που προηγήθηκαν, να ασχοληθούν με αυτά. Δεν ασχολήθηκαν όσο έπρεπε. Εγώ αυτό τους επιρρύπτω σε ευθύνη. Γι' αυτό ήρθε ο κόσμος, ο απλός πολίτης. Εντάξει. Του αρέσει ο κοινοβουλευτισμός, η γκλαμουριά, του αρέσει. Αλλά το βράδυ πάει σπίτι του, έτσι, όλοι μας, βάζουμε το πορτοφόλι και λέμε, κύριε, θα τη βγάλουμε την αυριανή μέρα.
1: Έτσι.
0: Δεν το τραγικοποιώ, αλλά έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Όταν ήρθαν τα μνημόνια, κάτσανε χιλιάδες οικογένειες χωρίς ρεύμα. Έγινε κτηνοδία αυτά. Δηλαδή κάτσε. Οπότε σου λέω, ο μέσος πολίτης, κοιτάξτε, εγώ έχω μια δουλειά. Είμαι υπάλληλος, ρε παιδί μου, και παίρνω 800 ευρώ. Πώς θα ζήσω όταν, ας πούμε, τώρα το φραΐζω, οι ντομάτες έχουν, τα λεμόνια έχουν 3 ευρώ τα λεμόνια.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Τα λεμόνια. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί. Καλά, δεν μπορεί να φτιάξει μοιράς, δεν μπορεί να φτιάξει πυράβλους, δεν μπορεί να φτιάξει Mercedes. Δεν μπορείς. αλλά μια γεωργική παραγωγή βασική έπρεπε να έχεις. Τα διαλύσαν όλα και φέρνουν ντομάτες από τη Γερμανία, από την Πολωνία και μανιτάρια από το Ουσμπεκιστάν. Δεν είμαστε σοβαροί αυτή η χώρα.
1: Λοιπόν. Τότε όμως, κύριε καθηγητά, υπήρχε έλεγχος στον πληθωρισμό.
0: Τότε υπήρχε, κοίταξε τότε τι γίνεται. Όταν εγκαθιδρύθηκε η επανάσταση, η δικτατορία, το κίνημα, η Χούντα, τα ήταν όλα μαζί και όπως θέλει διαλέγει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έχω
1: κανένα πρόβλημα.
0: Έχω την άποψή μου, την έχω. Έτσι, ήταν μια εποχή που υπήρχε άνοδος οικονομική πανευρωπαϊκή, πολύ μεγάλη, παγκόσμια. Μετά από κάθε παγκόσμιο πόλεμο για 20-30 χρόνια η οικονομία επί του πόλεμου εξακοντίζεται. Αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό και σήμερα τρώγονται. Γιατί τρώγονται σήμερα? Για να να επιβιώσει η οικονομία τους. Απλό είναι. Τι είναι το πυρηνικό του Ιράν? Κοντά μισή ανθρωπότητα να έχει πυρηνικά. Το Ιράν τους πείραξε. Έλα τώρα, να είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, ένα είναι αυτό το πρόβλημα. Δεύτερο είναι πως εκείνη την εποχή 800.000 Έλληνες είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα χάρη στη σπουδαία πολιτική, τη σόφρονα πολιτική αυτών που είχαν προηγηθεί. Να μην λέω ονόματα.
1: Ναι.
0: Και δουλεύανε σαν σκυλιά στη Γερμανία, στη Σουηδία, στο Βέλγιο, στις Στοές, 1000 μέτρα κατά από τη γη. Έτσι, εγώ έχω πάρει συνεντεύξεις αυτών των ανθρώπων που κατεβαίναμε το αναβατόριο 1000 μέτρα μέσα στο ρηχείο στο Βέλγιο και βγάζανε κάρβουνο. Πώς ζούσανε? Πόσοι χιλιάδες ήταν στα καράβια πληρώματα ναυτεργάτες, πώς είχαν πάει στην Αυστραλία, πώς είχαν πάει στο Κονγκό, πώς είχαν πάει, και αυτοί δουλεύανε για 3-4 και το μισθό το στέλνανε εδώ να ταΐσουν ολόκληρο χωριό. Έτσι ξέρω και εγώ να κάνω ανάπτυξη, γιατί θέλει προσοχή.
1: Ναι, έτσι, υπήρχε και τη φτώχεια λοιπόν, αυτό θέλετε έτσι, να πείτε.
0: Υπήρχε
1: αυτό,
0: λοιπόν, υπήρχε και είχε έρθει τότε, ερχόντουσαν κάποια εμβάσματα. Τι είναι ο Έλληνας που δουλεύει, σου ξεστρίνει δολάρια, την εξαγωγή δεν είναι? Αντί να εξάγεις μηχανήματα, εξάγεις τον άνθρωπο και στη δουλεύει και στείλει λεφτά. Εξαγωγή είναι. Εξαγωγή ανθρώπου και εισαγωγή χρυσού. Αυτό είναι. Απλά πράγματα. Λοιπόν, υπήρχε κάποια. Και στη δικτατορία αυτό συνεχίστηκε μέσα από μια... άσκησε μια προστατευτική πολιτική. Ξέρεις, η δικτατορία δεν είναι επανάσταση το κίνημα. Γιατί η επανάσταση αλλάζει δομές. Αυτοί δεν αλλάξανε δομές. Κρατήσαν το σύστημα δυστυχώς αυτό που υπήρχε με κάποιες βελτιώσεις σε ορισμένα οικονομικά στοιχεία, σε ορισμένα θέματα που είχαν να κάνουν τον πληθωρισμό, αλλά ήταν γενικά η εποχή που ήταν καλή οικονομική κατάσταση και την οποία διάφοροι τεχνοκράτες, δεν ο Μακαρέζος, δηλαδή θέλει δουλειά αυτό το πράγμα, ήταν διάφοροι τεχνοκράτες που ήταν μορφωμένοι άνθρωποι, που είχαν πάει και είχαν κάνει κάποιες καινοτομίες. Συνέχισε το σύστημα να είναι οικονομικά φιλελεύθερο. Υπήρχε όμως παρεμβατισμός και τότε στη δεκαετία τέλη 60 αρχές 70 ξεκίνησε μια μεγάλη καμπάνια, τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά και είναι και στα ντοκουμέντα, προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Είχε γίνει ολόκληρη καμπάνια τότε της δικτατορίας.
1: Πολύ καλό αυτό.
0: Προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα, η οποία αυτή η καμπάνια επαναλήφθηκε, ξέρεις πότε? Το 82 επί Πασόκ. Το 82 επί Πασόκ επαναλήφθηκε αυτή η προπαγάνδα έντονα με τον ηθοποιό τον Παπαναστασίου, ο οποίος ακριβώς είχε μια διαφήμιση ο άνθρωπος και είχε ενταχθεί σε αυτό και προσπαθούσε να μας πείσει να προτιμάμε ελληνικά προϊόντα για να ζήσουν ελληνικές επιχειρήσεις. Δυστυχώς δεν πέτυχε.
1: Για τίποτα. Να έχουμε αυτάρκεια δηλαδή.
0: Ναι, και αυτή τη στιγμή όχι αυτάρκεια δεν έχουμε, μια εβδομάδα δεν τη βγάζουμε.
1: Έτσι.
0: Μια εβδομάδα δεν τη βγάζουμε.
1: Επειδή, κύριε καθηγητά, έχουμε 7 λεπτά μπροστά μας και θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Το 1969, από ό,τι έχω διαβάσει, ο Νάσης έκανε μια προσφορά επενδύσεων 400 εκατομμυρίων δολαρίων στη Χούντα.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε και ο Σταύρος Νιάρχος, ο οποίος ήρθε με μια άλλη προσφορά 500 εκατομμύρια δολάρια και πάει λέγοντας. Τι σχέση είχε η Χούντα με τους εφοπλιστές?
0: Κοίταξε, η Χούντα, οι δικτάτορες δεν τα χαλάσανε με τους εφοπλιστές. Μάλιστα, είχε μιλήσει πριν από κάποια χρόνια η Δέσποινα, η γυναίκα του Παπαδόπουλου, η οποία τα άκουγε αυτά και ήταν χρήσιμος, ξέρεις, παράγοντας να πάρει κάποιος συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς εγώ δεν μπόρεσα και τα λοιπά. Καλά, δεν ασχολείμαι και με αυτή την εποχή ιδιαίτερα, ασχολείμαι με άλλες εποχές σαν ερευνητής, αλλά έχει ενδιαφέρον. Και είπε εδώ που τα λέμε, ο Νάσης ήταν αυτός, δεν μπορούσαμε να τον παρακάμψουμε. Δηλαδή και ο Νάσης ήθελε να φτιάξει δηληστήριο ο Νάσης. ήθελε να του δοθεί άδεια να φτιάξει δηληστήριο. Ήταν τον Πάπα όλη η επιχείρηση, είχε φτιάξει ον Ιάρχος. Ήταν μια εποχή δηλαδή που το μεγάλο αυτό ναυτιλιακό κεφάλαιο ενδιαφερόταν όπως κι άλλα να επενδύσουν στην Ελλάδα κτλ. Ήταν εποχή χρυσών επενδύσεων, χρυσών αγέννων.
1: Υπήρχε και ανταγωνισμός.
0: Μεγάλος ανταγωνισμός κτλ. Έτσι. Και βέβαια οι άνθρωποι που δικούσαν τότε, οι δικτάτορες ας το πούμε έτσι, δεν το βγάλουν, δεν θέλουμε. Δεν ήταν αριστεροί να κάνουν κολχός, να κάνουν κρατικά, κρατικο-βιομηχανική, όπως το λένε, πολιτική. Ήταν άνθρωποι συντηρητικοί, είχαν έναν πατριωτισμό, εθνικισμό, ο οποίος όμως ήταν στρεβλός λίγο, αλλά τον είχαν. Μην ξεχνάς, και θα το δούμε κάποια στιγμή, την συνέντευξη του Παπαδόπουλου στη Μιλιέτ. Έτσι, τότε που πήρε τη μεραρχία και έβγαλε τις, και έκδωσε συνέντευξη στην τουρκική την εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης, μεγάλη εφημερίδα, η Μιλιέτ.
1: Βέβαια, βέβαια, ακόμα και σήμερα υπάρχει.
0: Που είπε ότι οδηγούμεθα σε μια ελληνοτουρκική συνομοσπονδία. Βέβαια δεν είναι ο πρώτος. Ποιος είχε προηγηθεί? Ο Βενιζέλος. Σιγά σιγά. Ναι. Ο Βενιζέλος είχε προηγηθεί σε αυτά. Και όταν είχε προτείνει και τον Κεμάλ για βραβείο Νόμπελ. Πάλι και αυτό θέλει προσοχή. Δεν είναι καλό ή κακό. Είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, αυτό επίσης οικονομική, το οικονομικό θαύμα το λεγόμενο εντός και εκτός εισαγωγικών της δικτατορίας, και αυτό έχει ενδιαφέρον να πούμε μερικά πράγματα, διότι έχουν υποθεί πολλά, αλλά και σοβαρές μελέτες και μη σοβαρές μελέτες. Έτσι. Γεγονός είναι ότι μέσα σε αυτό το πνεύμα, αρχές δεκαετίας του 70, είχε πέρθει για ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού που ήταν μικροαστοί, μικροαμοιβόμενοι κτλ. Ο Τσαούσοβλου και όπως που είχε Rolls Royce στο ψυχικό και γύριζε, βιομήχανος, άλλο πράγμα αυτός έτσι. Είχε δημιουργηθεί μια βελτίωση κατά κάποιο τρόπο του βιωτικού επίπεδου. Δεν επέρχεται έτσι εύκολα βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Σε μια χώρα σακατεμένη, χτυπημένη, με 10 χρόνια πόλεμο έτσι, 40-50. 10 χρόνια πόλεμο είχε η Ελλάδα. Καήκανε 2.000 χωριά. Ο ένας έσφαζε τον άλλον. Μείναν χωριά, ακαλύτερα, χωράφια κτλ. Δεν είναι τόσο απλό. Κι όμως μια δυναμικότητα που έδειξε ο ελληνικός λαός γενικά σε όλες τις καταστάσεις τον έκανε και επιβίωση. Αρχίσανε οι εξαγωγές, εμφανίστηκαν διάφορες επιχειρήσεις. Βεβαίως γίνανε και σκάνδαλα. Και τότε γίνανε σκάνδαλα. Και τότε διάφοροι άνθρωποι ευνοήθηκαν και άνθρωποι δεν ευνοήθηκαν. Και τότε πάλι ίσχυαν τα πολιτικά φρονήματα, τα κοινωνικά φρονήματα. Κάτι το οποίο, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί τώρα να λέει απαγορεύεται ο Θοδωράκης, η Μαργαρίτα Μαργαρό, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και κατανοητό.
0: Και πήγε ο Μάτσας μετά που είχε μυαλό στο Ζουρνάτζι, ο ίδιος τα έχει πει. Πήγε ο Μάτσας το 1973 όταν ήταν κυβέρνηση 1,5 μηνός του Μαρκεζίνη, που ήταν ο Ζουρνάτζης, δεν ξέρω πολιτισμού, ήταν ο Ζουρνάτζης τι ήταν. Και πήγε του λέει τώρα, ρε παιδί μου, θα κυνηγά το Θοδωράκη. Και μέσα στο πνεύμα της φιλελευθερωποίησης που έκανε η δικτατορία ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήθελε κάπως να το πάει αλλιώς το πράγμα, αλλά τον πρόλαβε ο Ιωαννίδης και ο Λαβάς και οι άλλοι που ήταν πιο ζώρικοι και πιο επαναστάτες. Αυτά συμβαίνουν στην ιστορία. Αυτά έχουν γίνει πριν γίνουν στην Ελλάδα, έχουν γίνει σε 100 χώρες από το 17ο αιώνα. Άμα κάνεις τα ψάξεις θα τα δει. Λοιπόν, και του είπε να τα αφήσουμε το Θοδωράκι ελεύθερο. Καλά, λέει, ας τον ελεύθερο. Και πήγε και βρήκε το Θοδωράκι που ήταν στο εξωτερικό και του λέει να πάρω εγώ το copyright των δίσκων σου. Και έγινε αυτό που έγινε.
1: Έτσι αναδείχθηκε ο Μάτσας. Λοιπόν,
0: βέβαια,
1: μια ακόμα ερώτηση τελευταία και κρίσιμη, κύριε καθηγητά. Οι Γερμανοί τον βοήθησαν τον Παπαδόπουλο?
0: Κοίταξε, οι Γερμανοί, η επίσημη γερμανική κυβέρνηση τον κατήγγειλε. Η δυτικογερμανική, γιατί η ανατολική Γερμανία τον βοήθησε. Τον Παπαδόπουλο τον βοηθήσαν οικονομικά και τον αποδεχτήκανε, αυτό και από στοιχεία αλλά από κουβέντες που άκουγα εγώ παιδί από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το εξωτερικό εμπόριο κτλ. Τον εστήριξαν οικονομικά λισοδός όλη η σοσιαλιστική Ευρώπη και η Σοβιετική Ένωση. Και η Σοβιετική Ένωση. Θυμάμαι το 70 στο Ναύπλιο, ερχόντουσαν στο ξενοδοχείο, το ξενείο, ήταν πολύ ωραίο ξενοδοχείο, τώρα το έχουν παρατήσει, δεν ξέρω γιατί το ωραίο ξενοδοχείο, Ρώσοι, Σοβιετικές αντιπροσωπείες. Και συνεννοούνται με τον φραγκίστα, τον βιομήχανο, ο οποίος είχε τα εργοστάσια εκεί της ντομάτας, τον ντοματοπολτό, τι είχε τα πορτοκάλια στον κάμπο του Άργους, να γίνουν οι εξαγωγές οι μεγάλες με clearing. Δηλαδή, εμείς τους δίναμε πορτοκάλια, ντομάτες, λεμόνια και αυτοί μας δίναν τρόλεϊ, τανάλιες, τρακτέρ.
1: Ανταλλαγή.
0: Είναι ο αντιπραγματισμός. Το εφαρμόζεται. Και αυτό είναι καλό, γιατί δεν φεύγει συνάλλαγμα. Αυτό είναι καλό.
1: Καταλαβαίνω. Πράγμα. Έχουμε ένα λεπτό, κύριε καθηγητά. Ναι, ξέρω, περιοριζόμαστε.
0: Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι λοιπόν τον κατηγόρησαν, αλλά οι Γάλλοι πουλάγανε μοιράζ. Εδώ είναι άλλο ένα σημείο.
1: Ναι, απλά εγώ βλέπω κιόλας. Και έχω διαβάσει για τον Νικόλα Κουρκουλάκο, που ήταν διοικητής των Ταγμάτων Ασφαλείας Πατρών και μετά τον έκανε ο Παπαδόπουλος πρόεδρο της Αγροτικής Τράπεζας.
0: Μα καλά αυτό. Μα και ο ίδιος ο Παπαδόπουλος είχε μπλάκι. Αυτό είναι ο εμφύλιος που συνεχίζεται μέχρι το 80. Αυτό είναι το κακό. Αυτό ήταν το δράμα. Μπορούσαν δηλαδή αυτά να μην τα κάνουν, να προχωρήσουν διαφορετικά. Ίσως είχε τη διάθεση, ίσως, δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Ίσως είχε τη διάθεση ο Παπαδόπουλος, λένε, αργότερα να προχωρήσει και σε μια. Και δεν είχε κατέβει όλη η αριστερά στις εκλογές που ήθελε να κάνει. Δεν είχε κατέβει ο Ηλίος Ηλίου, που τον είχαν πιάσει τον άνθρωπο, τον είχαν δει στον υπόδρομο, ήταν και άρρωστος. Και όταν είπε ο Παπαδόπουλος επί Μαρκεζίνη θα κάνουμε εκλογές, η αριστερά κατέβηκε και λέει να κάνουμε εκλογές, να πάμε κι εμείς. Έτσι, αυτά είναι.
1: Το συλλάβανε, τον Παπαδόπουλο το συλλάβανε, πιστεύετε, με εντολή Καραμαλή για να μην κατέβει στις εκλογές μετέπειτα.
0: Εκεί είναι τα πιο σκοτεινά, είναι το 74. Τα 74-75 είναι τα πιο σκοτεινά. Και βέβαια το ότι κλειστήκαν αυτοί στη φυλακή, ας πούμε δικαίως, έτσι. Και δεν μιλήσανε, μου κάνει εντύπωση. Δεν μιλήσανε, δεν αφήσανε τίποτα. Τίποτα. Μακαρέζος έγραψε κάτι και ο Πατακός έλεγε κάτι σε μεγάλη ηλικία, τα οποία στέκανε και δεν στέκανε. Παπαδόπουλος, ο Ιωαννίδης, Ντερτιλής, πέθαναν στη φυλακή όλοι αυτοί. Αγγελής κρεμάστηκε. Ο Ασλανίδης αρρώστησε, γύρισε άρρωστος, πέρα πεθάνω, μη με ενοχλείτε. Δηλαδή, Ρουφογάλης δεν ξέρω τι έκανε, ήταν και πιο σνόμπι ήταν ο Ρουφογάλης, ήταν πιο έτσι αυτό, της καλοπέρασης. Άλλοι, ο Λαδάς, όλοι αυτοί έχουν αφήσει συνεντεύξεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σε εφημερίδες. Που τις διάβαζα εγώ τότε μικρός και μπορεί να τρέξουμε στα φύλλα της Απογευματινής, Ακρόπολης κτλ. Φύλλα εφημερίδων κάπως συντηρητικών, που δίνουν αυτή τη συνεντεύξη και έκανε ωραία πράγματα.
1: Θα το κάνω.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Θα το κάνουμε, το υπόσχομαι, κύριε καθηγητά.
0: Έτσι, όπως γιατί, εντάξει, τώρα σας κούρασα κιόλας.
1: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά πρέπει να κλείσω την εκπομπή.
0: Και την εκπομπή.
1: Υπόσχομαι όμως ότι θα βρούμε ώρα για να μάθει ο κόσμος ιστορία.
0: Με τα χαρά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωάννη. Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά που ξέσπασε το 15 Αύγουστο στην περιοχή Ατσίτσα στη Σκύρο και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας το πυκνό πευκοδάσος. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ σύμφωνα με την πυροσβεστική έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε 2 μέτωπα. Ενίσχυση με πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αττική και την Εύβοια. Συνολικά επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 21 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε σκουπίδια και ξερά χόρτα στον Σολομό Κορινθίας κοντά στην Εθνική Οδό. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ γίνονται ρήψεις νερού από αέρος από 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το περασμένο 24ωρο. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3. Η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, δήλωσε από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη ανήμερα του 15 Αυγούστου. Μέσα σε λίγη ώρα, μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν δρόμους και δημιούργησαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Η πυροσβεστική δέχτηκε πάνω από 50 κλήσεις για παροχές βοήθειας, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό την ώρα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ιτυλό. Στην διεθνή επικαιρότητα, μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή και μία ακόμη αγνοείται μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικημένες περιοχές στις κροατικές ακτές της Αδριατικής, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 30 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα. Η χειρότερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου πλησιάζει τα σύνορα με τη Γερμανία. Σύμφωνα με δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, η πυρκαγιά άλλαξε κατεύθυνση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των μεταβαλλόμενων ανέμων, ενώ 250 Βέλγοι πυροσβέστες μαζί με ενισχύσεις από τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, στρατιώτες καθώς και αγρότες, δίνουν υπεράνθρωπη μάχη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Αύριο Δευτέρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν σταδιακά τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, της Κεντρικής και της Δυτικής Τερεάς, καθώς και της Πελοποννήσου. Στο νόμο Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, η άνεμη θα πλέον μεταβληθεί ως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
8: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
10: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
11: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
13: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
12: Φοβερό, ναι.
13: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
14: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
15: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
16: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
17: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
18: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο μπροστά.

0: στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Τζίρα.
1: Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη κύριε Σερέτη. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία από τη μακρινή Θράκη να μεταφέρουμε τα προβλήματά μας στο κέντρο.
0: Αληθώς ο κύριος κύριε Τζίρα. Πρέπει να πούμε στους ακροατές πόσο άμεσοι είμαστε. Με το που στείλατε και πήρατε τηλέφωνο κατευθείαν στον αέρα. Αυτό δεν το κάνει κανένα άλλο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν και σημαντικό αυτό, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία που θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Οι προθεσμές μας πιέζουν και είμαστε σε αναμονή για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οπότε πρέπει να έχουμε μια θετική γνωμοδότηση.
0: Βέβαια. Στη βράση κολλάει το σίδερο, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Κύριε Τζίρα, εδώ πέρα μαθαίνουμε ότι οι εταιρείες τουρκικών συμφερόντων θέλουν να εκμεταλλευτούν το χρυσό στα σύνορα της Ελλάδας, ανάμεσα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Αφού για 30 χρόνια, 3 δεκαετίες απέτυχαν να εγκατασταθούν στο έδαφος της Θράκης, η Θράκη έχει επιλέξει ποιο είδους ανάπτυξη θέλει, πήγαν απέναντι από εμάς και βγήκαν στην Βουλγαρία, που είναι μια χώρα με οικονομικά θέματα, και μάλιστα πέρυσι τους διώξαμε, μπλοκάραμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Φέτος επανέρχονται. Η εταιρεία, η προηγούμενη που ήταν καναδικών συμφερόντων, η Ντάντε, που μας μετέφερε στην κόλαση του Ντάντε, αποσύρθηκε και ήρθε μια τουρκικών συμφερόντων τώρα να διεκδικήσει την περιοχή. Άλλωστε η ρήπανση δεν έχει σύνορα και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Τα νερά περνάνε από εμάς και ο αέρας σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων μολύνεται από το τοξικό νέφος.
0: Ναι, πώς ακριβώς θα το κάνουν αυτό? Εξηγήστε μου λίγο για να καταλάβω.
1: Σας εξηγώ. Όλα ξεκίνησαν τώρα τον τελευταίο καιρό. Έπρεπε να κάνουν κάποια διασυνορική οικολογική αξιολόγηση από το Μάρτιο και τώρα έγινε πριν δύο μέρες, την Τρίτη, 28 του μηνός, έγινε στο Ιβαϊλόγραδο, το δικό μας ορτάκιο το ελληνικό, έγινε μια συνάντηση, μια επιτροπή διαβούλευσης με τους κατοίκους, τους φορείς, και όσους εμπλέκονται, και φυσικά και εμείς σαν όμορη χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε λόγο και είμαστε παρόντες. Εγώ ήμουν από την πλευρά των οικολογικών οργανώσεων. Υπάρχουν δύο μεγάλες οικολογικές οργανώσεις στη Θράκη. Είναι η Οικολογική Εταιρεία Εύρου και η Διανομαρχιακή Ροδόπηση Εύρου, που με κάποιο τρόπο συνδεόμαστε και έχουμε ειδικούς επιστήμονες, ανεξάρτητους επιστήμονες, οι οποίοι αξιολογούν τις καταστάσεις, έχουμε νομικούς, και μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις γίναμε πολύ έμπειροι και αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουμε. Δεν είμαστε οι γραφικοί οικολόγοι που μαζεύουμε τα νοικιαδάκια, όχι, δεν το κάνουμε και αυτό, αλλά κινούμαστε πάντα με βάση τον νόμο και αποτελεσματικά.
0: Κατανοητό.
1: Έχουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και προχωράμε. Σας ακούω.
0: Είστε κάποιες οικολογικές οργανώσεις εκεί στη Θράκη, οι οποίες, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, αγωνίζεστε για να προστατεύσετε όλο αυτό το οικοσύστημα. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Ποιος δίνει την άδεια σε αυτές τις εταιρείες να έρχονται για να κάνουν εξορίξεις?
1: Οι εταιρείες κάνουν επενδυτικές προσφορές και αν τα καταφέρουν, προχωρούν. Συνήθως μπαίνουν πολύ θράσος. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ελληνικό έδαφος από το Ταμείο Ανάκαμψης Χρηματοδοτούμενες και από δάνεια είναι γενναιόδορες και προσφέρουν, πριν λίγες μέρες πρόσφεραν στο Δημότικο 50.000 ευρώ χωρίς να βγάλουν το πρώτο ευρώ δικό τους. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, επαναλαμβάνω, που ήταν για μας ένα ταμείο, μας πρόσφεραν δωρεάν σε ένα σχολείο, σε ένα νοσοκομείο. Φυσικά εμείς τους αποτρέψαμε. Καταλαβαίνετε με τι θράσεις κινούνται, θεωρώντας ότι θα κάνουν κοινωνικό έργο, θα κάνουν κοινωνική προσφορά, θέσεις εργασίας. Στην πραγματικότητα όμως όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, και μάλιστα το επικοινωνιακό παιχνίδι στην Επιτροπή Διαβούλευσης, που είναι όντως μια δημοκρατική διαδικασία, σε αυτήν την Επιτροπή Διαβούλευσης ήταν τόσο καλά στημένο που έδειξαν ιδηλιακά τοπία, ποτάμια που κυλάνε, δάση, δεν έδειξαν ούτε μια εικόνα που να έχει σχέση με έργο τάξεο, με τελματοδεξαμενές, με χημικά απόβλητα. Αυτό που θα έπρεπε να δείξει κανείς, που μοιάζει πιο πολύ με σεληνιακό τοπίο, ήταν πολύ έμπειρη στο στήσιμο της επικοινωνίας. Εμείς το καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε εμπειρία στην Ελλάδα και το καταλαβαίνουμε, και προσπάθησαν με διαγράμματα, με χάρτες, με εικόνες, με ομάδες που θα συγκροτήσουν, με προσφορά γήπεδα που θα φτιάξουν και πάρκα, ότι θα μπορέσουν να αποκοιμήσουν και να ξεγελάσουν την κοινή γνώμη της περιοχής. Να σας πω την αλήθεια, η κοινωνία η βουλγαρική, επειδή αντιμετωπίζει και μεγάλες δυσκολίες οικονομικές, ήταν διχασμένη. ήταν κάποιοι που ήταν υποστηρικτές της εταιρείας, οι οποίοι τους υποσχέθηκαν και θέσεις εργασίας, και ήταν κάποιοι που ήταν σαφώς αντίθετοι και μάλιστα και από πολλές οικολογικές οργανώσεις. Εμείς εδώ και πολύ καιρό έχουμε πολύ στενή σχέση με τους Βούλγαρους και συνεχώς μας μεταφέρουν όσα γίνονται. Επίσης, εκείνο που είπα στην επιτροπή αυτή, είναι ότι εμείς σας παρακολουθούμε στενά, παρακολουθούμε όλη την αλληλογραφία σας και ξέρουμε όλα όσα συμβαίνουν. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν όσα έργα, ό,τι προθέσεις έχουν, και φυσικά δεν μπορούν να προχωρήσουν σε περιβαλλοντική μελέτη εάν δεν εγκρίνει η Ελλάδα ως όμορη χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν σηκώθηκα να μιλήσω, είπα: βλέπω ότι υπάρχει σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ισχύει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είστε υποχρεωμένοι να αρμονευτείτε. Και η Ελλάδα λέει όχι. Αυτοί έχουν ένα κλίμα, θα έλεγα, ητοπάθειας, αυτό που προσπαθούν να μας περάσουν. Εμείς όμως είμαστε θετικοί και ξέρουμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί.
0: Θέλω να σας ρωτήσω. Στην ουσία, επειδή δεν ήθελα να σας διακόψω, στην ουσία προσπαθούν να εξαγοράσουν την τοπική κοινωνία.
1: Ακριβώς αυτό. Με θέσεις εργασίας και με κοινωνικές παροχές. Βέβαια, αν το δει κανείς, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ψέματα. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι το τζάμπα τυρί υπάρχει μόνο στην ποντικό παγίδα. Οι Βούλγαροι προσδοκούν στη δική μας βοήθεια. Να σας πω ότι στο πάνελ που είχε στηθεί ήταν 7 επιστήμονες της εταιρείας. Συντονίστρια ήταν εκπρόσωπος του Δήμου Ιβαϊλόγκρατ, οι οποίοι ήταν σαφώς διακείμενοι προς την εταιρεία. Και όλοι αυτοί, μας επαναλαμβάνοντας συνεχώς τα ίδια πράγματα, ξανά και ξανά, προσπάθησαν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι αντιμετωπίζουν και το χειρότερο σενάριο, ότι μετά το έργο θα τα επαναφέρουν όλα όπως ήταν, ότι θα φυτευτούν τα ίδια δέντρα. Και ό,τι μπορούσαν να κάνουν για να αποκοιμήσουν την κοινή γνώμη. Οι Βούλγαροι πάλι είναι άπειροι, επειδή είχαν πολλά χρόνια ένα καθεστώς που δεν επέτρεπε τις ελευθερίες, δεν είχαν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στο ακροατήριο. Δηλαδή απευθύνονταν πολλές φορές στο πάνελ των εισηγητών και έχαναν το επικοινωνιακό παιχνίδι, γιατί άνοιγαν διάλογο και αυτοί φυσικά ήθελαν να δοκανίσουν τον χρόνο, ώστε να αποσυρθούν οι δημοσιογράφοι και ο πολλής κόσμος. Να σκεφτείτε ότι εμάς δεν ήθελαν να μας δώσουν το λόγο και κάποια στιγμή σηκώθηκα και είπα: εκπροσωπούμε την Ελλάδα, ζητούμε 5 λεπτά χρόνο. Θα ήταν βαρύ για αυτούς να αρνηθούν, γιατί θα το χρεωνόταν και αυτό. Οπότε μας δέχτηκαν να μιλήσουν. Καταρχήν πήγαν να μας ψαρώσουν ζητώντας ότι πρέπει να υπάρχει πιστοποιημένος μεταφραστής. Όντως υπήρχε βέβαια, γιατί οι Βούλγαροι μας συνόδευαν και μας παρήχαν ό,τι χρειαζόμασταν. Μίλησα εγώ και την μετάφραση την έκανε μια κυρία που έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Βουλγαρία και δίπλα υπήρχε και μεταφραστής με την πιστοποίηση. Εμείς τους δείξαμε ότι μπορούμε να το σταματήσουμε, ότι αν συνεργαστούμε και έχουμε σχέση με τη μεταξύ μας των οικολογικών οργανώσεων της Βουλγαρίας, την ελληνική πλευρά, τα πράγματα θα πάνε καλά. Να σας πω ότι από πλευράς Ελλάδος έχουμε πάρει όλοι οι δήμοι της Θράκης, έχουμε πάρει αποφάσεις κατά των επενδύσεων. Έχουμε μαζέψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό υπογραφών. Η κοινωνία είναι καλά ενημερωμένη, γνωρίζουμε ότι όλοι πρόκειται για καταστροφική επιχείρηση και ότι οι επενδυτές που τη μια μέρα έχουν ένα όνομα, την άλλη μέρα αλλάζουν όνομα, την άλλη μέρα εξαφανίζονται, δεν μπορούν να μας προσφέρουν εγγύηση για 100 χρόνια ότι αυτές οι λίμνες με τα τέλματα, με τα τοξικά αέρια που μετά τους 25 βαθμούς εξατμίζονται στο περιβάλλον και διαχέονται σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων προς τα όξινη βροχή, το ποτάμι πάλι που σκέφτονται να αποπλύνουν πρώτα μετατρέπουν σε τάλκ το βράχο και μετά το ξεπλένουν με κάποια βαριά χημικά. Το κυάνιο, το αρσενικό, υπάρχουν τόσα υλικά ραδιενεργά.
0: Αυτά τα απορροφάει η γη, καταστρέφει δηλαδή το περιβάλλον.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Καταστρέφει το περιβάλλον όλης της περιοχής από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, αν ανοίξουμε έναν κύκλο από την περιοχή που είναι στα δικά μας σύνορα, πιάνουμε σχεδόν όλη τη Θράκη. Αυτά τα υλικά, εκτός από τα ραδιενεργά που εκλείονται από κάτω από τα πετρώματα, διαχέονται και προς τον υπόγειο τον χώρο ορίζοντα, αλλά και στο ποτάμι. Το ποτάμι που ξεκινάει, είναι το πιο καθαρά ποτάμι το δικό μας, λέγεται Ερυθροπόταμος. Στην Βουλγαρία λέγεται Λευκός ποταμός. Ξεκινάει από ελληνικό έδαφος, περνάει μέσα από τη Βουλγαρία, εκεί ακριβώς σκέφτονται να κάνουν το Χριστουργείο. Διασχίζει κάθετα τον Εύρο, σύνεται στον Εύρο ποταμό και μετά γίνεται και στο Θρακικό πέλαγος. Η κοινωνία της Θράκης εδώ και χρόνια έχει επιλέξει τι είδους τουριστική ανάπτυξη. Επιλέγει ότι ο τουρισμός είναι
0: και... Καταλαβαίνω, συγγνώμη, θα συνεχίσουμε αυτό που λέτε, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, θα συνεχίσουμε αυτό που λέτε, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.

0: τα σύνορα. Επειδή απέτυχαν σε ελληνικό έδαφος εδώ και 3 δεκαετίες.
1: Θα περάσουν και στην πλευρά της Ελλάδας.
0: Θα ήθελαν, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Η θέση μας, η κοινωνία μας είναι ενημερωμένη, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Το σημαντικό, το κρίσιμο σημείο σε την υπόθεση είναι να μην πατήσουν, να μην εγκατασταθούν. Αυτό που δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τώρα και μας δυσκολεύει πάρα πολύ είναι στη Χαλκιδική που έχουν πατήσει και εκεί δεν μπορούμε εύκολα να τους βγάλουμε. Αυτοί πάλι έχοντας μια στοιχειώδη νομιμοποίηση εγκαθίστανται κάπου και από εκεί και πέρα περνάνε και σε γειτονικές περιοχές. Κάθε φορά, κάθε 2-3 χρόνια αλλάζουν χώρο, υποτίθεται με την προηγούμενη αδειοδότηση.
1: Το καταλαβαίνω. Πριν πάμε στη Χαλκιδική, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Τεράστιο ζήτημα. Ναι.
1: Θα το συζητήσουμε. Έχω και εγώ δική μου προσωπική άποψη, γιατί επισκέπτομαι συχνά την Ολυμπιάδα και τις περιοχές της Χαλκιδικής. Ακούστε με λίγο. Οι Μεταξάδες είναι ένα χωριό που είναι στην Ελλάδα. Εδώ πέρα μιλάμε, ναι. Καραελληνικό χωριό. Δεν είναι ούτε καν, ας πούμε, στη γραμμή που λέει ο απλός κοινός λαός. Είναι καραελληνικό χωριό.
0: Ελληνικότατο.
1: Πώς ακριβώς θεωρείτε το ότι κάνουν εξορίξεις μόνο από την πλευρά της Βουλγαρίας? Υπάρχει κάποιος έλεγχος ότι δεν έχουν περάσει υπόγεια και στη δική μας πλευρά?
0: Όχι, όχι. Αυτό θα γίνει ανοίγοντας, είναι μια δασωμένη περιοχή δίπλα σε μια προστατευόμενη περιοχή, γιατί η περιοχή είναι προστατευόμενη στο πρόγραμμα Natura. Καθαρίζουν, εξυγένουν το λένε αυτοί, θα απογυμνώσει το έδαφος από οποιαδήποτε βλάστηση και μετά σκάβοντας και κάνοντας εκρήξεις, παίρνουν το χώμα, το αλέθουν και μετά περνώντας μια χημική επεξεργασία, ξεπλένοντας το με νερό, τα χημικά πάνε στο ποτάμι και παίρνουν ένα χρυσό μιας καθαρότητας που δεν είναι ακόμα ικανοποιητικό και έχει και συνέχεια επεξεργασία. Οπότε υπόγεια δεν γίνεται κάτι. Θα γίνει όμως μια τεράστια, ένας τεράστιος κρατήρας τον οποίο θα σκάβουν όλο και προς τα κάτω. Και δίπλα μια δεξαμενή στην οποία θα αποθηκεύουν τα απόβλητα.
1: Κατανοητό. Ωραία. Στην Χαλκιδική συνέβη κάτι παρόμοιο, διότι και εκεί εξαγόρασαν την τοπική κοινωνία, τα κατάφεραν, είχαν άριστη σχέση και με το Δήμο. Μάλιστα βλέπουμε και να κυκλοφορούν αυτοκίνητα που γράφουν, ας πούμε, Δήμος Αριστοτέλη, και ακριβώς δίπλα το Δήμος Αριστοτέλη γράφουν και Ελληνικός Χρυσός. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση που ο Δήμος και ο Ελληνικός Χρυσός έχουν γίνει ένα. Και παίρνουν αρκετά λεφτά οι Δήμοι εκεί πέρα στην περιοχή.
0: Και πολλές επιδοτήσεις από το ελληνικό δημόσιο και πολλά δάνεια, τα οποία δεν είναι αδανικά και αγύριστα.
1: Και εξαγοράζουν με συγκεκριμένο τρόπο, διότι από τη μία θα μου πείτε παρέχουν και θέσεις εργασίας, μπορώ να το ακούσω και αυτό, γιατί όλοι οι άνθρωποι και στην περιοχή δουλεύουν σε αυτά τα ορυχεία, αλλά φτιάχνουν πάρκα, φτιάχνουν γήπεδα, δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και το ελληνικό κράτος, η ελληνική αστυνομία, η ελληνική εισαγγελία δεν τα ελέγχει όλα αυτά, τα θεωρεί φυσιολογικά.
0: Πριν λίγες μέρες ήμασταν σε μια οικολογική οργάνωση και εκεί συναντηθήκαμε με την ομάδα που είναι στις Σκουριές, η οποία είναι πολύ δυναμική, δίνουν μάχες σώμα με σώμα κάθε φορά και κάνουμε ατέλειτες συζητήσεις γύρω από το τι συμβαίνει στη Χαλκιδική. Αυτοί είναι πραγματικοί αγωνιστές. Αλλά εκεί είναι το πρόβλημα ότι έχουν εγκατασταθεί και δυστυχώς πολλές φορές είναι και αντιπαραγωγικοί, αλλά ζουν και με χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Εμείς θέλουμε να μην υπάρχει περίπτωση να εγκατασταθούν ούτε σε ελληνικό έδαφος, ούτε σε βουλγαρικό.
1: Μα προφανώς, γιατί να διαχειρίζονται το χρυσό της Ελλάδας και γιατί να κάνουν εξορίξεις και να παίρνουν αυτό το πλούτο και να το πηγαίνουν στη χώρα τους? Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που λέτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Χωρίς να φορολογούνται, χωρίς να αφήνουν τίποτα στην Ελλάδα. Μιλάμε για
1: αφήνουν το κόνιο, αφήνουν όλες αυτές τις ουσίες που καταστρέφουν το περιβάλλον.
0: Αυτή η καταστροφή και αφήνουν και τον καρκίνο.
1: Έτσι ακριβώς. Έχετε απευθυνθεί ποτέ σε κάποιο υπουργείο, έχετε μιλήσει με κάποιους ανθρώπους της κυβέρνησης να θέσετε αυτά τα ζητήματα?
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή με όλους τους πολιτικούς οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην περιφέρεια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που εκεί περιμένουμε μια γενναία ομόφωνη απόφαση κατά των χρυσορυχείων και ήδη πολλοί από τους συμμετέχους μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ψηφίσουν κατά των χρυσορυχείων. Μιλάμε και με τους πολιτικούς του τόπου μας, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί σαφώς να πάρουν κάποια θέση, είτε θετική είτε αρνητική, και θα το χρεωθούν φυσικά, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που μυρίζει εκλογές.
1: Σας απαντήσανε όμως τα ζητήματα που θέσατε?
0: Για ποιους λέτε, για

0: τους πολιτικούς.
1: Για τους πολιτικούς, ναι, δηλαδή, να σας το πω έτσι πιο απλά. Πήγατε και είπατε σε κάποιο υπουργείο, γιατί γνωρίζω και βλέπω το ότι είστε πρόεδρος. Δηλαδή ότι...
0: Ναι, εγώ δεν έχω θέση. Είμαι παντού μέλος.
1: Α, είστε παντού μέλος.
0: Αποφεύγω τα αξιώματα.
1: Α, ωραία, αποφεύγουμε τα αξιώματα. Δεν υπάρχει. Θέση, ωραία, δεν πειράζει.
0: Δεν έχω κανένας είδους αξιώματα.
1: Ωραία, έχετε κάποιο πρόεδρο.
0: Εμείς σε μια περίπτωση λειτουργούμε σαν επιτροπές. Για να μην μπορεί κανείς να
1: ωραία, η επιτροπή σας. Κύριε Τζίρα, δεν θέλω.
0: Με γραμματεία.
1: Κύριε Τζίρα, οπότε, η επιτροπή σας. Δεν είναι το θέμα μου αυτό. Η
0: επιτροπή σας.
1: Το ποιος
0: έχουμε...
1: θα πάει τώρα δεν με απασχολεί. Αν πήγε κανένας από όλους εσάς στο Υπουργείο και αν έθεσε αυτά τα ζητήματα, ότι ακούστε λίγο να δείτε, πετάνε αυτά τα απόβλητα. Δημιουργούν κακό στο περιβάλλον. Θέλουν να κάνουν αυτό, θέλουν να κάνουν εκείνο. Γιατί προσπαθούν να δωροδοκίσουν. Όλα αυτά που μου είπατε εμένα. Τα έχετε θέσει σαν
0: ναι,
1: ζήτημα.
0: Ναι, αυτά βέβαια δεν γίνονται μόνο προφορικά. Συνοδεύονται από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, από τις υπογραφές που έχουμε μαζέψει. Έχουμε από τα έγγραφα που πιστοποιούν από τους επιστήμονες, οι οποίοι είναι ειδικοί και ανεξάρτητοι, γιατί οι Βούλγαροι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος για διασυνοριακό έλεγχο, ότι όλα είναι ασφαλή και εμείς τα ελέγχουμε. Όχι. Ο έλεγχος γίνεται όχι από τους έμιστους, αλλά γίνεται από ανεξάρτητη αρχή. Αυτά φυσικά και τα καταθέσαμε, προχθές τα καταθέσαμε και στη Βουργάρικη Επιτροπή, θα πάνε και στο Βουργαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων και φυσικά θα περάσουν πρώτα από την περιφέρεια, αυτή είναι ο σωστός δρόμος, θα περάσουν πρώτα από την περιφέρεια και από την περιφέρεια μετά θα πάνε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή έχουμε νομικούς που μας συμβουλεύουν για το ποια είναι τα σωστά βήματα και κινούμαστε με ασφάλεια.
1: Ωραία. Για εσάς, εφόσον είναι τα σωστά βήματα, υπάρχει καταπολέμηση αυτού του προβλήματος.
0: Ναι. Ναι, υπάρχει.
1: Με ποιο τρόπο.
0: Το να είναι καλά ενημερωμένη η κοινή γνώμη, το να έχουμε τα επιχειρήματα...
1: Αρκεί αυτό. Κύριε Τζίρα, αρκεί αυτό.
0: Ναι, ναι. Απαντούμε εγγράφως. Δηλαδή τώρα δώσαμε μια πολυσέλιδη μελέτη, η οποία ήταν απροσανατολιστική και αόριστη. Εμείς δώσαμε συγκεκριμένη απάντηση. Καταθέσαμε τον κύριο Στρατιάδη, ο οποίος είναι από τη Διανομαρχιακή, καταθέσαμε συγκεκριμένη απάντηση, η οποία όταν πάμε κάπου συνοδεύουμε και με τα αντίστοιχα έγγραφα. Κάνουμε και τις προσωπικές μας επαφές, φυσικά πάντα υπάρχουν οι προσωπικές επαφές, αλλά πάντα συνοδεύουμε και με το υλικό και με τα έγγραφα, οπότε ζητούμε και απαντήσεις. Να σας πω ότι αντίστοιχα από την πλευρά της Βουλγαρίας, παρόλο που έγιναν εκατοντάδες ερωτήσεις προς το Υπουργείο, δεν πήραν καμιά απάντηση. Βέβαια έχουμε αλλαγή κυβέρνηση τώρα και περιμένουμε, και φυσικά με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιμένουμε ότι θα αλλάξουν στάση.
1: Σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις για ποιο λόγο. Διότι βλέπω, ας πούμε, στη Χαλκιδική ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή και όχι μόνο παίρνουν όλο το χρυσό, παίρνουν όλα αυτά τα πράγματα από τις εξορίξεις.
0: Και παράλληλα και άλλα
1: μεταλλεύματα. Όλα αυτά τα μεταλλεύματα από τις εξορίξεις.
0: Ναι.
1: Παράλληλα αφήνουν και τον τόπο κατεστραμμένο όταν φεύγουν.
0: Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι τα αποκαθιστούν όλα.
1: Μα πώς.
0: Έχοντας χρόνια εμπειρίας σε αυτή την υπόθεση, ξέρω ότι ακόμα και όταν καίγεται κάτι, ποτέ στο μέλλον και ακόμα και μερικές δεκαετίες μετά δεν ξαναγίνεται όπως ήταν. Πάντα σε κατώτερο επίπεδο. Ξέρετε ποια είναι η τακτική της αποκατάστασης. Φυτεύουν 5 ανεμικά δεντράκια, τα οποία τα δέρνει ο ήλιος και ο αέρας, βάζουν και ένα λάστιχο, τα ποτίζουν και γεια σας, φεύγουν. Και πάμε στο επόμενο.
1: Αυτή είναι η αποκατάσταση, να φυτέψουμε 2 δεντράκια.
0: Αυτή είναι η αποκατάσταση. Για αυτούς ότι θα στρώσουν, θα κάνουν, ότι θα το δώσουν αργότερα, θα το κάνουν πάρκο, είναι μόνο λόγια. Αυτοί εξαφανίζονται, αλλάζουν όνομα, στοχεύουν, αναλαμβάνει κάποιος άλλος και δεν τους βλέπει κανείς. Εδώ πήγαν να δώσουν εγγυήσεις για 100 χρόνια. Λες και ξέρουν τι θα γίνει, τι μπορεί να, μια χωμάτινη δεξαμενή δηλαδή, τι μπορεί να κρατήσει. Και τι πλημμύρες μπορεί να γίνουν και το κλίμα μας αλλάζει τόσο ραγδαία και τι ξηρασία μπορεί να υπάρξει. Είπαν ότι εμείς, επειδή τα νερά είναι λίγα, θα δουλεύουμε μέχρι το Μάιο και τον υπόλοιπο καιρό τι θα κάνουμε. Από μια προηγούμενη εξόρυξη που πέρασαν εκεί στην Βουλγαρία, άφησαν τον τόπο χωρίς νερό. Ήταν καταπληκτικό αυτό που έγινε. Δηλαδή οι άνθρωποι έμειναν χωρίς πόσιμο νερό. Και φυσικά οι εταιρείες δεν έχουν ούτε συνέστημα ούτε τίποτα. Δυστυχώς οι Βούλγαροι απευθύνονταν στους 7 ανθρώπους της εταιρείας προσπαθώντας να τους πείσουν. Αντί να απευθυνθούν στο ακροατήριο και να δώσουν έτσι, να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους και να πούν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, κάνουν και έκαναν διάλογο, ροκανίζοντας την ώρα και το εξήγησε μετά στα παιδιά, στους Βούλγαρους, ότι ξέρεις έτσι απλά ροκανίζουμε το χρόνο και τους δίνουμε περιθώριο να μας ξαναλένε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να παράγουμε κανένα αποτέλεσμα. Και για να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα πρόβατο μπορούμε πολλές φορές να το κουρέψουμε, αλλά μια φορά να το γδάρουμε. Αυτοί ήρθαν για να γδάρουν τον τόπο μας.
1: Όχι απλά ήρθαν, ήδη το κάνουνε. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα και πουθενά δεν βλέπω κάποιους οικολόγους να βγαίνουν να μιλάνε ενεργά. Δυστυχώς δεν σας δίνουν βήμα, κύριε Τζίρα.
0: Στην πραγματικότητα έχουν εμπιστήσει τον κόσμο τέτοιες ιδιοπάθειες που νομίζουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα σας έλεγα με σιγουριά ότι λίγοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δηλαδή εμείς ανατρέπουμε αυτό το κλίμα. Και θα έλεγα ότι καμιά φορά βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται ή είναι ευαισθητοποιημένοι, αλλά η κατανάλωση στο διαδίκτυο πολλές φορές είναι εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή, εξαντλώντας το θέμα στο Facebook, δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν προχωρήσει κανείς σε δράση, σε αγώνα, δεν έρχεται κανένα αποτέλεσμα. Και φυσικά πάντα με τον νόμο και αυτοί μας προτιμούν γραφικούς. Να βγούμε μπροστά με ένα δίκανο, να μας μαζέψει η αστυνομία και να τέλει. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Εμείς πάμε με τον νόμο και μιλάμε σοβαρά. Και έτσι
1: το καταλαβαίνω, αλλά σας δίνουν βήμα. Στα κανάλια σας δίνουν βήμα.
0: Τα τοπικά, κοιτάξτε, το κρατικό ραδιόφωνο Ιέρα Ορεστιάδος, ναι, μας έδωσε βήμα.
1: Και δεν μιλάω για κρατικά ραδιόφωνα και για τοπικά μέσα. Γενικά, τα κανάλια, τα μεγάλα, οι άνθρωποι.
0: Εγώ θα το, μέσα από την εκπομπή σας, θα το πω ότι απευθύνομαι σε όλους.
1: Εσείς καλά, εμείς ακουγόμαστε και πανελλαδικά, ναι, απευθύνεστε σε όλους, αλλά
0: εσείς είστε οι πρώτοι που μας δίνετε και με κατεπήγοντα τρόπο μας δώσετε αμέσως βήμα για να μιλήσουμε.
1: Βέβαια, και εννοείται θα δώσουμε βήμα στον κάθε Έλληνα πολίτη που θέλει να μιλήσει. Απλά βλέπω το ότι γενικά στη Θράκη έχουν παρατήσει τον κόσμο οι άνθρωποι που κυβερνάνε.
0: Καταλαβαίνετε, κοιτάξτε, στη Θράκη έχουμε μείνει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι πιο άτολμοι, αυτοί που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν περισσότερα πράγματα. Και είμαστε και οι εκπεπιθήσεως επαρχιώτες που μείναμε εδώ και μείναμε γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Οπότε το καλό υλικό, το πνευματικό και το έμψυχο υλικό φεύγει συνεχώς προς τα κάτω. Οπότε είμαστε αποδυναμωμένοι πληθυσμιακά. Και λίγοι άνθρωποι κινούμε τα πάντα. Αυτό το δεχόμαστε.
1: Με τους Τούρκους τι ακριβώς σημαίνει στην περιοχή, πέρα από τις εξορίξεις ενοχλούν.
0: Οι Τούρκοι αγαπούν πολύ την Ελλάδα, τους αρέσει πολύ η Ελλάδα.
1: Τέτοια αγάπη, αφού μας αγαπάνε, κύριε Τζίρα, μας αγαπάνε τόσο πολύ που μας λένε ότι θα έρθουν βράδυ να μας σκοτώσουν. Τέτοια αγάπη δεν έχω ξαναδεί.
0: Ο απλός λαός αγαπάει πολύ την ελληνική κουλτούρα και θέλουν να έρχονται να χαλαρώσουν στη θάλασσά μας, να φάνε στα δέρνα τους. Όταν βέβαια ανεβάζει πολύ το κόστος.
1: Καλά, αυτό δεν αγαπάνε τους Έλληνες, αγαπάνε την περιοχή.
0: Αλλά σε πολιτικό επίπεδο είναι τραγική η κατάσταση.
1: Ναι, αγαπάνε την περιοχή βέβαια. Και εγώ μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Εγώ αγαπάω όμως και την Ελλάδα όπως πρέπει. Οι Τούρκοι δεν νομίζω ότι την αγαπάνε. Ίσως να τη λιγουρεύονται. Πώς το βλέπετε, πώς το ακούτε αυτό?
0: Δεν ξέρουμε πως υπάρχει και μια. Νομίζω γι' αυτό αντιστρέφει το κλίμα. Δηλαδή, βλέποντας οι άνθρωποι ότι υπάρχει μια ποιότητα στον Έλληνα, ότι εμείς είμαστε έντιμοι. Παράλληλα, από την άλλη μεριά είμαστε φιλήσυχοι. Τους αρέσει να ζουν στην Ελλάδα, ίσως επειδή τους επιτρέπεται και το ποτό. Αν σκεφτείτε τώρα, αναρωτιόμαστε στις συζητήσεις που κάνουμε. Αν το Τελωνείο αντί να κάνει 3-4 ώρες για να περάσει ο Τούρκος, περάσει σε μισή ώρα, τι θα γίνει? Δηλαδή, θα περνούν όλο τον καιρό τους εδώ. Καταλαβαίνετε αυτό πώς και πώς τα προβλήματα.
1: Με την Golden Visa, κύριε Τζίρα, με την Golden Visa έχουν αγοράσει πάρα πολλά ακίνητα. Στην περιοχή.
0: Υπάρχει και στο δίκτυο ο κρυφός επικισμός του Εύρου, ότι από όλες τις πλευρές έρχονται, καταλαβαίνετε τη λειτουργεί σαν όσμωση. Σε μια περιοχή που είναι λίγος ο πληθυσμός, κατακλείζουν από άλλες περιοχές. Αντιμετωπίζουμε τεράστιο εθνικό κίνδυνο. Κάναμε έκκληση σε όλα τα κόμματα. Περιμένουμε κάποια κίνητρα. Περιμένουμε τα κίνητρα για την κτηνοτροφία που δεν ήρθαν ποτέ. Η κτηνοτροφία μας έχει καταστραφεί. Έχουμε να ταΐσουμε. Έχουμε δυνατότητα. Έχουμε στάβλους. Έχουμε γεωργική παραγωγή να ταΐσουμε όλη την Ελλάδα σε κρέας. Επίσης, εμείς δεν πρόκειται να στείλουμε πράγματα όπως υπάρχουν στην Τουρκία, αλλά το κρέας στην Ελλάδα μπορεί να εξαχθεί και προς τις γειτόνιες χώρες, προς την Τουρκία για παράδειγμα. Και σε αυτό το θέμα κανένας πολιτικός δεν έσκυψε με τη σοβαρότητα που απαιτείται.
1: Άρα,
0: καταλαβαίνετε ότι η περιοχή μας θα μπορούσε να ταΐσει όλη την Ελλάδα και τις γειτόνιες χώρες με κρέας. Και θα επέστρεφε και ο πληθυσμός. Αν το γάλα, η τιμή του, που η οποία είναι 20-30 λεπτά, το αγελαδινό και τέλος πάντων το Το κατοικίσιο, για παράδειγμα, αν έχει ένα ευρώ για τον παραγωγό, έχει 3,5 στο σούπερ μάρκετ. Αν τα πράγματα ανατρέπονταν και άλλαζε λίγο η τιμή και αυξάνονταν λίγο η τιμή του κρέατος για τον παραγωγό, τα πράγματα θα είχαν γίνει...
1: Αναφερθήκατε σε κόμματα, σε πολιτικούς,
0: σε
1: ένα λεπτό, κύριε Τζίρα, ένα λεπτό, να
0: ολοκληρώσω. Σε όλους.
1: Κύριε Τζίρα, να ολοκληρώσω την πρότασή μου, σας
0: παρακαλώ. Συγγνώμη, σε
1: ναι, σας ακούω τόση ώρα, θέλω να με ακούσετε
0: ναι,
1: και
0: εσείς,
1: δηλαδή δεν πήγα να πω κάτι κακό, πήγα να σας πω απλά ότι αναφέρατε τους πολιτικούς, αναφέρατε τα κόμματα. Θέλω να αναφερθείτε όμως και στους περιφερειάρχες, στον κύριο Τοψίδη. Παράδειγμα, φέρνω και, από τους δήμους εκεί πέρα, τους δημάρχους, από τους γειτονικούς δήμους. Γενικά όλους αυτούς τους ανθρώπους της περιοχής που έχουν πάρει μία θέση, που είναι υπεύθυνοι για την κοινωνία, είτε την τοπική, είτε γενικά και των ανθρώπων που αγωνίζονται σε διάφορους κλάδους. Αυτοί τι κάνουν για όλα αυτά που περιγράφεται?
0: Πολλές φορές διαχειρίζονται μόνο την καθημερινότητα. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουν μόνο οι υπάλληλοι. Είναι κατώτερο των περιστάσεων.
1: Τι εννοείται διαχειρίζονται την καθημερινότητα?
0: Λείπουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ακόμα και ένας άξιος, αν υποψήφιος δήμαρχος θα ήταν, δεν έχει ανθρώπους για να κινηθούν γύρω και έχουμε μάθει να λειτουργούμε όχι με πολιτική, αλλά με μικροπολιτικές. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει, αλλά δεν είναι όλες αυτές οι αγγελώσεις που έχουμε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι η αλήθεια, τι ακριβώς εννοείται, ασχολούνται με την καθημερινότητα. Τι κάνουν δηλαδή?
0: Ενώ κάνουν αυτά που δεν χρειάζεται να κάνουν, που θα μπορούσαν να κάνουν οι απλοί υπάλληλοι. Ένας αντιδήμαρχος δεν χρειάζεται να βγει με τη σκούπα να υποδείξει τι θα κάνουν. Υπάρχουν επιστάσεις γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτική.
1: Δηλαδή ο αντιδήμαρχος τι κάνει, σκουπίζει?
0: Θα έλεγα ότι ο πολιτευτής, ο άνθρωπος που είναι του καφενείου και μαζεύει ψήφους, δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος πιθανόν που θα ασκήσει και πολιτικό έργο. Αυτό το καταλαβαίνετε.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, ναι.
0: Ναι. Επομένως το πρώτο που έχουμε, λείπει το έμψυχο υλικό. Λείπουν οι άνθρωποι. Λείπουν οι επιλογές. Εμείς βέβαια λειτουργούμε σαν μια ομάδα πίεσης και πολλές φορές διαμορφώνουμε εμείς το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί επιδρούμε πολύ έντονα στην κοινωνία, αυτοί που είμαστε τουλάχιστον, όσοι κινούμε τα πάντα, γιατί είμαστε ανιδιοτελείς. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι η ψήφος κλέβεται σε όλα τα επίπεδα. Από το εκλογικό κέντρο που ξεκινάει, από τα κομπιούτερ που κλέβεται και σε κάθε επίπεδο αλλοιώνεται. Αν βάλουμε και τις ψήφους του εξωτερικού, στο τέλος δεν μένει τίποτα. Γι' αυτό και το εκλογικό αποτέλεσμα είναι πάντα χαμηλό.
1: Στην περιφερειακή ενότητα Εύρου υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι. Υπάρχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Δημοτήχου, Σουφλίου. Υπάρχουν. Και η Σαμοθράκη υπάρχουν. Πρέπει να είναι, από όσο γνωρίζω, στο Δήμο, στην περιφερειακή ενότητα Εύρου. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Πώς ακριβώς βλέπετε τα πράγματα σε αυτή την περιφέρεια, κύριε Τζίρα? Αυτό θέλω να μου πείτε. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει θέση εξουσίας, κάποιο ρόλο που να αγωνίζεται για την περιοχή, που να θέτει τα ζητήματα και τα προβλήματα στην κυβέρνηση? Υπάρχει κάποια ανταπόκριση? Αυτό θέλω να μου πείτε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν κινούνται στο επίπεδο. Εγώ, κοιτάξτε, δεν ασχολούμαι με την πολιτική.
1: Όχι, την άποψή σας θέλω, δεν με απασχολεί.
0: Εφαρμοσμένη ψυχολογία.
1: Θέλω να μου πείτε την άποψή σας όπως την έχετε στο μυαλό σας.
0: Κοιτάξτε, περιμένω περισσότερα πράγματα από αυτούς. Τους το έχω πει πολλές φορές. Περιμένουν περισσότερα πράγματα από αυτούς. Δυστυχώς η πολιτική μας είναι πολλές φορές κατώτερη των περιστάσεων ή αναγκασμένη να εναρμονίζονται με την κομματική πειθαρχία, με την γραμμή της παράταξης. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ περιορισμένη ελευθερία στον τρόπο που μπορούν να εκφραστούν.
1: Τι εννοείτε?
0: Δεν θέλω να πάρω τη θέση κομματικά. Δεν ανήκω.
1: Όχι,
0: κομματικά.
1: Δεν είπα να πάρετε κομματική θέση.
0: Κρατώ αποστάσεις από τα κόμματα.
1: Ο κύριος Τοψίδης, κύριε ναι. Τζίρα, κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, περιφερειάρχης.
0: Ναι.
1: Σωστά, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Έτσι. Τι έχει κάνει για την περιοχή?
0: Δεν νομίζω ότι είναι αντικείμενο αυτή τη συζήτηση όμως τώρα.
1: Δεν θέλετε να τοποθετηθείτε? Όχι, θέλετε να τοποθετηθείτε? Δεν θέλετε να τοποθετηθείτε για την περιφερειάρχη?
0: Όχι, δεν θέλω να τοποθετηθείτε.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί είχαμε δυσκολία τις επαφές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να δημιουργήσω στρατόπεδα ούτε αντιπάλους.
1: Όχι, δεν είναι κακό να λέμε την αλήθεια. Γιατί να δημιουργήσετε αντιπάλους? Άμα πείτε την αλήθεια, θα δημιουργήσετε αντιπάλους.
0: Θα σας πω ότι δεν τους παρακολουθώ στενά. Στο παρελθόν ήμουν λίγο πιο κοντά σε αυτά. Αλλά επιμένω να είμαι περισσότερο πολίτης παρά πολιτικός.
1: Μα δεν σας ζητάω να είστε πολιτικός, σας ζητάω να είστε πολίτης. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι. Μου θέτετε κάποια προβλήματα. Εγώ πρέπει να σας εξηγήσω κι εγώ κάποια πράγματα, κύριε Τζίρα, από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: εγώ είμαι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος ακούει τους Έλληνες πολίτες, όπως και εσείς καταλάβατε, δίνει βήμα στους Έλληνες πολίτες, αλλά εγώ δεν έχω την εξουσία να καταπολεμήσω αυτά που μου περιγράφετε. Αυτή την εξουσία την έχει ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος και ο εκάστοτε πολιτικός. Πρώτα απ' όλα, ένας άνθρωπος, όταν έχει ένα πρόβλημα στην περιοχή του, πάει στον πρόεδρο της κοινότητας. Ο πρόεδρος της κοινότητας, αν θεωρήσει ότι είναι σοβαρό, τον παραπέμπει στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος, άμα θεωρήσει ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί, τον στέλνει στον Περιφερειάρχη. Και μετά ο Περιφερειάρχης τον στέλνει στο Υπουργείο. Άμα είναι τόσο τεράστιο ζήτημα. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εσείς έχετε κάνει αυτές τις κινήσεις, έχετε πάει ποτέ στον Περιφερειάρχη αυτά τα προβλήματα?
0: Θέλω ότι έχω ραντεβού με τον Αντιπεριφερειάρχη για να το θέσω το θέμα με τον κύριο Πολυλού. Θα βρεθούμε άμεσα για να συζητήσουμε το θέμα. Κανείς δεν μας κλείνει τις πόρτες. Εμείς έχουμε επικοινωνία με όλους, και με τους δημάρχους και με όλους. Το θέμα είναι πόσο και αυτοί μπορούν να είναι αποτελεσματικοί και πόσο θα έχουν τη διάθεση να συγκρουστούν. Κανείς δεν κλείνει την πόρτα.
1: Μα δεν είναι, είναι υποχρέωσή τους να είναι αποτελεσματικοί. Δεν είναι επιλογή αυτό. Τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να κάνουν τη δουλειά τους, για να προστατεύουν.
0: Εγώ παίρνω τηλέφωνο στον κύριο Πουλιλό και μου λέει ναι, θα βρεθούμε το απόγευμα. Τι να πω, ότι δεν ανταποκρίθηκε? Τώρα, αν μου πει όχι, αν δεν κάνει τη δουλειά, αυτό το κρίνω μετά από μερικές μέρες. Αλλά καταρχήν δέχεται να συναντηθούμε και να το εκθέσω το πρόβλημα. Αν του πω ότι θέλω να είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θέλω να εκθέσω το ζήτημα, θα έχω τη δυνατότητα. Το θέμα είναι τι θα ψηφίσουν μετά.
1: Τι να συζητήσετε αν επιτρέπετε.
0: Να πάω και να εκθέσω το θέμα και να πω: ζητώ την ψήφο σας. Θέλω μια ομόφωνη απόφαση για αυτό το ζήτημα, η οποία θα με βοηθήσει για να σταματήσει τα χρυσορυχεία. Αυτό μπορώ να το κάνω. Τώρα, αν πέσει μια κεντρική εντολή από την κυβέρνηση και πει κόψτε το αυτό το θέμα, εκεί τι θα γίνει?
1: Ένα λεπτό. Εγώ θέλω να με ενημερώσετε μετά από αυτή τη συνάντηση τι σας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης. Γίνεται αυτό?
0: Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι μυστικό.
1: Όχι, θέλω, άμα μπορείτε, σας το ζητάω, να με ενημερώσετε για αυτή τη συνάντηση και για το τι απάντησε ο συγκεκριμένος αντιπεριφερειακός.
0: Στο μικρό τόπο που βρισκόμαστε έχουμε προσωπικές σχέσεις. Θα πρέπει να πιούμε έναν καφέ, δεν θα είναι συνάντηση.
1: Τι εννοείται θα έχετε προσωπικές σχέσεις? Δεν πάτε με κάποιο ρόλο εκεί πέρα? Ένα λεπτό κύριε Τζίρα, να καταλάβω. Πάτε εκεί πέρα τώρα να θέσετε κάποια προβλήματα με ένα συγκεκριμένο ρόλο ή πάτε να πιείτε καφέ με ένα φίλο σας?
0: Μα τον άνθρωπο αυτόν τον βλέπω κάθε μέρα. Τον βλέπω στην εκκλησία. Τον βλέπω.
1: Ναι, σας ρωτάω, πάτε με ένα συγκεκριμένο ρόλο ή πάτε να πιείτε ένα καφέ και να πείτε ένα πρόβλημα σου?
0: Πάω με τον συγκεκριμένο ρόλο, εκπροσωπώ τις ψυχολογικές ομάδες και ζητώ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μασάμε τα λόγια μας. Τα λέμε ευθέως.
1: Άντε να δούμε τι θα σας πει.
0: Και τώρα το θέμα είναι, όταν θα φτάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν θα έχουν δεχτεί πιέσει από την κυβέρνηση, αν οι Βούλγαροι έχουν κάνει μια επικοινωνία με τα κεντρικά της κυβέρνησης και πιέσουν για μια αρνητική απόφαση, αυτό δεν το ξέρω. Εμείς θα κάνουμε όμως ό,τι είναι δυνατόν και ο καθένας θα το χρεωθεί. Είτε βοηθήσει, είτε δεν βοηθήσει. Ξέρετε τι, έρχονται εκλογές.
1: Και τι σχέση έχει που έρχονται εκλογές?
0: Ο καθένας χρεώνεται τη στάση του.
1: Ποια στάση, κύριε Τζίρα?
0: Δεν είναι σαφές αυτό που λέω?
1: Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Τι ρόλο παίζουν οι εκλογές στο άμα θα καταπολεμήσουμε τα...
0: Εμείς θα το εκτιμήσουμε. Αν δεν μας βοηθήσει,
1: έτσι το θέτετε. Τώρα κατάλαβα.
0: Φυσικά.
1: Ότι άμα δεν κάνουν, δηλαδή αυτό δεν θα είναι κατάλληλοι για να τους ξαναψηφίσετε. Αυτό εννοείται.
0: Ακριβώς. Εμείς δεν ζητάμε προσωπικές χάρες. Εμείς δουλεύουμε για τον τόπο μας. Αγαπούμε τον τόπο.
1: Καλά κάνετε και μπράβο και συγχαρητήρια για αυτό που δίνετε αυτόν τον αγώνα.
0: Ναι, και με κάποιον άνθρωπο που είναι διαφερμένος, εγώ δεν καθόμουν στο ίδιο τραπέζι.
1: Α, μην είστε τόσο σίγουρος.
0: Εγώ είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, οι θέσεις μου είναι ξεκάθαρες.
1: Μην είστε τόσο σίγουρος με ποιους κάθεστε στο τραπέζι, γιατί εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά θεωρώ ότι πολλοί περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι σε αυτή τη χώρα εμφανίζονται σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη διαφθορά, αλλά τελικά εμπλέκονται.
0: Εγώ θα τους δοκιμάσω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ζητώ συγκεκριμένα πράγματα και θα δω αν είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Και όποιος βοηθήσει θα το χρεωθεί θετικά, όποιος δεν βοηθήσει θα το χρεωθεί θετικά. Είπαμε ότι λειτουργούμε και εμείς σαν ομάδα πίεσης και επηρεάζουμε την κοινή γνώμη. Έχει βαρύτητα ο λόγος μας στον τόπο μας.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Έχει αποτέλεσμα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει γενικά ένα κλίμα στην περιοχή που δεν αρέσει στους πολίτες. Δηλαδή, έχω μιλήσει και με άλλα πρόσωπα από τη Θράκη, έχω επαφές με πάρα πολλούς δημοσιογράφους της Θράκης, γιατί στηρίζουμε ενεργά όλα όσα συμβαίνουν και προσπαθούμε να διώξουμε κάθε τι αρνητικό που προσπαθεί να βλάψει το εθνικό συμφέρον και φυσικά και τον ελληνικό λαό. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την κατάσταση με την τράπεζα Ζήρατ και γενικά με αυτά που θέλουν να καταφέρουν οι γείτονες στην περιοχή, δηλαδή τι, να αναπτύξουν μια κατάσταση που θα εκμεταλλευτούν στο μέλλον και θα μπορούν να μιλάνε για μειονότητες. Πιστεύετε ότι υπάρχει τώρα αυτός ο κίνδυνος?
0: Ναι, έχει τώρα αυτός που μας εκφράζει και μας εκπροσωπεί σε αυτά τα ζητήματα είναι ο κύριος Καραϊσκός, τα δύο αδέρφια οι οποίοι εκφράζουν τις θέσεις τις ελληνικές έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή αν χρησιμοποιούσαν επιχειρήματα θα χρησιμοποιούσαν τα δικά τους επιχειρήματα.
1: Δεν κατάλαβα τι είπατε, δεν μου απαντήσατε σε αυτό.
0: Σας απαντώ ότι οι θέσεις μου ταυτίζονται με τις θέσεις του κυρίου Καραΐσκου.
1: Μα δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Καραΐσκος.
0: Ο κύριος Καραΐσκος λέει καθαρά ότι υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας θέματα.
1: Ποιος είναι ο κύριος Καραΐσκος αρχικά?
0: Ο κύριος Καραΐσκος ασχολείται με τα εθνικά θέματα, θέματα μειονότητας, θέματα του τουρκικού προξενείου, όλα αυτά τα θέματα που είναι.
1: Τι είναι ο κύριος Καραΐσκος? Πρώτη φορά στη ζωή μου τον ακούω.
0: Ναι, ο κύριος Καραΐσκος είναι συνάδελφος, καθηγητής στο σχολείο. Ναι. Και ο αδερφός του και αυτός ασχολείται με τα εθνικά θέματα. Και έχουν άπειρη αρθρογραφία, μεγάλη. Έχουν γίνει τεράστια λάθη και με το θέμα των μειονοτήτων στην περιοχή μας. Εγώ το ζω, είμαι εκπαιδευτικός στο σχολείο και ζω το θέμα των μειονοτήτων εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς αυτό που θα λέγαμε ενσωμάτωση στην περιοχή μας, οι μουσουλμάνοι της περιοχής μας ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. Και στα 30 χρόνια που δουλεύω το αποτέλεσμα ήταν πολύ φτωχό. Γιατί πραγματικά δεν είχε πρόθεση ποτέ η πολιτεία να αλλάξει τα πράγματα.
1: Ωραία. Άρα στην ουσία δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Στην ουσία από ό,τι καταλαβαίνω λέτε ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος σε ένα βαθμό. Υπάρχει ένας έλεγχος σε κάποιο βαθμό.
0: Θα το πω ακριβώς αυτή τη στιγμή τι ισχύει. Σε τρία σχολεία της περιοχής μας, το σχολείο των Μεταξάδων, το σχολείο των Λαβάρων, στο σχολείο του Σουφλίου, οι μουσουλμάνοι είναι πλειοψηφία. Στο σχολείο μας είναι στο 20-30%. Κάποια στιγμή θα την κρατήσουν και θα είναι πλειοψηφία. Όσο δεν θα υπάρχουν κίνητρα να γεννιούνται Ελληνόπουλα και όσα παιδιά και να γεννηθούν στην Ελλάδα και στην περιοχή μας θα ήταν άστο, όσα και να γεννηθούν, εάν δεν έχουν κίνητρα για να μείνουν και χίλια παιδιά να γεννιούνται το χρόνο, θα φεύγουν.
1: Κύριε Τζίρα, να το πούμε λίγο απλά και λαϊκά, γιατί και ο κόσμος μου στέλνει μηνύματα ότι δεν έχει καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή, ναι, ζούμε μια κατάληψη της περιοχής αυτή τη στιγμή.
0: Με υπόγειο τρόπο, το μουσουλμανικό στοιχείο ενισχύεται. Εμείς βέβαια είμαστε σε μια πολιτική κοινωνία, πάντα ζούσαμε Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένοι, Εβραίοι στην περιοχή μας, αλλά υπήρχε μια ισορροπία. Σήμερα η ισορροπία έχει
1: χαθεί.
0: Επειδή οι κάτοικοι φεύγουν και είναι υπέρ του μουσουλμανικού στοιχείου.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Ναι. Τώρα καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε και θέλω να σας πω κάτι ακόμα.
0: Σας βλέπω με την εμπειρία που έχω ως εκπαιδευτικός, γιατί ζω μισό αιώνα εδώ, γνωρίζω τα πράγματα.
1: Το καταλαβαίνω και είναι απόλυτα σεβαστό. Θέλω να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Κύριε Τζίρα, βλέπω το ότι υπάρχει και ένα κόμμα στην περιοχή, το κόμμα Κίεφ, και μαζί με το τουρκικό προξενείο σε συνεργασία καταφέρνουν πολλά πράγματα και με το μουφτί και με τις αφίσες που κολλάνε και με τους γκρίζους λύκους που φέρνουν στην περιοχή και κάνουν επισκέψεις. Σε αυτά όλα...
0: Δεν κάνουν στην περιοχή μας. Το θέμα είναι τι επιτρέπουμε εμείς. Όσο εμείς αφήνουμε αφύλακτο τον τόπο μας, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Σε αυτά εκεί, σε τοπικό επίπεδο υπάρχει αντίδραση.
0: Στο τοπικό επίπεδο. Κατανοούμε και βλέπουμε και γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα.
1: Τι εννοείτε?
0: Εννοώ ότι γνωρίζουμε τα πάντα όλα αυτά που λέτε, αλλά δεν είναι πράγματα που μπορούν να ανακοινωθούν έτσι ανοιχτά στο ραδιόφωνο.
1: Γιατί, τι αντίδραση υπάρχει σε εσάς, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται, δεν μπορούν να ανακοινωθούν. Δεν είναι ανακοίνωση. Τι ακριβώς κάνει η πολιτεία για να μπορέσει να καταπολεμήσει το φαινόμενο του Κίεφ, του τουρκικού προξενείου που φέρνει τους γκρίζους λύκους? Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Ναι, δεν είμαι ειδικό στο ζήτημα, δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Σαν Έλληνας πολίτης διακρίνεται ότι συμβαίνει κάτι εκεί πέρα?
0: Πώς? Φυσικά και συμβαίνουν πράγματα.
1: Όχι, άμα υπάρχει αντίδραση εννοώ. Δηλαδή εσείς πως νιώθετε σαν Έλληνας πολίτης? Νιώθετε ότι υπάρχει κάποιος που λέει ότι παιδιά τι κάνουν οι γκρίζοι λύκοι εδώ?
0: Σαν Έλληνας πολίτης νιώθω ότι δεν μας θέλουν εδώ, ότι κάποια στιγμή θέλουν να μας διώξουν κιόλας.
1: Α, έτσι ε.
0: Έτσι το βιώνουμε εμείς τα ντόπια εδώ.
1: Α, έτσι.
0: Ήρθαμε εδώ για να ζήσουμε και να πεθάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Ζούμε στον τόπο μας.
1: Ποιος θέλει να σας διώξει δηλαδή από την περιοχή, για να κάνει Τούρκοι?
0: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα είναι σε βάρος του ελληνικού στοιχείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς πάντα είμαστε όλο και λιγότεροι. Και από την άλλη μεριά εκείνο που στο Βόρειο Εύρο για παράδειγμα, είμαστε εκτός του ότι είμαστε λίγοι, όλοι έρχονται εδώ για να δουλέψουν και το μεσημέρι φεύγουν. Κάποτε οι δάσκαλοι ήταν υποχρεωμένοι να μένουν στον τόπο που δουλεύουν. Οι υπάλληλοι όλοι, οι στρατιωτικοί, έμεναν, οι αστυνομικοί, οι συνοριοφύλακες, όλοι έμεναν στον τόπο που εργάζονταν. Όταν αυτοί έρχονται, κάνουν το 8 ώρες και με ένα βανάκι φεύγουν, δεν μένει τίποτα στον τόπο. Δεν μιλάω οικονομικά μόνο. Εγώ είμαι δάσκαλος και το πρωί, είμαι δάσκαλος και το απόγευμα και το βράδυ που θα με δουν τα παιδιά έξω και στο γυμναστήριο που θα βρεθούμε, είμαστε στο ρόλο μας 24 ώρες το 24ωρο. Στην επαρχία είμαστε περισσότερο ευέλικτοι από ό,τι είστε στην πόλη. Γιατί συνεχίζουμε να υπάρχουμε και να βιώνουμε μέσα από πολλούς ρόλους όλο το 24ωρο. Αν κανείς έρχεται υπτάμενος και φεύγει, δεν αφήνει τίποτα στον τόπο του.
1: Οι πολίτες εκεί φοβούνται ίσως όλους αυτούς τους μουσουλμάνους γιατί έχουν, ας πούμε, κάποια δύναμη ή κάποια εξουσία.
0: Όχι, όχι, δεν φοβόμαστε κανέναν. Εκείνο που φοβόμαστε όμως είναι αυτό το κίνητρο που δώσανε τώρα για με την κατάσταση κατοίκων στην περιοχή μας. Αυτό είναι σοβαρό, το ξέρετε βέβαια, το έχετε αναφέρει. Ότι με τα κίνητρα που δίνουν έρχονται σκληροί παραβατικοί Ρωμά από τα γκέτο των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και έρχονται να εγκατασταθούν με κίνητρα στην περιοχή μας. Χωρίς να έχουν εργασία, χωρίς να έχουν αντικείμενο εργασίας και αυτοί δημιουργούν ταραχές πολλές. Το έχει αναφερθεί και ο πρώην δήμαρχος του Σουπλίου σε αυτό το ζήτημα. Δημιουργούν προβλήματα στον τόπο, ναι. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εμείς θα θέλαμε να έρθουν άνθρωποι, αν σας έλεγα, αν είχε αναπτυχθεί η κτηνοτροφία, θα ερχόταν άνθρωποι εδώ για να ζήσουν και να δουλέψουν.
1: Άρα όταν θεωρείτε ότι είναι βασικό πρόβλημα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Άρα θεωρείτε ότι το βασικό πρόβλημα για το οποίο δεν έρχονται οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές είναι πρωτογενής τομέας.
0: Ναι. Δηλαδή σήμερα αυτό που λέγαμε που ισχύει για όλη την Ελλάδα και εδώ ακόμη περισσότερο, με 4.000 μπορεί να πάρει κανείς σε ένα χωριό σπίτι, αυλή, αποθήκη, στάβλο. Όλα αυτά.
1: Με 4.000.
0: Με 4.000.
1: Σε αυτή την τιμή δηλαδή αγοράζει σπίτι με αυλή.
0: Πώς?
1: Είναι πολύ χαμηλή αυτή η τιμή.
0: Ναι, είναι πολύ χαμηλή και να σκεφτείτε ότι έχουν δουλέψει δύο γενιές στο εξωτερικό για να δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές. Εγώ παιδί μεταναστών είμαι. Οι γονείς μου ήταν
1: και
0: για
1: τα πουλάνε τα σπίτια τους 4.000 και 5.000.
0: Τα πουλάνε για να μην πληρώνουν έμφυα, για να μην καθαρίζουν το οικόπεδο. Γιατί για να καθαρίσει ένα οικόπεδο θέλει 500 ευρώ το καλοκαίρι. Τα πουλάνε για να τα ξεφορτωθούν.
1: Και τα αγοράζουν Τούρκοι.
0: Στα χωριά όχι τόσο. Στα χωριά έρχονται περισσότερο Βούλγαροι.
1: Αυτό είναι πολύ
0: σημαντικό. Οι Τούρκοι έρχονται περισσότερο προς το κέντρο, προς την Αλεξανδρούπολη. Και εμέσως, όχι ευθέως, με τους τρόπους που ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι.
0: Μέσω κάποιων εταιριών, μέσω κάποιου. Με πλάγιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν παρακολουθώ την πολιτική με τον τρόπο που την ξέρετε εσείς. Εγώ ζω σε έναν τόπο.
1: Άρα έχει αφελληνιστεί η περιοχή. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Έχει αφελληνιστεί η περιοχή.
0: Τι είναι να αφελληνιστεί όλο και περισσότερο. Το ελληνικό στοιχείο πάντα είναι κυρίαρχο. Κοιτάξτε, το ελληνικό στοιχείο ασκεί γοητεία σε εμάς την περιοχή μας από εδώ μέχρι τη Βιέννη, μέχρι την Φιλιππούπολη, μέχρι την Σόφια, παντού. Μέχρι το Βουκουρέστι. Το ελληνικό στοιχείο είναι κυρίαρχο παντού. Οι γείτονές μας θαυμάζουν, οι μουσουλμάνοι θαυμάζουν τον πολιτισμό μας και το επίπεδό μας, αλλά είναι όλο και περισσότεροι και διεκδικούν όλο και περισσότεροι. Και είναι μια πολιτική επιδοματική. Ας σου πω ένα παράδειγμα τώρα, δεν ξέρω αν κάνει τα λέμε και αυτά τώρα από το ραδιόφωνο. Κάποια φορά με στέλνει ο διευθυντής μου από το σχολείο να πάω στο σπίτι ενός μουσουλμάνου εδώ γιατί δεν έρχονται τα παιδιά στο σχολείο. Είχε παιδί και εγγόνι στην ίδια τάξη. Δηλαδή ο μουσουλμάνος ήταν πιο μικρός από μένα. Εγώ είμαι 61, είχε παιδί πιο μικρό και είχε και εγγόνι στο σχολείο. Καταλαβαίνετε ότι. Εγώ μπήκα ταλαιπωρημένος, χτύπησα την πόρτα, ταλαιπωρημένος από τη βροχή και από το κρύο έξω, τον βλέπω ανοίγει ανοίγει την πόρτα με τη βερμούδα, ξεκούρασες χορτάτους και παίρνει όσα παίρνω και εγώ που δουλεύω. Τι γίνεται το πράγμα.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δηλαδή ο μόνος σκοπός τώρα ενός νεαρού μουσουλμάνου είναι να κάνει τα 4 παιδιά και να εξασφαλίσει τα προστοζήν.
1: Απίστευτο.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο. Αυτά είναι τα πράγματα. Ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι τα λέω για πρώτη φορά.
1: Από όχι, είναι απίστευτο αυτό που περιγράψατε μόλις. Είναι απίστευτο.
0: Τι να σας πω. Είναι κανόνας. Δηλαδή, παντρεύονται παιδιά στα 16. Οι μουσουλμάνες έχουν δύο αναπαραγωγικές περιόδους. Μία είναι από τα 16-15 πόσο θα κάνουν το πρώτο παιδί μέχρι τα 20. Στο δεύτερο γάμο τους μέχρι τα 30 θα κάνουν 3-4 παιδιά. Στα 50 του θα έχει 6 παιδιά και 15 εγγόνια. Δηλαδή. Αυτό που λέει κάποιος, η κοινωνική τάξη που θα κυριαρχήσει, θα είναι αυτή που αναπαράγει ταχύτατα. ταχύτερα από όλες τις άλλες. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Κύριε,
0: είναι λογική αυτό λέει.
1: Έτσι. Είστε λογικός άνθρωπος, είστε λογικός άνθρωπος δυστυχώς.
0: Ναι, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη. Σιγά σιγά έχει χάσει το χαρακτήρα.
1: Λυπάμαι πραγματικά για την κατάσταση που ανέχεται αυτή η άθλια για εμένα κυβέρνηση στη Θράκη. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, κύριε Τζίρα, σας ευχαριστώ.
0: Εμείς που το ανεχόμαστε και εμείς
1: παλεύουμε με το δικό μας τρόπο. Τι να κάνουμε και εμείς, κύριε Τζίρα.
0: Ο καθένας από το πώς το, κύριε Τζίρα. Έτσι. Το εκτιμώ πολύ και σας ευχαριστώ.
1: Και ό,τι χρειαστείτε, είμαι στη διάθεσή σας, στο τηλέφωνο μου το έχετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και αν έχω νεότερα θα σας ενημερώσω.
1: Θα σας στείλω εγώ και προσωπικό μήνυμα. Θέλω να είμαστε σε επαφή. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε.
1: Γεια σας, κύριε Τζίρα, και εσείς. Γεια σας. Υπομονή και κουράγιο, είστε ένας αγωνιστής.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μένει τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Σκύρο σε δύο μέτωπα με ισχυρούς ανέμους πάνω από 7 μποφόρ να δυσχεραίνουν την κατάσβεση. Επιχειρούν 89 πυροσβέστες, 21 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντουρισμό τους, ενώ έχουν ενισχυθεί πυροσβεστικές δυνάμεις από Αττική και Εύβοια. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια στην Σαλαμίνα. Κινητοποιήθηκαν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται και για αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Περιοχές υψηλού κινδύνου είναι τη Δευτέρα οι εξής: Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Έτελο Ακαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Ζάκυνθος, Εύρος, Ροδόπη, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και σε περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας και της Λακωνίας. Αντίστροφη μέτρηση για τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με νέες συσκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο για το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, που επί 7 ολόκληρα χρόνια άφησε τα κλεφτόδεντρα των ολιγαρχών και του καρτέλ να ανθίσουν, πνίγοντας την Ελλάδα και τους Έλληνες, προαναγγέλει λεφτόδεντρα για να αποφύγει την εκλογική του συντριβή. Μόνο η ελληνική λύση, με το πλήρως κοστολογημένο και άμεσα εφαρμόσιμο πρόγραμμά της, μπορεί να ξυλώσει τα κλεφτόδεντρα των ολιγαρχών και να επιστρέψει τον κλεμμένο πλούτο στους Έλληνες, τονίζει σε ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη διεθνές κύκλωμα, του οποίου τα μέλη δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν δύο λοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά ακατέργαστης κάναβης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε φορτίο χαρτιού προς ανακύκλωση. Το προσδοκόμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι τρεις οδηγοί είχαν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ. Οι δύο εντοπίστηκαν να οδηγούν επιβατικά οχήματα στο κέντρο της πόλης και στον Εύωσμο, ενώ ο τρίτος συνελήφθη στη Νέα Μηχανιώνα να οδηγεί φορτηγό υπό την επίρρεια μέθης. Ένας έλεγχος της ΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί καλωστημένη απάτη που είχε στήσει επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν πως το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε κινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, οπότε και ανακάλυψαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι δυνάμεις ασφαλείας του Μαρόκου απέτρεψαν νέα προσπάθεια εκατοντάδων παράνομων μεταναστών να περάσουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η νέα απόπειρα εισβολής οργανώθηκε μετά από μηνύματα καλέσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αλλοδαποί συγκεντρώθηκαν στην πόλη Καστιχέγος, κοντά στα σύνορα με τη Θέουτα, και από εκεί άρχισαν να κινούνται προς τα σύνορα. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, οι αστυνομικοί καταδίωξαν τους παράνομους μετανάστες και τους περικύκλωσαν περίπου 3 χιλιόμετρα από τη Θέουτα, με αποτέλεσμα την αναχέτηση και απομάκρυνσή τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν σταδιακά τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Δυτικής Θεραίας και της Πελοποννήσου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
9: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
8: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
9: Τηλέφωνο 2427 049 458
8: και agiaelenebeach.gr.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
11: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
10: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
11: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
10: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing. Πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε. Που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
0: Κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
13: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Γρυπάρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Χαίρομαι που τα λέμε. Καλά. Στην Αθήνα είμαι.
0: Κύριε Εμμανουήλ, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι έχει ανοίξει ένα θέμα με εσάς, γιατί βγάλατε ένα τραγούδι, τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, όπου κάνετε ας πούμε έτσι μια πλάκα. Εγώ σαν πλάκα το είχα πάρει. Αλλά βλέπω ότι κάποιοι κινούνται τώρα νομικά απέναντί σας. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Ναι, καταρχήν εντάξει, μόνος προτιμώ το μικρό. Εντάξει, Εμμανουήλ είναι ταυτότητα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο, Γρηγόρη, οτιδήποτε κι αν λέμε, να θεωρείται πλέον ρατσιστικό. Συγκεκριμένα έγινε μια ανώνυμη καταγγελία από κάποιον, ο οποίος, επειδή μίλησα και με πολλούς YouTubers και με πολλά άτομα του κύκλου σας, έχω μάθει ότι έχει κάνει πολλές καταγγελίες σε ό,τι λέγεται αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν έκανε μια καταγγελία στην αστυνομία επειδή ανέβασα το 2023 το βίντεο στο YouTube, το οποίο λέγεται «Ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας Πάροντι», και το οποίο αναφέρω κιόλας ότι είναι παροδία, και ο οποίος είναι παραποίηση του ύμνου της Νέας Δημοκρατίας φυσικά, και που έχει καθαρά σατυρικό περιεχόμενο. Και το αναφέρω κιόλα. Δηλαδή ξεκινάει με το «σε περιμένω να έρθεις και πάλι» και στη συνέχεια περιγράφει την κατάσταση που είμαστε σήμερα, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε ρατσιστική ή προσβλητική ας πούμε αναφορά. Ναι. Μπορεί να λέει ας πούμε «ζήτω για παράδειγμα οι Πακιστανοί», «ζήτω οι ΛΟΑΤΚΙ», το λέει με άλλο τρόπο και με καλούνε για προκατακτική, διότι ο ύμνος αυτός της Νέας Δημοκρατίας έχει στο όνομα Πακιστανή, έχει το πρώτο συνθετικό. Επειδή ανέφερα ακριβώς αυτή τη λέξη μέσα στον ύμνο.
0: Ένα λεπτό. Κύριε Μάνο, ένα λεπτό. Ποιος αρχικά σας καλεί? Ποιος έχει κάνει μήνυση ένας άνθρωπος ανώνυμα και σας καλεί το ελληνικό κράτος?
1: Έχει κάνει ανώνυμα, βλέπω το όνομά του, αλλά δεν ξέρω αν νομικά στέκει να το πω στον αέρα.
0: Γιατί όχι, δεν θέλουμε να πείτε το όνομά του στον αέρα. Θέλω να καταλάβω ποιος σας καλεί, ο ίδιος σας καλεί ή κάποια υπηρεσία.
1: Με καλεί, από ό,τι βλέπω, αντιεισαγγελέας πρωτοδικών εδώ πέρα για προκατακτική. Και θα πάω να καταθέσω, δηλαδή έχω ετοιμάσει την απολογία μου, να καταθέσω την άλλη εβδομάδα. Δεν έχει οριστεί ακόμα να έχει σχηματιστεί δικογραφία να πάει για δικάσιμο, αλλά είναι προκατακτική αυτό.
0: Κατάλαβα. Οπότε σας ζητάνε να εξηγήσετε για ποιο λόγο βγάλατε αυτό το τραγούδι ή γιατί αναφέρεται μέσα, ας πούμε, αυτή τη φράση?
1: Η συγκεκριμένη φράση αναφέρεται ότι είναι, λέει, συνθήματα, λέει, μίσους και ρατσισμού κατά των αλλοδαπών, και λέει συγκεκριμένα αυτό που ανέφερα και πριν.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Δηλαδή από όλη αυτή την καταγγελία σας καλούν επειδή μέσα στο τραγούδι αναφέρεται από τη λέξη Πακιστανός τη φράση Πάκη.
1: Ναι, για το πρώτο συνθετικό.
0: Για το πρώτο συνθετικό σας καλούν και σας ζητάνε τι, δηλαδή να θεωρείτε αυτό ρατσιστικό?
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Μέσα στο μεταξύ στο τρέλερ λέω φυσικά έχω κάνει ένα μοντάζ και έχω βάλει ας πούμε διάφορα δημοσιεύματα όλων των ΜΜΕ από όλους τους χώρους που λένε για την κατάσταση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχω βάλει ας πούμε και τη φράση του Ανδρουλάκη που έχει πει «έχει ανάγκη η χώρα μετανάστες», που το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, στην Κρήτη σε μια ομιλία του. Έχω βάλει διάφορα εν πάση περιπτώσει. Και έχω βάλει, αλλά το κυρίως θέμα είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα σατυρικό μουσικό κομμάτι, παροδία, που να περιγράφει τη σημερινή κατάσταση. Και δεν έχει καμία προσβλητική φράση προς οποιαδήποτε, ας το πούμε, μειονοτική ομάδα.
0: Δηλαδή τι σας λένε, ότι δεν επιτρέπεται να πει κάποιος τους Πακιστανούς Πάκη? Θεωρείται δηλαδή υποτιμητικό, ρατσιστικό?
1: Ναι. Σύνθημα λέει μίσους και ρατσισμού κατά των αλλοδαπών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν διενεργείται προκατακτική. Και θα πάω εγώ να καταθέσω, και το μεταξύ έχουμε και μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Δηλαδή για οποιονδήποτε πάει και κάνει καταγγελία θα πρέπει να πηγαίνω, έρχομαι? Γιατί ο κόσμος με ξέρει, έτσι, έχω κανάλι στο YouTube με το όνομά μου, Μάνος Γρυπάρης, με γνωρίζουν. Δηλαδή για την οποιαδήποτε καταγγελία θα γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό είναι το πρώτο στάδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί το τελικό στάδιο είναι το να γίνουμε σαν την Αγγλία με τον Κιρ Στάρμερ, που κατάφερε σε ένα χρόνο να κάνει 12.000 συλλήψεις επειδή ο κόσμος διαμαρτύρεται για την παράνομη μετανάστευση. Δηλαδή, διαμαρτύρεσαι για κάτι που είναι παράνομο και για το οποίο η χώρα σου δεν κάνει τίποτα. Και όπως είχε πει και ο Μανώλης Κοτάκης, η παράνομη μετανάστευση στη χώρα μας πρέπει να είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πλέον. Έτσι, ο δημοσιογράφος από την Εστία, γιατί δεν ξέρουμε και πώς είναι, δεν μας λένε κιόλας. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να γίνουμε Αγγλία, να διαμαρτυρόμαστε και να μπαίνουν στα σπίτια μας να μας συλλαμβάνουν. Όπως είχαν κάνει και με τον κύριο που είχε κάνει. Θυμάστε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, ναι, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Θα το συζητήσουμε και αυτό και για τους Κοτάκηδες και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρουν ό,τι αναφέρουν. Θα πούμε την άποψή μας. Θέλω να καταλάβω λίγο κάτι. Δηλαδή, εγώ που είμαι Έλληνας.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άμα κάποιος με αναφέρει Γκρέκο, τι θα θεωρήσω, ότι είναι ρατσιστής.
1: Έλαντε ή Έλλην.
0: Έλλην. Άμα με πει κάποιος Έλλην, δηλαδή τι θα πω, με βρίζει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως αυτό προέρχεται όντως από τη Βρετανία που αναφέρατε, γιατί θεωρώ ότι παλαιότερα και θυμάμαι, είχε συνδεθεί αυτή η λέξη έτσι λίγο υποτιμητικά για κάποιους ανθρώπους στην Βρετανία όμως, όχι στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, στη Βρετανία.
0: Ε, τι μας νοιάζει τι κάνουν στη Βρετανία. Εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, άμα κάποιος με πει εμένα, πες ότι έρχεται ένας Πακιστανός και με λέει ρε Γκρέκο.
1: Έλλην, ή Έλλην, να σου κόψει το μυτό.
0: Ναι, δηλαδή τι, θα υπάρχει αυτή η νομοθεσία για ρατσιστική ρητορική, η αντιρατσιστική νόμη και όλα αυτά.
1: Είναι προφανές ότι ο Μητσοτάκης θέλει να γίνουμε Βρετανία. Εκεί έχουμε φτάσει. Στον άρχονται και στο τέλος θα μας συλλαμβάνουν κατευθείαν, ας πούμε.
0: Μα δεν μπορώ να καταλάβω πώς προσβάλλεται η προσωπικότητα ενός Πακιστανού αν χρησιμοποιήσουμε τη φράση Πάκι. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια. Δεν μπορώ. Άμα μπορείτε εσείς κάπως στο μυαλό σας να το εξηγήσετε γιατί, για ποιο λόγο σας έχουν καλέσει, θα μου ανοίγατε τα μάτια. Δεν ήξερα ότι δηλαδή υπάρχει αυτή η νομοθεσία που καλύπτει το Πάκι με τον αντιρατσιστικό νόμο.
1: Πλέον με τον αντιρατσιστικό νόμο οτιδήποτε μπορεί να θεωρείται ότι βγάζει νόημα ρατσιστικό σε καλούν κατευθείαν. Και έχω και μια δεύτερη υπόθεση, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να την αναφέρω.
0: Σ' ακούω, ναι, πες μου, λοιπόν, ό,τι θέλεις πες.
1: Υπάρχει λοιπόν μια υπόθεση, κάπως το 2023 είχε γίνει ένα φεστιβάλ στον Ταύρο το οποίο ήταν κατά της βίας ενάντια σε μετανάστες, ενάντια σε ΛΟΑΤΚΙ, υπέρ δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ, μέχρι εδώ ακούγονται όλα καλά. Και μέσα λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση που ήταν στο Δήμο του Ταύρου είχε λέει και ένα drag queen show για παιδιά. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε. Μία ΜΚΟ έκανε καταγγελία γιατί βγήκε ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος γνωστού, ας το πούμε, συστημικού μέσου, το ξέρω όλος ο κόσμος, ο οποίος έγραψε στο Twitter, βάλτε και ένα στήλο να κάνουν strip show, δεν θυμάμαι καλά πώς το είχε πει.
0: Ναι.
1: Για αυτό το λόγο λοιπόν κάνει καταγγελία μία ΜΚΟ, πηγαίνει αυτό στο τμήμα αντιρατσιστικής βίας, στιγματίζουν δικογραφία εις βάρος του και εκεί που τυχαία αυτός ο αστυνομικός από το τμήμα αντιρατσιστικής βίας έψαχνε online στο ίντερνετ να βρει τι άλλο έχει γραφτεί, ρε παιδιά, για αυτή την υπόθεση. Πάει και βρίσκει βίντεο μου, στο οποίο τι λέω. Λέω ότι αυτό το πράγμα το να γίνεται drag queen show για παιδιά, καταρχήν είναι παράνομο, έτσι, γιατί μιλάμε για σεξουαλικό περιεχόμενο σε νέους και θα έπρεπε άμεσα να είχε επέμβει η αστυνομία. Και αντί να γίνει αυτό λοιπόν, με καλούνε, μάλλον όχι δεν με καλέσανε, θα σου πω τι έγινε, μπήκα και εγώ στη δικογραφία γιατί είπα στο βίντεο μου το να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα. Έκτρωμα εννοώντας το drag queen show για παιδιά, όχι εννοώντας την εκδήλωση. Που καλώς μια εκδήλωση είναι κατά της βίας σε οποιαδήποτε μηνωτική ομάδα, έτσι, γιατί όλοι είμαστε κατά της βίας. Λοιπόν, και με καλούνε επειδή είπα να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα. Τι συνέβη όμως εκείνη την ημέρα. Όντως, κάποιοι που βλέπανε το κανάλι μου ή δεν ξέρω μπορεί να το είδανε και από αλλού, γιατί αυτό κυκλοφορούσε σε όλα τα social media. Εμφανιστήκανε στο Σαββατοκύριακο κατά μία βραδινή ώρα κάποια άτομα τα οποία από ό,τι βλέπω από τη δικογραφία είναι άτομα από τη Χρυσή Αυγή και περάσανε 20 ναρκικοί με μηχανάκια και έπεσε ξύλο μεταξύ τους. Και κατηγορούμε τώρα εγώ που έχω κάθε συνταγματικό δικαίωμα να πω δημόσια ότι να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα, ενώ προφανώς το drag queen show για παιδιά, θα μπω στη δικογραφία εγώ γιατί υποτίθεται ότι έκανα παρακίνηση βίας. Τι, το ότι είπα να πάμε να διαμαρτυρηθούμε, που είναι κάθε Έλληνα πολίτη συνταγματικό δικαίωμα, μιλάμε για την απόλυτη παράνοια.
0: Για την ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά είναι δύο ξεχωριστά θέματα αυτά. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα, γιατί θέλω λίγο να ολοκληρώσουμε το πρώτο ζήτημα. Ναι. Γιατί διαβάζω τον αντιρατσιστικό νόμο. Αντιρατσιστικός νόμος στην Ελλάδα, ο νόμος 4285 του 2014, που του τροποποίησε τον παλαιότερο νόμο 927 του 1979, έχει συγκεκριμένα άρθρα. Το άρθρο 1 λέει: δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους. Που τιμωρείται όποιος με πρόθεση δημόσια προφορικά ή μέσω του. Τιμωρείται όποιος με πρόθεση δημόσια προφορικά.

0: Γιατί μπορώ να πω ότι είστε άτυχος και μπορείτε όμως να αποδείξετε ότι εσείς δεν έχετε καμία σχέση με αυτό που έγινε ανάμεσα στους αναρχικούς και στους χρυσαυγίτες όπως περιγράψατε.
1: Ναι, προφανώς. Εγώ είπα στον κόσμο να διαμαρτυρηθεί για το έκτρωμα εννοώντας το drag queen show για μικρά παιδιά. Είναι παράνομο να εκθέτεις μικρά παιδιά σε σεξουαλικό περιεχόμενο.
0: Καταλαβαίνω και μπορείτε να πάτε στην ουσία και πιστεύω ότι θα δοθείτε. Δεν θεωρώ ότι θα σας τρέξουν. Τώρα απλά είναι άτυχο αυτό που συνέβη και με αυτές τις δύο ομάδες που πλακωθήκανε μεταξύ τους. Όσο για το άλλο που αναφέρατε στην αρχή, το άρθρο 2 του αντιρατσιστικού λέει άρνηση εγκλημάτων γενοκτονίας. Ακούστε εδώ τώρα, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ποινικοποιείται, λέει, η δημόσια έγκριση, ο ευτελισμός ή η κακόβουλη άρνηση γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως το αλλοκαύτωμα, όταν αυτή η στάση υποκινεί βία ή μίσους. Λοιπόν, κύριε Γρυπάρη, εγώ έχω δει υπουργό, έχω δει αρκετά πρόσωπα από τον αριστερό χώρο να βγαίνουν και να αρνούνται το ότι υπάρχει γενοκτονία των ποντίων, ότι υπάρχει γενοκτονία στη Μικρά Ασία και ότι υπάρχουν και διάφορες άλλες γενοκτονίες όπως είναι των Αρμενίων. Και ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο οι εισαγγελείς δεν καλούν όλα αυτά τα πρόσωπα, όπως είναι ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πει δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Γιατί δεν τους καλούν σύμφωνα με τον αντιρατσιστικό νόμο να πάνε να καταθέσουν, για ποιο λόγο δεν σέβονται το άρθρο 2. Δεν υπάρχει ποτέ κάποιος να έχει καλέσει αυτούς τους ανθρώπους και καλούν τώρα εσάς γιατί αναφέρατε μία φράση από τη λέξη Πακιστανός και γιατί είπατε για το drag queen show σε παιδιά. Θεωρείτε ότι είναι στοχευμένη η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία σας καλούν?
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι σίγουρα είναι στοχευμένη, διότι όσοι δημοσιογράφοι κάνουμε κριτική κατά της κυβέρνησης, ο συγκεκριμένος, βέβαια η άλλη καταγγελία είναι από ΜΚΙΟ, δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο κύριο. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος πάει και κάνει καταγγελία, λοιπόν, όπου βρίσκει, στη Διεύθυνση του Εθνικού Εγκλήματος ή οπουδήποτε, και ως διαμαγείας, λοιπόν, όσες καταγγελίες και αν κάνει ο συγκεκριμένος, αμέσως μας καλούν για προκατακτική, σχηματίζονται δικογραφίες κτλ. Γιατί προφανώς η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν δημοσιογράφοι ή youtubers από το συντηρητικό χώρο να εκθέτουν τα εγκλήματα που έχει κάνει εις βάρος μας. Έτσι. Είτε αυτό αφορά την παράνομη μετανάστευση που την αφήνει, είτε το οτιδήποτε. Θυμίζουμε νομιμοποίηση που έκανε σε όσους εισέρχονται παράνομα το 2023. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία μαζί με όλα τα αριστερά κόμματα στη Βουλή.
0: Άρα θεωρείτε ότι γιατί είχατε βγάλει αυτόν τον ύμνο για τη Νέα Δημοκρατία κάποιος σας εκδικείται και σας κάνει αυτές τις καταγγελίες για να σας τρέξει νομικά?
1: Εγώ θεωρώ, αν με βάζανε να στοιχηματίσω, θα έλεγα ότι ο συγκεκριμένος κύριος δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι έχει κάνει καταγγελίες.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Είμαι, τι να σας πω, κατά 99,99% σίγουρος. Έχουμε και την πρόσφατη περίπτωση του Ζούκοφ, του συγκεκριμένου τρόλ στο Twitter που δούλευε σε γραφείο υπουργού, που τελικά καταδικάστηκε σε 12 μήνες για συκοφαντική. Εγώ νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε από το συντηρητικό χώρο πρέπει με κάποιο τρόπο να πάμε και να κάνουμε μια μαζική μήνυση στο συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος μάλιστα ζητάει και από την εισαγγελέα να διαγραφεί, λέει, το κανάλι μου στο YouTube γιατί είμαι επικίνδυνος. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν πάει μαζικά να ψηφίσει με πατριωτική ψήφο που να έχει εθνικιστικό πρόσημο και πάει να ψηφίσει τα ίδια Νέα Δημοκρατία Πασόκ ή να πάει να κάνει αποχή, στην ουσία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον. Κινδυνεύουμε να γίνουμε Αγγλία, κινδυνεύουμε να μην μπορούμε καν να γράψουμε κάτι στα social media το παραμικρό και να έχουμε νομικά προβλήματα. Όταν θα το καταλάβει ο κάθε ένας που θα του τύχει προσωπικά στο μέλλον, τότε θα θυμηθεί αυτό που λέμε εδώ. Απλά εμείς τυχαίνει να είμαστε στα πυρά, γιατί είμαστε οι άνθρωποι που γνωρίζει πιο πολύ ο κόσμος από κάποιους άλλους. Έτσι.
0: Εσείς σαν δημοσιογράφος θεωρώ το ότι θα μπορούσατε να έχετε απευθυνθεί και σε διάφορους οργανισμούς που προστατεύουν τους δημοσιογράφους από τέτοια νομικά ζητήματα, γιατί εντάξει, τώρα είπαμε να υπάρχει ένας νόμος, να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα άρθρα, αλλά εντάξει, μην είμαστε και παράλογοι. Μην τρελάθουμε και τελείως τώρα. Που θα μας τρέξουν στα δικαστήρια, τι θα μας χώσετε και φυλακή, δηλαδή. Θα μας κόστηκε φυλακή επειδή είπαμε ότι είναι παράλογο να πηγαίνει.

0: drag queen να διαβάζει παραμύθια στα παιδάκια. Είναι δυνατόν? Εδώ σας λέω άλλα κι άλλα. Δεν τα παρατηρεί κανένας. Άρα θεωρώ ότι επιλεκτικά κυνηγάνε κάποια πρόσωπα και απευθύνομαι προς το ακροατήριο. Επιλεκτικά κυνηγάνε κάποια πρόσωπα. Δεν είναι δυνατόν ο Φίλης, ξαναλέω, που το άρθρο 2 είναι ξεκάθαρο του αντιρατσιστικού νόμου. Δεν επιτρέπεται η άρνηση εγκλημάτων γενοκτονίας. Να έχει δηλώσει το ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων και να μην τον έχει κυνηγήσει κανένας. Και εδώ πέρα να κυνηγάνε έναν άνθρωπο, έναν YouTuber, ο οποίος ανέφερε μία λέξη, ένα υποκοριστικό από μία λέξη μιας εθνικότητας. Είναι φοβερά αυτά που ζούμε και θεωρώ ότι πλέον πάνε να καταργήσουν και τη σάτυρα, κύριε Γρυπάρη.
1: Προφανώς, γιατί όταν έχω στοχεύσει στα περισσότερα βίντεό μου που κάνουμε πολιτικό περιεχόμενο κατά της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και θέλω να κυνηγήσω τον κάθε, άνθρωπο, δημοσιογράφο, YouTuber που θα πει μια αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση, πόσο μάλλον αυτούς που το κάνουν κατά επανάληψη, έτσι ώστε να σιωπήσουν. Αυτός είναι ο στόχος. Και πολύ σωστή η παρατήρησή σας ότι, ναι, εγώ είμαι και μόνιμος κάτοικος Κύπρου από το 2019 και πρέπει να πηγαίνω έρχομαι, έτσι. Και είμαι και παντρεμένος πλέον. Πρέπει να πηγαίνω έρχομαι λοιπόν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και για το συγκεκριμένο δικαστήριο, και μπορεί να προκύψει κι άλλο. Και έχετε δίκιο ότι όντως θα πρέπει να απευθυνθώ και στην Ένωση Δημοσιογράφων, γιατί είναι κάτι που γίνεται κατά παράβαση ελευθερίας του λόγου πλέον.
0: Μα βέβαια, να απευθυνθείτε βέβαια και να τους εξηγήσετε ότι εγώ το έκανα με αυτό το σκοπό και δεν έκανα κάτι κακό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν ξέρω τι λέει ο νόμος και τι λέει ο ποινικός κώδικας και ο αντιρατσιστικός νόμος του 14 και πάει λέγοντας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να θεωρούν ότι προσβάλλουμε έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το υποχωριστικό, από τη λέξη. Δηλαδή, εμένα, αν με πούνε Γκρέκο, θα με προσβάλλει κανένας? Δεν νομίζω. Θα του πω, εντάξει, ρε φίλε, Έλληνας είμαι, με λες Έλλην. Πακιστανός είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, το χρησιμοποιείς και λες αυτή τη λέξη σαν υποχωριστικό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι λογικό αυτό που περιγράφεται. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απίστευτο.
1: Και όσο για την δεύτερη υπόθεση, θεωρώ ότι και το γεγονός ότι και εγώ και ο άλλος δημοσιογράφος δεν κληθήκαμε καν να απολογηθούμε και σχηματίστηκε μια δικογραφία στην οποία μπήκαμε και εμείς και τσουβαλιαστήκαμε ως κατηγορούμενοι, και ειδικά ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε απλά ένα σατυρικό post στο Twitter που λέει, βάλτε και ένα στήλο λοιπόν, αφού θα κάνετε drag queen show για παιδιά, να το κάνετε ποπόμπαρο, ας πούμε, το πω και διακριτικά. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο τον καλούν και θα μας δώσουν την αφορμή, ας πούμε, να μπορέσουμε να πάμε να απολογηθούμε πριν το δικαστήριο. Βγάλανε κατευθείαν δικάσιμο και το θεωρήσανε ρατσιστική βία κατά ΛΟΑΤΚΙ. Ρατσιστική βία, δηλαδή, και το να πεις κάτι και να σατιρήσεις κάτι, ή εγώ να πω να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για κάτι που θεωρώ έκτρωμα, δηλαδή το σεξουαλικό περιεχόμενο σε παιδιά, θεωρείται και αυτό είναι αντιρατσιστική βία σύμφωνα με το νομοσχέδιο. Οτιδήποτε τσουβαλιάζεται.
0: Ναι, όπως φυσικά δεν υπάρχει και νόμος, πρέπει να πούμε, που να απαγορεύει στις drag queen να διαβάζουν παραμύθια σε παιδιά. Δεν έχει βγει κάποιος τέτοιος νόμος. Ναι. Και εδώ πέρα τώρα μας μιλάνε για αποδοχή, για διαφορετικότητα, για φαντασία, για σκοπό, για συνένεση, για ελευθερία έκφρασης. Και ρωτάω εγώ, απ' τη μία να υπάρχει ελευθερία έκφρασης και απ' την άλλη να μην υπάρχει?
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Κανονικά, αν υπήρχε, τώρα έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψυχιατρικής ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω αυτό, αλλά κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν ψυχίατροι, ψυχολόγοι και διάφοροι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τρόπο σκέψης των παιδιών, με τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων στην Ελλάδα, στην κοινωνία γενικά, για να μπορούν να τοποθετηθούν και αυτοί και να μας πούνε τι ακριβώς πιστεύουν ότι θα γίνει αν πάει, ας πούμε, μια drag queen να διαβάσει σε παιδιά παραμύθι. Θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις, κάποιες συνέπειες στον τρόπο σκέψης, θα υπάρξουν κάποιες δράσεις. Δηλαδή δεν γίνεται όλα να είναι ανεξέλεγκτα. Να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει και να πηγαίνουμε μόνο με ό,τι αποφασίζει η νομοθετική εξουσία.
1: Ενώ αντίθετα, όταν μιλάμε για προσβολή θρησκείας, για παράδειγμα, όπως είχε γίνει στην Εθνική Πινακοθήκη, αυτός ο νόμος καταργήθηκε λίγες μέρες πριν αναλάβει η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δεν τον επανέφερε. Και οποιοδήποτε μπορεί να προσβάλλει τη θρησκεία, όπως έγινε στην Εθνική Πινακοθήκη.
0: Ναι, στην Εθνική Πινακοθήκη, όμως μετά ξέφυγαν κάποιοι και πάτησαν πάνω σε αυτό. Κανονικά πρέπει με νόμιμο τρόπο να πηγαίνουμε κόντρα σε όλα αυτά. Να μην δίνουμε δικαιώματα. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να πάω να σπάσω μια βιτρίνα επειδή η βιτρίνα γράφει κάτι πάνω. Λογικό είναι μετά να πατήσουν πάνω σε αυτό και να με πάνε δικαστικά. Με νόμιμο τρόπο να αντιδράμε.
1: Ναι, μετά πάνε να μας βγάλουν ακροδεξίους και τρελούς.
0: Δεν θα με βγάλουν τρελό αν πάνε να σπάσουν την τζαμαρία. Δεν θα είμαι τρελός. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας τώρα. Να αντιδράμε με σωστό τρόπο. Γιατί περιμένουν στη γωνία να χρησιμοποιήσουν τις λάθος κινήσεις. Και πρέπει να είμαστε όριμοι άνθρωποι και να πηγαίνουμε έτσι με τον νόμο για να μπορούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα και τα νομικά ζητήματα και όλα αυτά. Τώρα θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος με το δικό του μυαλό ψατηρίζει και προσπαθεί και αυτός να βοηθήσει σε όλο αυτό που συμβαίνει με την παράνοια που επικρατεί σε κοινωνικά ζητήματα. Εδώ θα σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Γρυπάρη. Είστε ένας νέος άνθρωπος, σωστά?
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τόσα προβλήματα γύρω μας και η ελληνική δικαιοσύνη δεν κάνει τις ανάλογες κινήσεις και δεν καλεί τους ανάλογους ανθρώπους. Εδώ πέρα πριν έβαλα ένα ηχητικό να σας φέρω ένα παράδειγμα του πατέρα του 20χρονου, ο οποίος έχασε το παιδί του που το σκότωσαν, που το πυροβόλησαν στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Την ξέρετε αυτή την περίπτωση, δεν την ξέρετε?
1: Την είχα διαβάσει. Ναι.
0: Μπράβο. Βγαίνει αυτός ο πατέρας και τι λέει? Βγαίνει και λέει, αυτός που σκότωσε το παιδί μου ήτανε έμπορος ναρκωτικών, έμπορος όπλων και είχε μέσα στο τμήμα στην Αμουδάρα εκεί στην Κρήτη, λέει, ρουφιάνους που τον καλύπτανε. Δηλαδή μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να καλέσει αυτόν τον άνθρωπο, τον πει, έλα εδώ ρε φίλε, τι λες? Έχει μέσα στην ελληνική αστυνομία ρουφιάνους και ανθρώπους δικούς του που εθελοτυφλούσανε και κάνανε και ράνε. Και καλεί τώρα εσάς γι' αυτό. Δηλαδή για την ελληνική αστυνομία, για την ελληνική δικαιοσύνη, για όλες αυτές τις υπηρεσίες, τι έχετε να σχολιάσετε?
1: Είναι παράλογο, είναι εντελώς τυχαίο το σε ποιον εισαγγελέα, σε ποιον αστυνομικό, σε ποιον δικαστή θα βρεθείς, στο πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Και μια μικρή παρένθεση για την Εθνική Πινακοθήκη, ότι εκτός από προσβολή θρησκείας που έχει καταργηθεί ο νόμος, έγινε και προσβολή νεκρών. Γιατί ακόμα και οι Άγιοι είναι νεκροί, έτσι, είναι προσβολή νεκρών. Αλλά γι' αυτό δεν κάλεσε κανένας τον καλλιτέχνη να τον δικάσει, έτσι. Και παρέμεναν εκεί τα έργα.
0: Εδώ Κερίδης βγαίνει και λέει ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών. Τι μας λέτε τώρα?
1: Επίσης προσβολή. Λοιπόν, και έχει να κάνει με ποιον δικαστή θα πέσεις. Όπως ο δικαστής, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, που αθώωσε τον άνθρωπο ο οποίος έβγαλε όπλο μέσα στο σπίτι του. Έτσι, και πυροβόλησε γιατί ο κακοποιός και ο δράστης που είχε εισβάλει είχε χτυπήσει και το σκύλο του. Λοιπόν, και αθωώθηκε σε εφετείο. Αν πέφτουμε σε τέτοιους δικαστές θα είμαστε τυχεροί. Αν πέφτουμε σε δικαστές που ανήκουν σε άλλο ιδεολογικό χώρο θα έχουμε πρόβλημα.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στην ελληνική δικαιοσύνη?
1: Σίγουρα υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις και το θυμάμαι καλά ότι στη Βουλή για τέτοια θέματα μόνο το Βελόπουλο βλέπω να τα αναφέρει. Και για τα συγκεκριμένα θέματα και για τον δίθεν αντιρατσιστικό νόμο που είναι ρατσιστικός προς εμάς. Οπότε ο κόσμος θα πρέπει να το κοιτάξει πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Και οποιαδήποτε κίνηση αποχής ή οτιδήποτε και αν κοιτάξει κάποιος προσωπικό συμφέρον όπως γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε πώς εκλέχτηκε αυτή η κυβέρνηση. Αν σκεφτούμε ότι έχουμε 700.000 δημόσιους υπαλλήλους και αν σκεφτούμε πόσοι δεκάδες χιλιάδες είχαν πάρει λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν έβαλε όλο τους το ΣΟΗ να ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει μαζική να είναι η ψήφος προς πατριωτική κατεύθυνση αυτή τη χώρα στις εκλογές. Διαφορετικά πιστεύω ότι σίγουρα θα γίνουμε Αγγλία.
0: Πιστεύετε?
1: Για μένα, έτσι όπως πάει η κατάσταση.
0: Έτσι όπως πάει η κατάσταση, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι. Σίγουρα είδαμε στις προηγούμενες εκλογές και 4 ανθρώπους να ορκίζονται στο Κοράνι. Πλέον βλέπουμε ότι υπάρχουν και κόμματα τα οποία, όπως είναι το Κίεφ στη Θράκη, τα οποία έχουν κάποια απήχηση σε κάποιες περιοχές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετοί που παίρνουν δάνεια από τουρκικές τράπεζες και
2: αγοράζουν. This sound is processed by StereoTool.
0: Αυτό
2: go to stereotool.com.
0: Μπορεί να μετατραπούμε σε μια χώρα σαν την Αγγλία, όπου θα υπερισχύουν οι μουσουλμάνοι ή κάποιοι άνθρωποι από άλλες χώρες, θα έχουμε άλλους δημάρχους και πάει λέγοντας. Απλά,
1: ακριβώς,
0: για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε μια γραμμή και να προστατευτούμε σε κάποια πράγματα, πρέπει να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν πιστεύετε το ότι, ας πούμε, με την επιστολική ψήφο αλλοιώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Εννοείται ότι αλλοιώνεται. Εγώ προσωπικά, από μικρός, από 18 χρονών, πήγαινα και μετρούσα ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογές και έβλεπα ότι όντως τα ψηφοδέλτια τα αποκοινώτησαν στο αποτέλεσμα, αλλά η επιστολική ψήφος θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι στα ποσοστά που ήταν της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, εκεί που είχε στο Πανελλήνιο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 23%, την επιστολική ψήφο μόνο για 40.000 αποδημούς, γιατί και εγώ ψήφισα από την Κύπρο, η Νέα Δημοκρατία όλος περίεργος είχε 40%. Και είχε κόψει ειδικά από κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα από αυτήν. Άρα θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα εκεί που όντως θα πάνε να ψηφίσουν. Αν δεν σκοπεύουν να πάνε στο χωριό τους, θα μεταφέρουν σπίτι τους και να πάνε να ψηφίσουν μαζικά και βάζοντας οι ίδιοι την υπογραφή τους και βάζοντας οι ίδιοι το ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη. Διαφορετικά, με επιστολική ψήφο θα γίνουν ακριβώς τα ίδια που γίνανε και στις ευρωεκλογές. Για να μην πιστεύουν, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί ψεκασμένοι δυστυχώς της αποχής που νομίζουν ότι αν πας και ψηφίσεις κανονικά διαζώσεις στο παραβάν, ότι για ακόμα και εκεί υπάρχει νοθεία. Δεν υπάρχει νοθεία, διότι υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι από όλα τα κόμματα. Ή τουλάχιστον από τα μεγάλα κόμματα.
0: Εντάξει, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη βέβαια για όλο αυτό που περιγράφεται. Θεωρώ ότι και οι εκλογικοί κατάλογοι δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι.
1: Στους σταυρούς, ναι, υπάρχει νοθεία.
0: Δεν έχουν διαγράψει αρκετά πρόσωπα.
1: Αλλά αυτό, στο ποιο κόμμα θα βγει.
0: Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες και κάποιες δηλώσεις έχουμε δει από κάποιες εταιρείες που έχουν πάρει αρκετά λεφτά, οι οποίες στην ουσία συλλέγουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας εξηγήσω επίσης κάτι για να το ακούσουν και οι ακροατές και να μου πείτε και την άποψή σας και γι' αυτό. Εσείς είστε ένας Έλληνας πολίτης, ο οποίος τώρα θα αντιμετωπίσει τον νόμο, θα πάει στα δικαστήρια, θα καταθέσει, θα δώσει κάποια λεφτά σε κάποιους δικηγόρους πιθανότατα για να τον εκπροσωπήσουν και για να τον βοηθήσουν. Απ' την άλλη όμως οι πολιτικοί έχουν ασυλίες. Και ασυλίες δεν έχουν μόνο οι πολιτικοί, έχουν και οι δικαστές, έχουν και οι λοιμοξιολόγοι, έχουν και οι τραπεζικοί. Έχουν και κάποιοι άνθρωποι πλέον στην παιδεία οι οποίοι πήραν το εντάξει να κάνουν κάποια ιδιωτικά κολέγια. Έχουν γενικά πολλή ασυλία. Πώς σχολιάζετε εσείς το ότι κάποιοι έχουν ασυλία και δεν πηγαίνουν στα δικαστήρια και δεν κάθονται στο εδόλιο για να δώσουν απαντήσεις σε σχέση με τον Έλληνα πολίτη που δεν προστατεύεται από τίποτα και από κανέναν?
1: Εγώ νομίζω ότι μόνο με αλλαγή κυβέρνησης θα γλιτώσουμε από το άρθρο 86, διότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση που πάει παρεούλα με το ΠΑΣΟΚ, να το καταλάβει αυτός ο κόσμος, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει από το Βενιζέλο το άρθρο 86 και το διατηρήσανε και οι επόμενοι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες βάσει συντάγματος. Αυτό το άρθρο 86 δείχνει ότι κάποιοι πολιτικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους και μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως το συγκεκριμένο τρόλ που αναφέρα και προηγουμένως ο κύριος Ζούκοφ πως δέχτηκε 12 μήνες ποινή φυλάκισης, λογικά γιατί δεν μπορούσε να έχει ασυλία πίσω από το άρθρο 86. Λοιπόν, άρα η πολιτική λοιπόν είναι γενικώς το απειρόβλητο και όχι μόνο η πολιτική και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν πάει μαζικά να ψηφίσει αυτή τη φορά να τους μαυρίσει, ότι του έχουν φάει τόσα δισεκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι έχουν φάει τόσα δισεκατομμύρια από τους επιχειρηματίες από το Ταμείο Ανάκαμψης που πηγαίναν και τα δίνανε στους μεγαλοεπιχειρηματίες σε συγκεκριμένα 5-10 ονόματα και όλοι οι υπόλοιποι οι μικροί μοιραστήκανε λιγότερο από ένα δις και οι μεγάλοι πήραν τα πολλά τα δισεκατομμύρια και έτσι κλείσανε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σίγουρα μας ακούνε κάποιοι που η επιχείρησή τους έκλεισε και δεν πήρε καμία επιδότηση. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε από το σάπιο σύστημα, αυτό γίνεται μόνο με αλλαγή κυβέρνησης και αν πάμε να ψηφίσουμε μαζικά. Αν κάτσουμε και πάμε παραλία ή κάτσουμε από το σπίτι, από τα social media, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Πώς βλέπετε τις εκλογές που έρχονται τον Οκτώβρη? Δηλαδή, μαθαίνουμε, θέλω την άποψή σας, γιατί όσο διάβαζα όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία έχουν καταθέσει εναντίον σας και γενικά για την υπόθεσή σας, είδα λίγο και το βιογραφικό σας και είστε ένας πολύ σπουδαγμένος άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος θεωρώ ότι έχει μια ισχυρή άποψη και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση στην Ελλάδα, μιας και είστε και στην Κύπρο και μαθαίνουμε κιόλας ότι έρχουν κάποιοι Ισραηλινοί οι οποίοι αγοράζουν ολόκληρα χωριά, 60 κατοικίες από ό,τι διάβασα, σε ένα χωριό κατευθείαν και έρχονται γενικά διάφοροι επενδυτές και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και καλώς ή κακώς η Ελλάδα είναι μια καταχρεωμένη χώρα, υπάρχουν καταχρεωμένα κόμματα, υπάρχουν κάποιες υπογεγραμμένες συμφωνίες.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και ξυπνάει. Στην Κύπρο, 24 Μαΐου που έχουμε εκλογές, το μόνο εθνικιστικό κόμμα εκεί είναι το ΕΛΑΜ που είναι εντός της Βουλής. Οπότε βλέπουμε ότι στα Γκάλοπ είναι τρίτο κόμμα. Δηλαδή έχετε δει τα ποσοστά που έχει και εδώ η ελληνική λύση, είναι γύρω στο 12,5-13% με βάση τι λένε οι δημοσκοπήσεις τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην κάλπη, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Βλέπουμε γενικά στην Ευρώπη και πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες ότι σε όλες τις χώρες τα κόμματα τα οποία είναι συντηρητικά είναι πιο πάνω σε δημοσκοπήσεις. Στην Αγγλία είναι ο Φάρατς 10 μονάδες πάνω από τον Κιρ Στάρμερ, στη Γαλλία το ίδιο το κόμμα της Λεπέν και στη Γερμανία πρόσφατα το ΕΦΤΕ, και πιστεύω ακριβώς το ίδιο θα γίνει και εδώ. Δηλαδή όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, επειδή βλέπω ότι και η ελληνική λύση έχει αρκίζει και ανεβάζει πολύ τα ποσοστά της σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο όπου θα μπορέσει να το δούμε δημοσκοπικά να είναι πλέον πρώτο κόμμα. Όπως και στην Κύπρο, η διαφορά με το ΕΛΑΜ, για να καταλάβει ο κόσμος, σε σχέση με το ΔΣ, που στην ουσία είναι σαν να λέμε Νέα Δημοκρατία προφίλ Β, έτσι, γιατί η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η πρόεδρος του, πήγαινε στα Pride και έλεγε ότι θα ψηφίσουμε και εδώ για γάμους και θυσίες για ομόφυλα ζευγάρια. Έχει ένα γύρω στο 20% στα Γκάλοπ, το ΑΚΕΛ είναι δεύτερο, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 18% και μετά είναι το ΕΛΑΜ με 13%. Λοιπόν, κάπως έτσι πιστεύω ότι θα γίνει στο μέλλον στην Ελλάδα. Στα Γκάλοπ μέχρι ισότου να δούμε πλέον να κυβερνούν συντηρητικά κόμματα. Δυστυχώς θα ξυπνήσουμε τελευταίοι. Και λέω δυστυχώς, γιατί επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, από το 40% της αποχής, οι περισσότεροι είμαι σίγουρος ότι είναι συντηρητικοί σαν και εμάς που μιλάμε. Αλλά δυστυχώς πιστεύουν σε ψεκασμένες θεωρίες συνωμοσίας ότι ας κάτσουμε σπίτι μας γιατί μας κυβερνούν οι Ισραηλινοί ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύουν σε βλακίες.
0: Καλά, εντάξει, πρέπει να μην, είστε τόσο να μην είστε τόσο βέβαιος για τους Ισραηλινούς.
1: Όχι, γιατί εννοώ ότι, κοίταξε Γρηγόρη, αν πάνε όλοι να ψηφίσουν, γιατί είναι βέβαιο ότι αυτοί που είναι κομματοποιημένοι και παίρνουν λεφτά από...
0: Το ότι δεν πρέπει να απέχουμε, δεν πρέπει να απέχουμε. Ακούστε με λίγο. Το ότι δεν πρέπει να απέχουμε, δεν πρέπει να απέχουμε. Τώρα για τους Ισραηλινούς, αν μας κάνουν κουμάντο ή δεν μας κάνουν κουμάντο, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι μια χαρά έχουν ρίζες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και μια χαρά έχουν και σχέσεις με αρκετούς πολιτικούς. Αλλά είναι άλλο θέμα αυτό.
1: Θέλω να σας πω. Το λέω με την έννοια ότι κάποιοι λένε, γιατί να πάμε να ψηφίσουμε, αφού οι Ισραηλινοί μας
0: κάνουν. Όχι, πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν γιατί. Η αποχή βοηθάει πάντα τους διεφθαρμένους οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορους κρατικούς μηχανισμούς και επωφελούνται με αυτόν τον τρόπο στις εκλογές. Αλλά από ό,τι κατάλαβα θεωρείται ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει ρότα. Πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται το τι ακριβώς συμβαίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται παράνομα. Και εννοείται ότι δεν είμαστε ρατσιστές, να το ξεκαθαρίσω αυτό, διότι εμείς λέμε ότι άμα θέλει κάποιος να έρθει νόμιμα, μπορεί να έρθει νόμιμα με τα χαρτιά του, με το διαβατήριό του, με την ταυτότητά του, όπως και εμείς θα ταξιδέψουμε νόμιμα σε κάποια άλλη χώρα ή θα μεταναστεύσουμε νόμιμα σε κάποια άλλη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι παράνομα όταν έρχεται κάποιος δεν έχει κάρτα υγείας, δεν έχει χαρτιά, δεν έχει ταυτότητα, δεν έχουμε το ονοματεπώνυμό του και κυκλοφορεί σαν φάντασμα μέσα στη χώρα. Μπορεί να διαπράξει κάποιο έγκλημα και να μην μάθουμε ποτέ ποιος ήταν και πού ήταν γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία του. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα χάος. Και επίσης βλέπουμε ότι οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα με τον οικοκυριό τους, δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν βγαίνουν με τη σκληρή φορολογία και την ίδια ώρα το ελληνικό κράτος δίνει πάρα πολλά λεφτά για να συντηρεί κόσμο και κοσμάκι ο οποίος έχει έρθει παράνομα. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση απερίγραπτη και λογικό είναι να υπάρχει δράση και αντίδραση.
1: Ναι, πρέπει να μας καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μας κυβερνάει ένα δεξιό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει πλέον αριστερή προοδευτική. Από τη στιγμή που ψήφισε.
0: Προοδευτική δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Καλά, προοδευτική με τα καινούργια δεδομένα. Δηλαδή συντηρητική αντίον προοδευτικών. Με αυτό το δεδομένο το λέω.
0: Καμία πρόοδο δεν βλέπω εγώ με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Υπό αυτή την έννοια έχει δίκιο. Αλλά όταν ψηφίζει να νομιμοποιούνται οι παράνομοι μετανάστε τα 3 χρόνια που λύγει το άσυλο και όταν ψηφίζει για πολύχρωμου γάμου και υιοθεσίε, στην ουσία είναι οι θέσει που είχε το Ανταρσία, αν το πούμε απλά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και επίσης μάθαμε και από τον κύριο Πλεύρη πρόσφατα ότι τα ανήλικα συνόδευτα που έρχονται παράνομα παίρνουν 3.000 ευρώ το μήνα, οι ενήλικες 700 με 800 ευρώ το μήνα, και αυτό ήταν νομίζω το πιο μεγάλο πλήγμα πλέον για την κυβέρνηση, γιατί σου λέει κάτσε. Δηλαδή, ένα ανήλικο συνόδευτο παίρνει 3.000 ευρώ το μήνα, που είναι μισθός με τον οποίο συντηρούνται δύο μεγάλες οικογένειες, και αντί να τα δίνετε σε εμάς, τα δίνετε σε αυτούς. Και κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και λέει. Και 3.000 ευρώ το μήνα. Πώς γίνεται. Και αρχίζει και διερευνά την υπόθεση. Λοιπόν, και θα αρχίσει να καλεί πρόσωπα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όπως στην Ευρώπη σε πολλές χώρες είναι καθαρές σε όλα τα ζητήματα, βλέπε Ουγγαρία, ούτε ένα αριστερό κόμμα στη Βουλή. Βλέπε Πολωνία.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα στο μεταναστευτικό. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και σε εμάς. Το θέμα είναι, οι επόμενοι θα είναι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Εμείς πότε θα είμαστε? Θα πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος και να το αποτυπώσει αυτό και στις εκλογές. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κάτσει κάποιο σπίτι του και να μην κάνει τίποτα. Έχει μόνο ένα όπλο που είναι η ψήφος. Δεν έχει τίποτα άλλο για να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Συμφωνώ ότι είναι ένα ισχυρό όπλο η ψήφος. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε και κάτι ακόμα. Γιατί βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών και οι άνθρωποι ρωτάνε και θέλουν να μάθουν, μιας και είστε στην Κύπρο, τι ακριβώς συμβαίνει με τα κατεχόμενα, αν προκαλούν οι Τούρκοι. Γιατί είδαμε επίσης και αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι αγόρασαν πρόσφατα σχεδόν ένα ολόκληρο χωριό οι Ισραηλινοί στην Κύπρο και το χλέβασαν οι Τούρκοι αυτό. Βγάλανε σε μια εφημερίδα ένα άρθρο που λένε ότι κοιμούνται όρθιοι στην Κύπρο, τους παίρνουν τη γη. Τι έχετε να σχολιάσετε για αυτή την κατάσταση? Θεωρείτε ότι σταδιακά θα έχουμε πρόβλημα εθνικής κυριαρχίας είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο?
1: Κοίταξε, το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει με το δημογραφικό, για το οποίο είναι υπεύθυνες όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Γενικά η Ευρώπη έχει πρόβλημα με το δημογραφικό, ακόμα και οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, όπως είναι Λουξεμβούργο, Βέλγιο ή Φιλανδία, έχουν τα ίδια σχεδόν ποσοστά με εμάς. Στο 1,3 με 1,4 πάρα πολλές χώρες κινούνται εκεί. Αλλά γενικά όλη η Ευρώπη είναι μεταξύ 1,1 και 1,6 ο δείκτης γεννήσεων, που οτιδήποτε κάτω από 2,1 είναι μη βιώσιμο. Και αντί να βάλουν μάθημα οικογένεια στα σχολεία, να μπορέσουμε να αυξηθούμε ως Έλληνες, να πηγαίνουμε να αγοράζουμε εμείς τα σπίτια, έρχονται οι ξένοι και τα αγοράζουν. Την Κύπρο δε, επειδή είπα και πριν για το ΕΛΑΜ, που είναι το μόνο συντηρητικό κομμάτι εντός της Βουλής, κατάφερε λοιπόν και έπεισε μαζί με τα άλλα κόμματα τα οποία συμφωνήσαν, είτε το DC και με κάποιους άλλους ψήφους, και έχουν κάνει και μαζικές απελάσεις. 30.000 απελάσεις συγκεκριμένα. Και η Κύπρος έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί 150.000 άτομα, 15% του πληθυσμού, είναι από τρίτες χώρες. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν μπει παράνομα. Λοιπόν, και τώρα προσπαθούν, τώρα έχει γυρίσει αυτό που λέμε η ζυγαριά και αρχίζουν και απελάβνονται πιο πολύ από ό,τι έρχονται. Στην Ελλάδα ακόμα δεν ισχύει αυτό. Αν το καταλάβει ο κόσμος, στην Ελλάδα θα φτάσουμε κι εμείς σε νούμερα της Κύπρου και κανείς δεν θα θέλει πλέον να είναι μειονότητα και να φτάσουμε όπως και στην Αγγλία να αποκτούν θέσεις δημάρχων. Λοιπόν, άλλος ένας λόγος για τον οποίο ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Στην υπάρχουσα κατάσταση δυστυχώς τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και ξέρουμε πολύ καλά ότι μπλέκονται και μέσω ΜΚΟ, έτσι, και άτομα του στενού κύκλου πολιτικών προσώπων, έτσι.
0: Βέβαια. Επειδή όμως συζητάμε όλα αυτά που συζητάμε και επειδή έχουμε δει σε διάφορα εγκλήματα και σε διάφορα σκάνδαλα να αθωώνουν τις εξεταστικές επιτροπές, θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς τελικά εμπιστεύεστε ή δεν εμπιστεύεστε σαν Έλληνας πολίτης στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Όπως είπα και πριν, έχει να κάνει με το ποιον εισαγγελέα θα πέσεις και με ποιον δικαστή θα πέσεις. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, στα πολύ μεγάλα σκάνδαλα, δηλαδή Τέμπη, ο ΠΚΠ και πιστεύω και το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να είναι μία από τις επόμενες τυπογραφίες, δεν το αποκλείω.
0: Και το σκάνδαλο των υποκλοπών και διάφορα άλλα σκάνδαλα, το Βάρτι Σίμενς, είναι πολλά.
1: Τα μεγάλα σκάνδαλα, από ό,τι βλέπουμε πολύ περιέργως, κάποιοι δικαστές αποχωρούν από υποθέσεις και μπαίνουν άλλοι στη θέση τους.
0: Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, κύριε Γρυπάρη?
1: Βέβαια, αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι η δικαιοσύνη είναι ελεγχόμενη σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι παίρνει εντολές από το Μαξίμου?
1: Εσείς θεωρείτε τυχαίο το ότι στα Τέμπη ξαφνικά πεθάνανε σε ατυχήματα δύο άτομα που δούλευαν στον ΟΣΕ με διαφορά 38 ωρών και ότι πέθανε και ο γιος της αντισεγγελέως Ντεμπον όλος τυχαίος? Ξαφνικά ήταν χαμένος για μέρες και θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι τυχαία γεγονότα?
0: Εγώ το τι θεωρώ έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές, γιατί δεν θεωρώ ότι όλα είναι τυχαία, αλλά άμα το πάει κάποιος με τα δικαστήρια, με τον νόμο, με όλους αυτούς τους εισαγγελείς, με το τμήμα ανθρωποκτονιών, με τους ιατροδικαστές και πάει λέγοντας που βγάζουν συγκεκριμένες αποφάσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει αφυπνιστεί, μπορεί να έχει κατανοήσει το τι υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει και το τι ακριβώς έχουν κάποιο σκοπό να κάνουν, αλλά οι υπηρεσίες, οι αρχές και οι αρμόδιοι βγάζουν αποφάσεις που δείχνουν το αντίθετο.
1: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε μέχρι τις εκλογές να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ίσως αν ο καθένας από εμάς γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία, μπορεί κάποιοι που είναι στη Λάρισα για τα Τέμπη, μπορεί κάποιοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μπορέσει να κινητοποιηθεί και να προχωρήσει σε μηνύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από την κυβέρνηση που κάνουν, που κάνουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Λοιπόν, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Σε μια υπόθεση όπως είναι το Ντεμπον, μιλάω μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Και αν όντως, και τι κρύβεται από πίσω και ποιοι τα έχουν προκαλέσει, για μένα αυτό που λέγεται στα social media ότι ζούμε σε ένα κράτος μαφία, αυτό βλέπω να ισχύει και στην πράξη.
0: Άρα δηλαδή, είμαστε όμοιροι.
1: Λέω, το κόσμος.
0: Είμαστε όμοιροι στην ουσία, αν δεν μπορούμε να δικαιωθούμε και αν κανένας δεν μας προστατεύει.
1: Ακριβώς. Είμαστε όμοιροι και το μόνο μας όπλο, ξαναλέω και πριν, είναι η ψήφος. Θα το καταλάβει ο κόσμος όταν θα αρχίσουν να προσπαθούν να βάλουν με δικογραφίες, με ποινικά δημοσιογράφους όπως εμείς και μετά θα περνάνε στον επόμενο γνωστό και στον επόμενο και στον απλό κόσμο. Όταν θα αντιμετωπίσει ο κόσμος το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και εγώ και οποιοσδήποτε άλλος δημοσιογράφος και YouTuber που κάνει κριτική στην κυβέρνηση, όταν θα το δει μπροστά του, θα καταλάβει ότι πραγματικά πρέπει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση. Για μένα είναι η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
0: Κύριε Γρυπάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Θρέτη.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε και εννοείται ότι στεκόμαστε δίπλα σας σε όλο αυτόν τον αγώνα που έχετε να δώσετε απέναντι σε όσους σας τρέχουν νομικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Καλά να είστε.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη στον Focus FM 103,6 Κυριακή σήμερα, παρέα εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, Στέφανε, εμείς εδώ έτσι. Δροσιά έχουμε σήμερα, όμως καλά είναι. Εντάξει. Να χαιρετήσουμε τον καλό μας φίλο τον Σάκη τον Γεωργίου, που λέει ότι εκεί στην πισίνα, ακούς, εκεί που ήμασταν καλεσμένοι, αρένα στα Γιάννητσά, λέει, μας έχουν τέρμα ένταση εκεί και μας ακούνε. Να είστε καλά, τα φιλιά μας, όλη την παρέα εκεί.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Focus FM με 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον Στέφανο. Να χαιρετήσω την καλή μου φίλη, την αγαπημένη μου τη Δέσποινα την Ορφανίδου. Γεια σου, ρε Δέσποινα. Τον Νίκο τον Μπίκο που μας ακούει εκεί στο Κιλκής. Τον Νίκο τον Ορφανίδη που μας ακούει κάπου και αυτό στο Κιλκής, εκεί σε ένα χωριό, στο Χατσιπαϊράμ, νομίζω. Και τον περιμένουμε όποτε θέλει να έρθει. Τη Μαρία την Τζιαράπα εκεί με την παρέα της. Όλο τον κόσμο μας ακούει. Για να ακούσουμε, Στέφανε.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Δημήτρη τον Σκουφά που σήμερα, Στέφανη, γύρισε από το ψάρεμα και έφερε ένα ταψί γεμάτο ψάρια. Πάρα πολύ ωραία ψάρια, είναι δεινός ψαράς. Γεια σου ρε Δημήτρη Σκουφά. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Φώτη τον Γούναρη, ταξί βαν. Λέει, μας ακούει από το, στο ηρωικό σκρά του Κιλκής με τους καταράκτες και τη γαλάζια λίμνη. Έχεις δίκιο, φίλε Φώτη, έχω πάει και στους καταράκτες και στη γαλάζια λίμνη. Και μετά θα περάσει από το χωριό μου. Αμάν, δεν είμαι κύριε Φώτη να πίναμε έναν καφέ, αλλά έχεις έρθει εσύ κάποτε επί εποχή Μαξ. Πάμε, πάμε να ακούσουμε.

0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να χαιρετήσουμε τον αγαπημένο μου ξάδελφο τον Νίκο τον Ποζίδη, που μας ακούει στο χωριό Μεγάλη Στέρνα του Κιλκής. Νομίζω ότι μόλις τελείωσε εκεί το θέρος και τώρα πρέπει να ξεκουράζεται. Καλή ξεκούραση. Κουράστηκε αρκετά ο Νικόλας. Να χαιρετήσω και τον μικρό τον Νικόλα, τη Θεοπίστη, τον Φίλιππα, την Όλγα, τη Μαρία, τον Θανάση και την Όλγα. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που μιλάει μια γιαγιά που διαπραγματεύεται την παντριά της εγγονής της. Για να το ακούσουμε, ρε Στέφανε, είναι λίγο χιουμοριστικό.
1: Έναν έμπνευστον ιστορίων παραμύθα λέγωσα σας η πατρίδα, ναι, θα σκάνετε ασαγέλτα. Εσποτάλησαν, τέσσερι αγούρ να στεφανούν τα ντεμόδιν εγγονήν το τσιτσάκι. Γεια, welcome, welcome.

0: Ρέιντε!
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τα παντρολογήματα της ημέλας. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Κομινό και υποψήφιο βουλευτή. Επίσης να χαιρετήσω την Χριστίνα τη Γυμνοπούλου, την αγαπημένη μου ξαδερφούλα. Τον Νίκο τον Ποζίδη που μας ακούει στη Μεγάλη Στέρνα, σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Για πάμε να ακούσουμε. Μπες στο επόμενο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου.

0: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, να ευχηθώ τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Προσέξτε, θα έχει κίνηση λογικά τώρα. Γυρίζει από Χαλκιδική. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα εκεί που μας ακούει.

Λοιπόν, να πω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Κομινό ότι θα τον πιούμε αυτόν τον καφέ. Όντως είχα τελευταία όλο δουλειές, είχα και κάποια θεματάκια υγείας, όλα καλά. Να χαιρετήσουμε και τον Θέμη τον Καραΐτη, τον καλό μου φίλο εκεί, το καλό παιδί του Δήμου Παύλου Μελά. Και τον Γίγαντα, τον Λιοντάρη, τον Λάζαρο τον Φωτιάδη. Γεια σου ρε Λάζο. Τι πάμε να ακούσουμε, Κυρικλίδη Ραφαήλ Αλεξανδρίδη.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Κυρικλίδη στο τραγούδι και στη λύρα τον Ραφαήλ τον Αλεξανδρίδη. Πού πάμε τώρα, πάμε Φέι Ρουμπίνι, άλλα ποντιακά. Να χαιρετήσουμε εδώ τους καλούς μας φίλους, τον Δημήτρη τον Σκουφά, και του λέω ότι ψάχνουμε να το βρούμε αυτό που ζητάει. Τον Πάνο τον Κουσίδη, τον καλό μου φίλο, να χαιρετήσουμε. Τον Λαχαναγορίτη, γεια σου Πάνο μου, καλησπέρα. Γιάννη Τσαμαντουρίδης, γιατρός, μας χαιρετάει, λέει, ιαν και ευλοίαν. Ο γιατρός όλο δύσκολα μας βάζει. Καλό απόγευμα Κυριακή, λέει, και το χαρίζει το τραγούδι σε έναν έμορφο μωρόν. Σαμακρά. Άντε, σαμακρά. Πάμε.

Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο τραγούδι του γιατρού που μας ζήτησε ο γιατρός. Πάντα λες, πάντα γελάς. Λοιπόν, και το χαρίζει ο γιατρός σε ένα έμορφο μωρό, λέει σα μακρά. Για να δούμε ρε γιατρέ τι θα κάνουμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Να χαιρετήσω στο σημείο αυτό και την καλή μου φίλη την Ευαγγελία, που εχθές ήμασταν μαζί σε ένα live εκεί απέναντι από το Τιτάν και περάσαμε πολύ ωραία.

Λοιπόν, να χαιρετήσω στο σημείο αυτό την Γιώτα την Τάνου, την καλή μου φίλη. Γεια σου ρε Γιωτάρα, το καλύτερο κορίτσι εκεί στον Δήμο Παύλου Μελά. Ευαγγελιό, έχω να σου πω ότι εγώ εχθές πήγα εκεί στο live με σκοπό να φύγω κατά τις 12, αλλά έφυγα 2:30. Και να ετοιμάζεται ο Σκουφάς για το τραγούδι και να μας γράψει αν είναι αυτό που ήθελε με τον Μπόλιο. Πάμε να ακούσουμε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ πάντοτε ζωντανά, φίλες και φίλοι. Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, εμείς εδώ, Στέφανε, παντός καιρού δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Η Ευαγγελία χαρίζει, λέει, σε όλο το παρεάκι που είμαστε χθες εκεί, σε εκείνο το ωραίο live. Να σε καλά, Ευαγγελία μου. Περνάμε. Τη Φέγγονος είμαι ο γιον.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδες ρε εσύ, Στέφανε, αν έχεις καλούς φίλους, η Μαρία η Τουρλάκη, η καλή μου φίλη, που μας ακούει στο φανό του Κιλκής, της Παιωνίας εκεί. Τα φιλιά μου σε όλο το Κιλκής. Μου λέει ότι αύριο είναι μεγάλη γιορτή. Είναι του Πέτρου και του Παύλου. Μου εξηγιορτάζει και ο γαμπρός μου. Κοίτα να δεις. Θα το θυμόμουν αύριο, αλλά μας προετοιμάζει το μαράκι από σήμερα. Να σε καλά, μαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και η Μαρία η Τουρλάκη στέλνει την αγάπη της και τα φιλιά της στην οικογένεια του Δημήτρη του Αμυρίδη που μας ακούνε στην Γερμανία. Το τραγούδι που ακούμε το χαρίζει ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης στη σύζυγό του την Ελένη.

Λοιπόν, για την πληροφορία που μας έδωσε η Μαρία Τουρλάκη, το επόμενο τραγούδι το χαρίζει η Μαρία Τουρλάκη στον αδελφό της στην Αθήνα, τον Παύλο, και τον εγγονό της. Να είναι καλή, να είναι καλά, πολύχρονη και γερή, και εγώ να το αφιερώσω στον γαμπρό μου τον Πέτρο. Σε όλους αυτούς που γιορτάζουν. Πέτρος Παύλος. Πάμε.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο ακριτικό νησί, στην Κο, στον φίλο τον Αντώνη τον Τρίτσι. Πιτσαρία Πιπίνη, η καλύτερη πίτσα στο νησί. Πάμε, Αντώνη μου!

Λοιπόν, να μην ξεχάσω να ευχηθώ χρόνια πολλά και στον καλό μου φίλο τον Παύλο το Σιδηρόπουλο από τη Φύσκα Κιλκής. Παυλάρα μου, πολύχρονος υγείαν και ευλοίαν, και σε όλους τους Παύλου και Πέτρους. Λοιπόν, και ο Παύλος λέει, έχουμε αρκετό καιρό, καιρό να τα πούμε, όπως και η φίλη μου η Μαρία Τουρλάκη. Ναι, έλειψα 2-3 εβδομάδες, είχα κάποια θεματάκια, τώρα πάμε καλά, όλα καλά. Αλλά να αφιερώσουμε και σε έναν άοκνο υπηρέτη της Ποντιακής Παράδοσης που μας ακούει από μακριά, όχι από την Αυστραλία, από την Αστραλία που λέγαμε. Λοιπόν, Γιάννης Πιλαλίδης, γεια σου Γιάννη μου, τα φιλιά μας στην Αυστραλία.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, εδώ στον Focus FM 103,6, παρέα με τον Στέφανο, τον καλύτερο ηχολήπτη όλων των εποχών. Αν και μικρός, είναι καλός. Λοιπόν, περνάμε στον μεγάλο δάσκαλο, στον Γιώργο τον Σασκαλίδη. Να χαιρετήσω και πάλι την καλή μου φίλη, την Ευαγγελία, και τη φίλη της εχθές, την Αλεξάνδρα, που ήταν παρέα.

0: Γεια σου Γεργούλη με τη λύρα σου.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε και τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Δημήτρη το Σαρή, και τον περιμένουμε όποτε νομίζει και μπορεί και θέλει εδώ στην εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι θα ακούσουμε τώρα? Σαραφίδη και Μπάμπη και Μανατζίδη, έτσι. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Σαρής χαιρετίζει όλο το ακροατήριο, όλο τον κόσμο μας ακούει. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Για κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις βρίσκεται την Καβάλα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, Δημητράκη μου. Πάμε.

Να ευχηθώ και χρόνια πολλά για χθες τον καλό μου φίλο, τον Νίκο τον Νεόπουλο, που εχθές έκλεισε τα 30, Νίκο νομίζω. Άντε να είσαι γερός και δυνατός και να τα εκατοστήσεις. Πάμε.

Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος, φίλε Στέφανε, είναι ποιοτικός, γράφει και ποιοτικά. Να ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια τον καλό μου φίλο τον Πάνο τον Γόρη. Πάνος Γόρης, μουσικοσυνθέτης, στιχουργός, ο στιχουργός του Ξανθέμου Άγγελε, μικρός είσαι εσύ Στέφανε, δεν το θυμάσαι, είναι ένα τραγούδι που άφησε εποχή με τον Δημήτρη Τερζόπουλο ερμηνευτή. Περνάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο μου τραγούδι του Γιώργου του Στεφανίδη, που όταν το ακούω συγκινούμε, και μετά θα ακολουθήσει ο Χρήστος ο Κυρικλίδης. Για να ακούσουμε. Να το αφιερώσω στην καλή μου φίλη την Γιώτα την Παυλίδου και τον Άλκη τον Κεσίδη.

Λοιπόν, ακούσαμε και το αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου του Στεφανίδη. Να χαιρετήσουμε τον Νίκο τον Τριανταφυλλίδη με πολύ αγάπη και τον αγαπημένο μου τον Τασούλη τον Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Η καλή μας φίλη, θα το βάλεις από την αρχή, άστο να έχει λουχαλή. Η καλή μας φίλη η Μαρία και ο Γιώργος από την Στουτκάρδη της Γερμανίας, που αν και δεν είναι πόντια, λέει η Μαρία, και ακούει ποντιακά και χορεύει, μπράβο ρε Μαρία, έχουν, λέει, στη Στουτκάρδη, ακού Στέφανε, 39 βαθμούς. Βρε, αλλάξαν τα πράγματα, κάτι δεν πάει καλά, ρε. Τι γίνεται? Λοιπόν, περάσαμε στον φίλο μου τον Χρήστο τον Κυρικλίδη, ένα παιδί που το αγαπάω πάρα πολύ, όπως και τον Λιράρη, τον Ραφαήλ, τον Αλεξανδρίδη. Μας τίμησα με την παρουσία του Στέφανε πριν έρθει σε ζωή εδώ 2-3 φορές. Πολύ καλά παιδιά, καλή φωνή και καλός μουσικός ο Ραφαήλ.

Λοιπόν, ακούσαμε δύο τραγούδια από τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Κυρικλίδη. Στο σημείο αυτό να ευχηθώ στην καλή μου φίλη την Γιώτα και στον Άλκη, να τους ευχηθώ να του ζήσει ο εγγονός, να είναι γερός, να είναι τυχερός, όλα να του πάνε όπως τα θέλει και να το χαίρονται. Αλλά επίσης να κάνω και μία δήλωση ότι Γιώτα μου δεν θα ξαναπεράσω για καφέ από εκεί. Γιατί? Υπάρχει ένας λόγος. Δεν θέλω να κάνω παρέα με γιαγιάδες και με παππούδες.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον Στάθη του Παυλίδη. Συνεχίζουμε με τριαντάφυλλα τσιτσέκια. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο, τον Σπύρο τον Καμπερίδη και τον συμμαθή μου. Γεια σου ρε Σπυράκο μου, να σε καλά γόρι μου, εσύ και η οικογένειά σου. Επίσης βλέπω, μας παρακολουθεί και ο Γιώργος ο Κυριακίδης, η ανάπτυξη στη Σκίδρα, το μεγαλύτερο εργοστάσιο με φρούτα. Πόντιος, Κυριακίδης, ανάπτυξη, και έχει και μια κοράκλα γαλανομάτα κούκλα, θα την κάνω νύφη, θα την κάνω νύφη, πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονική.

0: Φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8-4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. Σάκης Πογέλης, καλός φίλος Σάκης, και μουσικός και ερμηνευτής. Νομίζω ότι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κυριακίδης ξέρω τι θέλει να ακούσει. Θέλει να ακούσει τον δάσκαλο, τον Παλίδη και τον Γαβρίλο. Να το ετοιμάσουμε για μετά, φίλε Στέφανε. Για πάμε, για πάμε.

Λοιπόν, Γιάννη Τριανταφυλλίδη, βάλαμε τραγούδι, δεν το άκουσες φαίνεται, που το χαρίσαμε, μάλλον το χάρισε εσύ στη γυναίκα σου, την Ελένη, την μοναδική σου αγάπη. Αλλά και πάλι, για τον Γιάννη Τριανταφυλλίδη, την Ελένη και τον Γιαννάκη με πολύ αγάπη, αλλά και αφιερωμένο στον καλό μου φίλο, τον Γιώργο τον Κυριακίδη, ανάπτυξη, σκίδρα, εργοστάσιο με φρούτα. Για να ακούσουμε όσο μπορέσουμε, δώσε.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσω την καλή μου φίλη την Εύα την Τσαγκαλίδου και όλη την οικογένεια Ιωαννίδη με πολύ αγάπη. Για να ακούσουμε.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε δύο πολυχνιωτάκια στη συνέχεια. Ξεκινάμε με το Στέλιο το Μαβίδι και ακολουθεί μετά ο Γαβρίλος ο Σιδηρόπουλος. Δύο τραγούδια 2026.

0: Λίγο εδώ προς το τέλος να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Αμυρίδη που μας ακούει στη Γερμανία, τα φιλιά μας εκεί στο Δημήτρη, την οικογένειά του. Είχε και τα χαιρετίσματα από τη Μαρία την Τουρλάκη. Επίσης τον Νίκο τον Παυλίδη, τον εργαζόμενο του Δήμου Παύλου Μελά, που είναι από την Ποντοϊράκλεια ή Βασιλίτσα Κιλκής, όμως μας ακούει λέει σήμερα από το σοβαρό χωριό το Πρόχωμα. Γεια σου Νικόλα!
1: Αντά να έχω στη ζωή με που λιμκανίδαν και τα μουράτια.
0: Τον Νίκο και τον Χρήστο, ξέχασα τον Χρήστο, συγγνώμη, και τον Χρήστο.

Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές, να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο σήμερα της Κυριακής. Καλή βδομάδα, να είμαστε γεροί από βδομάδα, να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή. Το τραγούδι, θα το βάλεις από την αρχή, το τραγούδι που ακολουθεί, κλείνοντας με αυτό, το χαρίζει ο καλός μου φίλος, ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης, στη μοναδική γυναίκα της ζωής του, την Ελένη. Και εγώ στέλνω τα φιλιά μου στον εγγονό του, τον Γιαννάκη. Για να το ακούσουμε.

0: Λαμπιάμε, όλτς μαζί αραϊβό.
1: Ο Γιάννης μόνο την Ελένη, έτσι για να μην μπερδευόμαστε, αλλά και ο φίλος ο Δημήτρης ο Αμυρίδης γράφει εδώ ότι έχουν 35 βαθμούς στη Γερμανία. Η φίλη Μαρία από τη Στουτκάρδη πριν από λίγο μας έστειλε στο Viber 39. Ρε δεν πάνε καλά τα πράγματα. Γερμανία 40. Τι γίνεται. Πα.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πάσε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά. Αν αγγίζεις βελούδινη άμμο. Αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς. Αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων. Αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο.
2: Δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υπογραφεί να πληρώσει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλον τον ελληνικό λαό. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8. Μας ακούτε ζωντανά όπως κάθε Κυριακή με την Αγροτική Κυριακή. Στο μικρόφωνο Τρεμπέλη Δήμητρα και Στέφανος Εμμανουήλ στα πλήκτρα. Καλεσμένοι όπως πάντα, θελοντικά μέσα από την καρδιά μας, την ψυχή μας. Είμαστε εδώ για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για τον πρωτογενή τομέα. Αυτάρκεια, που δυστυχώς σήμερα στη χώρα μας δεν υπάρχει. Για να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε παντού, πληκτρολογώντας απλά στο διαδίκτυο για τον απανταχού ελληνισμό από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη τη χώρα, www.focusfm.gr και www.machifm.gr. Οπότε μας ακούτε Κεντρική Μακεδονία και φυσικά στα Ερτζιανά, στην Αθήνα, όπου η συμμετοχή πολλών ακροατών είναι ιδιαίτερα συγκινητική και για αυτή την εκπομπή και τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Χρόνια πολλά λοιπόν Ελλάδα, και ήθελα σήμερα να ξεκινήσω με αυτό καθώς διανύουμε έτσι μέσα στην καρδιά του Αυγούστου μια πάρα πολύ μεγάλη, ίσως τη σημαντικότερη γιορτή των Ελλήνων, της Ορθοδοξίας και ανά παραπάνω των Ελλήνων του Πόντου. Έχουμε δύο μεγάλες έτσι Παναγίες. Βέβαια η Παναγία γιορτάζει γιατί έχει τόσα μα τόσα πολλά ονόματα, όπως η Παναγία η Τσαμπίκα στα νησιά, αλλά και πάρα πολλές άλλες ονομασίες. Της Τίνου, φυσικά η μεγαλόχαρη της Τίνου, αλλά και εμείς εδώ, επειδή σήμερα εκτάκτως εκπέμπουμε από την Βασίλισσα του Βορρά, από την όμορφη Βέρεια, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε ιδιαίτερα στη δικιά μας, εδώ στο Βέρμιο, στην κορυφή του Βερμίου, την Παναγία Σουμελά. Παναγία Σουμελά, είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που αξιώθηκα να ανέβω επάνω και να προσκυνήσω την εικόνα και να ισοπεδωθεί πραγματικά η ψυχή μου από όλα όσα μας συμβαίνουν, αλλά πάνω απ' όλα από την ίδια την ανθρώπινη φύση. Η Παναγία είναι μητέρα όλων και η μητέρα των μαχών. Είναι η μητέρα που πραγματικά θα αγκαλιάσει όλα μα όλα τα παιδιά της. Είναι η ξεχωριστή αυτή θέση την οποία ο Θεός, ο ένας και μοναδικός Θεός μας, έδωσε απλόχερα το μεγαλύτερο αξίωμα στη γυναίκα. Και αυτό είναι ένα όχι μόνο σύμβολο, είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεται η ανθρωπότητα για να μπορέσει να επιβιώσει δυστυχώς ακόμα και στις πιο ακατάλληλες συνθήκες. Και μία από αυτή δεν ήταν και ελπίζουμε να μην είναι και άλλη από την εθνοκάθαρση που συνέβη μέσα από την Οθωμανική έτσι, αυτοκρατορία, μέσα από τους ίδιους τους Τούρκους που μπορεί να συνυπήρχαν στα ίδια χωριά, που να είχαν σχέσεις, επαφές, δυστυχώς κατακρεούργησαν, δυστυχώς έσφαξαν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο τους ίδιους τους συνέλληνές μας. Υπάρχουν τόποι που δεν είναι και απλώς τόποι. Γι' αυτό και έχουμε μεταφορά πολλών μεγάλων πόλεων που θα μπορούσαμε να πούμε έχουν μείνει στην ιστορία και παραμένουν στη μνήμη μας. Έχουμε τη μεταφορά όλων αυτών των τόπων για να μας υπενθυμίζουν. Να μην χάσουμε τη μνήμη μας. Και φυσικά υπάρχουν και προσκυνήματα που δεν είναι απλώς εκκλησίες. Και θα ανοίξω και μία παρένθεση σχετικά, και γιατί το αναφέρω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και για τον πρωτογενή τομέα η ύπαρξη αυτών των προσκυνημάτων. Γιατί η αγωνία όλων των Ελλήνων, όχι μόνο των Ελλήνων του Πόντου, είναι παντού. Και οφείλουμε να έχουμε ένα στήριγμα. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από την ίδια μας την Παναγία. Την μητέρα, το ξαναλέω, όλων. Είναι όλα αυτά μαζί. Δεν είναι μόνο το παρελθόν που κρατούν έτσι ζωντανή τη μνήμη, την ταυτότητα και την προσδοκία ενός ολόκληρου λαού. Στις πλαγιές λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές εδώ του Δερμίου, στην Καστανιά λοιπόν της Σημαθίας, κάθε 15 Αύγουστο δεν συγκεντρώνεται απλώς πλήθος πιστών. Συγκεντρώνεται η ιστορική μνήμη του ποντιακού ελληνισμού και όχι μόνο. Σπέβδουν να ζητήσουν τη βοήθειά τους όλοι όσοι έχουν υποστεί δυστυχώς αυτούς τους διωγμούς, τους εξαναγκαστικούς διωγμούς που μέσα από πολιτικές συγκυρίες και ανακατατάξεις φτάσαμε σήμερα να μην μιλάμε και δεν θα ήθελα ποτέ να χρησιμοποιήσω τις αλυσμόνητες πατρίδες. Είναι πατρίδες μας και πιστεύουμε στο Θεό και στην Παναγία μας ότι θα μας επιστραφούν πίσω. Να πούμε ότι αυτή τη φορά δεν θα μπορούσαμε να αναφερθούμε απλά στον κόσμο που ήταν πολυπληθής, που ήταν εκατοντάδες, χιλιάδες όλες αυτές τις ημέρες που διανύουμε το 15 Αύγουστο εδώ λοιπόν στο Βέρμιο, στην Παναγία Σουμελά. Ήταν πραγματικά κάτι το διαφορετικό. Και θα μιλήσω και για τα υπέρ και για τα κατά. Εκεί, αν θέλουμε να λέμε ότι συναντάμε την πίστη, τον ξεριζωμό, την προσφυγιά, την οικογένεια που τόσο πολύ λείπει από την καθημερινότητα, την παράδοσή μας, τη γλώσσα, το τραγούδι, τον χορό και τη βαθιά ανάγκη ενός λαού να μην λησμονήσει ποιος είναι, αλλά να μπει δυναμικά στο τώρα, στο σήμερα. Η Παναγία Σουμελά, αγαπητοί μου ακροατές, είναι η γέφυρα ανάμεσα στον πόντο που χάθηκε. Όχι, αγαπητοί μου ακροατές, δεν χάθηκε. Από τα μάτια και από την ψυχή, ιδιαίτερα αυτών των οικογενειών που έχασαν ανθρώπους, μητέρες, πατέρες, παιδιά. Η ιστορική εικόνα μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, να υπενθυμίσουμε, τον Αύγουστο του 1952. Ενθρονίστηκε στο νέο προσκύνημα του Βερμίου. Και έτσι, μέσα στην προσφυγική Ελλάδα, οι πόντιοι δεν δημιούργησαν απλό έναν νέο ναό. Δημιούργησαν έναν τόπο μνήμης, έναν τόπο αναφοράς και μία νέα αιστεία του ποντιακού ελληνισμού. Δεν θέλει ο πόντιος να θυμάται μόνο. Βρίσκεται το μεγάλο ερώτημα του φετινού 15 Αυγούστου. Προσδοκά σήμερα ο Έλληνας πόντιος να ανάψει ένα κερί, να ακούσει μία ευχή, να κάνει μία ευχή. Ξέρουμε ότι όλο το χρόνο έχουμε τους ποντιακούς μας συλλόγους που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και θα θίξω και ένα έτσι σοβαρό ζήτημα σχετικά με το πού ανήκει τελικά η Παναγία Σουμελά. Σίγουρα ανήκει σε όλους τους Έλληνες του Πόντου, σε όλους τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Ρωμιλίας, από τα βάθη της Μικράς Ασίας. Όλοι, μα όλοι έχουμε στη μνήμη μας αυτή την μητέρα όλου. Άρα λοιπόν η Παναγία Σουμελά δεν θα λέγαμε απλά ότι ανήκει σε ένα ίδρυμα που καλός ή κακός σήμερα προβάλλεται. Και κάνει όντως σοβαρές εργασίες. Φυσικά με την εκάστοτε Μητρόπολη, η οποία και αυτή είναι συνυπεύθυνη για την θρησκευτική, έτσι, χριστιανική ορθόδοξη λειτουργία. Θα πούμε λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο ότι διχάζουμε κάτι το οποίο εάν μας ένωνε πραγματικά θα ήταν υπερδύναμη πάνω απ' όλα για όλους τους Έλληνες. Ακόμα και για τους ντόπιους, τους βλάχους, τους Θεσσαλούς, από όπου και αν προερχόμαστε. Αλλά δυστυχώς, όταν αποκτά κάποιος εξουσία, αρχίζει και παραφέρεται. Και αυτό το λέω όχι μόνο για τους ιερείς που υπάρχουν ιερείς και μητροπολίτες, οι οποίοι διχάζουν ακόμα τον θρησκευτικό, τον χριστιανικό λαό του, το πίμνιό του, είναι και οι κύριοι της εξουσίας. Είναι αυτή η πολιτική βούληση που σταυρώνει κάθε φορά αυτή τη χώρα. Ας πάμε όμως να πούμε ότι δεν προσδοκά την αναγνώριση που συνέβη η αναγνώριση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν είναι η αναγνώριση μεταξύ μας, είναι η αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό προσδοκά σήμερα ο κάθε Έλλην, ακόμη και αν δεν είναι πόντιος. Ή αν κατά το ίμιση, το 1/3, το 1/4, και αυτό είναι και το πιο όμορφο. Προσδοκά η ποντιακή γλώσσα, τα τραγούδια, τα έθιμα, οι φορεσιές, οι παραδόσεις και η ιστορική γνώση να μην γίνουν κάποτε μουσιακά εκθέματα. Προσδοκά να γραφτεί όλη η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού και όχι μόνο στα βιβλία. Εδώ πρέπει να έχουμε τις παρεμβάσεις όλων των πολιτικών προσώπων και των υπουργείων για ένα τόσο μα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την παιδεία, γιατί είναι η μνήμη. Προσδοκά κάτι πολύ απλό. Να μην χρειάζεται κάθε γενιά ποντίων να αποδεικνύει ξανά και ξανά ότι έχει δικαίωμα να θυμάται. Οι πόντιοι πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα έχοντας χάσει σπίτια, περιουσίες, χωριά και ανθρώπους. Δεν έχουν χάσει όμως την ταυτότητά τους. Την πήρανε μαζί τους, την έβαλα μέσα στις βαλίτσες της προσφυγιάς. Την πέρασαν από τη γιαγιά στο εγγόνι, την τραγούδησαν, τη χόρεψαν, προσευχήθηκαν. Την παρέδωσαν με τον δυνατότερο, έτσι, τον καλύτερο τρόπο στην επόμενη γενιά. Αυτό είναι όμως και ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα του ποντιακού ελληνισμού, ότι κατάφερε να χάσει την πατρίδα του χωρίς να χάσει την ψυχή του. Και πάλι θα το ξαναπώ, ότι η πολιτική βούληση, και δυστυχώς για τον Τούρκο, για τον οποιοδήποτε Τούρκο που θέλουμε να τον αποκαλούμε γείτονα και να έχουμε καλές σχέσεις, δυστυχώς θα λέγαμε σήμερα ότι δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση. Θα ξαναγυρίσω λοιπόν στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, που είναι η ζωντανή απόδειξη αυτής της συνέχειας. Η μνήμη έχει αξία όταν οδηγεί σε ευθύνη, και η ευθύνη της σημερινής Ελλάδας είναι να προστατεύει την ιστορική της συνέχεια. Ο ποντιακός ελληνισμός δεν χρειάζεται λόγια και ευχολόγια μόνο στις επαιτίους, χρειάζεται πολιτική βούληση, συστηματική διεθνή προβολή της ιστορικής αλήθειας και ενίσχυση της διδασκαλίας της ιστορίας, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στήριξη της νέας γενιάς που κρατά ζωντανή την ποντιακή παράδοση, κρατώντας τους νέους στη χώρα μας. Και χρειάζεται μια Ελλάδα που δεν θα φοβάται να μιλήσει καθαρά για την ιστορία της, γιατί ένας λαός που φοβάται να υπερασπιστεί τη μνήμη του κινδυνεύει κάποτε να χάσει και την ίδια τη μνήμη του. Η Ελληνίδα μάνα και η Παναγιά, που έχει τόσο βαθιά θέση στην καρδιά του ποντιακού ελληνισμού, γιατί η πόντια μάνα γνωρίζει τι σημαίνει να κρατάς μια οικογένεια όρθια όταν όλα γύρω σου έχουν καταρρεύσει. Γνωρίζει τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά μέσα στην προσφυγιά, τι σημαίνει να κρατάς ζωντανή μια γλώσσα, μια πίστη και μια παράδοση όταν γύρω σου όλοι προσπαθούν να τη σβήσουν. Και αυτή η μνήμη δεν αφορά μόνο τους πόντιους, αφορά κάθε Ελληνίδα μάνα. Τη σημερινή Ελληνίδα που παλεύει να μεγαλώσει παιδιά σε μια χώρα που αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα, οικονομική πίεση και αβεβαιότητα για το αύριο. Γι' αυτό η Παναγία Σουμελά δεν είναι μόνο ένα σύμβολο του χθες. Είναι ένα μήνυμα και για το αύριο, να κρατήσουμε όρθια την οικογένεια, να κρατήσουμε ζωντανή την πατρίδα και ζωντανή την ιστορική μας μνήμη. Ο Έλληνας πόντιος, η Ελληνίδα μάνα, περιμένει μια Ελλάδα που δεν θα τον θυμάται μόνο όταν χρειάζεται μια φωτογραφία, μια ομιλία ή μια επαιτειακή αναφορά. Περιμένει μια πολιτεία που θα καταλάβει ότι ο ποντιακός ελληνισμός δεν είναι παρελθόν, είναι κομμάτι του ελληνικού παρόντος και δύναμη για το ελληνικό μέλλον. Περιμένει να δει τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού να αντιμετωπίζει το ζήτημα εθνικής ιστορικής μνήμης και διεθνούς αναγνώρισης. Περιμένει να δει τα παιδιά του να μεγαλώνουν σε αυτή τη χώρα. Να δει την ποντιακή παράδοση να περνά στις επόμενες γενιές. Γιατί αυτή είναι η ταυτότητα, αυτή είναι η κληρονομιά. Να μην ξεχάσει ποτέ ότι οι Πόντιοι πρόσφυγες δεν ήρθαν απλώς στην Ελλάδα. Έφεραν μαζί τους έναν ολόκληρο ελληνικό κόσμο. Και όλοι οι πρόσφυγες είναι, το ξαναλέω, η μητέρα όλων. Μεγάλη τιμή και χθες της Παναγίας, 15 Αύγουστο, όπως είπα, παρευρέθηκα κι εγώ με πλήθος κόσμου, απλών πιστών, αλλά είχα και μια ιδιαίτερη τιμητική να συνοδεύσω τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί έχει ποντιακή καταγωγή και φυσικά είναι ο μόνος άνθρωπος, πολιτικός, είναι ένα πολιτικό σοβαρό πρόσωπο που μπορεί να στηρίξει τα συμφέροντα αυτής της χώρας και έξω από τα σύνορα. Είναι ο λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά με τη στάση, τη συμπεριφορά και τον δυνατό του λόγο φέρνει τα πράγματα σε τάξη. Με πολύ απλότητα λοιπόν και ταπεινότητα βρεθήκαμε και πήγαμε να προσευχηθούμε και να παρακολουθήσουμε την λειτουργία, καθώς είναι από τις μεγαλύτερες, θα έλεγα εγώ, γιορτές του ελληνικού ορθόδοξου έτσι χριστιανισμού. Αλλά δεν μου άρεσαν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία είδα και βλέπω σε πολλές μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, αυτή την ιεραρχία που κυριαρχεί, το πρωτόκολλο δηλαδή της Εκκλησίας, το πώς λειτουργούν οι Μητροπολίτες, και δεν θα αναφερθώ στον δικό μας, είναι ένας ήπιος χαρακτήρας, σεβασμιότατος, προσπαθεί τα καλύτερα, είναι και σε μια περασμένη ηλικία, αλλά φαίνεται έτσι ιδιαίτερα η συμπάθειά του. Και πρέπει να έχει ο κάθε Μητροπολίτης μια συμπάθεια στους πολιτικούς, αλλά όταν επιδιώκεται και καταδιώκεται με κάθε μέσο και τρόπο από την πολιτική ηγεσία, τότε τα πράγματα εδώ αλλάζουν και εδώ είναι που θέλουμε πραγματικά την κάθαρση. Ακόμα ξεκινώντας από την πολιτική που προφανώς είναι στα χέρια όλων των Ελλήνων. Επισκέφθηκε λοιπόν ως κύριο πρόσωπο, ως κύριος καλεσμένος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Στασούλας, ο οποίος είχε τιμές, τις μεγαλύτερες τιμές του αξιώματος που έχει ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας και φυσικά είχε και το καθέκαστε πρωτόκολλο έτσι, με το κόκκινο χαλί, με πλήθος έτσι αστυνομικών δυνάμεων, σαν να πρόκειται να γίνει κάποιος πόλεμος, μέχρι και πάνω στα δέντρα ήτανε όλοι οι ένστολοι. Πραγματικά απομακρύνθηκε έτσι και ο κόσμος που ήθελε απλά να προσκυνήσει και να παρευρεθεί και έκανε χιλιόμετρα και ήρθε και από το εξωτερικό για να μπορέσουν να δώσουν έτσι βήμα σε όλους, σε όλα αυτά τα αξιώματα που ήρθαν και απήλθαν. Ήταν μια στιγμή που δεν ένιωσα κι εγώ πραγματικά καλά με αυτό τον διαχωρισμό. Και ο περισσότερος κόσμος, φαντάζομαι, το αντιλήφθηκε. Όταν λοιπόν μιλάς και αναφέρεσαι και κάνεις δηλώσεις, όπως έκανε τις δηλώσεις ο κύριος Στασούλας σχετικά με την εθνοκάθαρση και μίλησε για εθνοκάθαρση από τους Τούρκους, άρα έχουν ποινικό μητρό, άρα συμφωνούμε απόλυτα, αλλά διαφωνούμε στις πολιτικές μας. Όταν μιλάμε για τέτοιου είδους γεγονότα που συνέβησαν και προκάλεσαν έτσι όλο αυτό το κατάντημα, το πολιτικό κατάντημα, οφείλουμε πραγματικά να αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες. Παρευρέθηκαν λοιπόν έτσι και κολαπτώμενοι υποψήφοι, πολιτευτές, βουλευτές που είναι ήδη στην εξουσία από όλη την κεντρική Μακεδονία και μπήκαν όλοι έτσι στη σειρά να προσκυνήσουν και τα λοιπά. Φυσικά, οι δυνάμεις που βρίσκονταν και εντός της εκκλησίας και η επικοινωνία μεταξύ των 50-100 ανθρώπων, μήπως και πειράξει κάποιος τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή συμβεί κάτι σε έναν αξιωματούχο, ήταν πραγματικά απίστευτο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοια μεγάλη φύλαξη, μεγάλης εμβέλειας, αρχίζεις πλέον και φοβάσαι και τον ίδιο του συνάνθρωπό σου. ενώ πας να προσευχηθείς και πας να παρακολουθήσεις όλα όσα συμβαίνουν εκείνη την μέρα. Είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος, αλλά όταν βρίσκεται και παρευρίσκεται έτσι σε τέτοιου είδους μεγάλες εκδηλώσεις, το βλέπει πλέον ολοφάνερα ότι υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός ακόμα και των πιστών, της κατηγορίας των Ελλήνων, των αξιωματούχων, του 5%, 1% πόσο μπορεί να είναι, και των υπολείπων λαϊκών. Αυτό προσωπικά για μένα θα έπρεπε να σταματήσει και χάρηκα ιδιαίτερα που είχε μια τέτοια στάση σοβαρότητας και ταπεινότητας και ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε τις δηλώσεις, ήταν ευθύς ο λόγος και πραγματικά ήταν η ουσία της σημερινής ημέρας, όχι για την σημερινή ημέρα, αλλά για την κάθε ημέρα του κάθε Έλληνα, της κάθε Ελληνίδας που πραγματικά παλεύει με τέτοιου είδους σε εισαγωγικά θηρία. Θα κλείσω ευχαριστώντας όλο τον κόσμο που πραγματικά μέσα από την καρδιά του ευχήθηκε να είμαστε όλοι ενωμένοι και προπαντός να είμαστε έτοιμοι για όλα. Ξέρετε πολύ καλά τις στάσεις που μπορεί να έχει, τις πολιτικές στάσεις ο καθένας και ο καθένας το μόνο και το μόνο εύκολο που μπορεί να κάνει είναι να πυροβολήσει λεκτικά κάποιον, να τον ισοπεδώσει καμιά φορά, να τον καταρρύψει και να τον βάλει υποτίθεται στην άκρη. Όμως δεν είναι έτσι. Δεν φτάνει μόνο λόγος. Θέλουμε πράξεις. Και για να γίνουν πράξεις χρειάζεται ένωση. Η Παναγία λοιπόν είναι εδώ για να ενώνει και είναι κάθε μέρα. Κάθε μέρα σε κάθε γυναικεία μορφή που βλέπουμε και πρέπει να σεβόμαστε. Είναι εκείνη η μητέρα η οποία αν κάνουμε ένα λάθος θα μας μαζέψει, θα μας αγκαλιάσει, θα μας γλυκοφιλήσει. Η Παναγία ποτέ δεν έδιωξε κανέναν άνθρωπο, ίσα ίσα. Αγάπησε όσο περισσότερο κανένας άλλος την ίδια την ανθρωπότητα και συνεχίζει να το κάνει και μέχρι σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν τα αξιώματα και όλες αυτές οι ιεραρχίες δεν έχουν θέση στη σημερινή Ελλάδα. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο όταν ένας λαός διεκδικεί και φωνάζει για δικαιοσύνη, φωνάζει για 1000 προβλήματα που αντιμετωπίζει η ίδια του η χώρα. Πιστεύω ότι περισσότεροι από εσάς νιώθετε αυτά που νιώθω και εγώ, σαν ένας απλός πολίτης, σαν μια Ελληνίδα μάνα, η οποία αντιμετωπίζει καθημερινά αυτόν τον προβληματισμό. Και ευτυχώς όλοι έχουμε μια εικόνα της Παναγίας. Όλοι θα φορέσουμε το σταυρό, θα πάρουμε δύναμη, κουράγιο, υπομονή, αλλά και επιμονή να γράψουμε και τη δική μας ιστορία και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο για τους Έλληνες της Διασποράς, να επιστρέψουν πίσω και επιτέλους πολιτικά θα πρέπει να ζητάμε και εμείς πίσω αυτά που μας πήραν, αυτά που μας έχουν καταστρέψει. Και ξέρετε ποιοι, οι εκ των έσω. Ο πρώτος λοιπόν για μένα προσωπικά Έλλην πολίτης θεωρείται ότι είναι η Ελληνίδα μάνα η οποία οφείλει να βαδίσει δίπλα στην Παναγία μας για να μπορέσει να σωθεί ολόκληρη πατρίδα. Εκεί θα κλείσω. Θα ευχηθώ λοιπόν σε όλους και όλες που είναι πολλές και πολλοί που γιορτάζουν, στον Παναγιώτη, στον Μάριο, στη Σουμέλα, στη Μαρία, στην Παναγιώτα, στη Δέσποινα, που έχει τόσα μα τόσα πολλά ονόματα, στην Παρθένα, σε όλες λοιπόν εσάς χρόνια πολλά και από μένα, μια στάση έτσι, μιας που έχουμε σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου, που πραγματικά δεν θα πρέπει απλά να εξυμνούμε, θα πρέπει να μιλάμε γι' αυτό κάθε μέρα. Γιατί η Παναγία είναι μαζί μας κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο. Δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Και κάπου εδώ θα κλείσω έτσι το πρώτο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής. για να δώσω θάρρος όλες τις γυναίκες να μπορέσουν να κρατήσουν και να έχουν υπομονή στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, να δώσουν ό,τι καλύτερο από τον εαυτό τους στα παιδιά τους, να μεταφέρουν την παράδοση στον πολιτισμό, να παραμείνουν στον τόπο τους για να υπάρχει συνέχεια και στήριξη για αυτόν τον τόπο, τον οποίο δυστυχώς οι πολιτικοί δεν τον θέλουν, δεν τον χρειάζονται. Αλλά οι αναμογεννήτριες πάνω στην Παναγία Σουμελά μέχρι και το Καϊμάξαλαν πήγανε και ήρθανε. Δεν θέλω να το συζητήσω ούτε να ανοίξω θέμα. Θα έχω και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη στην επόμενη ώρα, στο επόμενο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής. Θα πούμε και εκεί κάποια πράγματα. Και φυσικά στις 7 η ώρα θα έχουμε και τη Λίνα Στρίδο από τον Ομό Σερών. Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί από του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας

0: Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
3: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
4: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Αγροτική Κυριακή, σήμερα 16 Αυγούστου του 2026. Και πώς περνάει έτσι το καλοκαίρι, πάλι χαμπάρι δεν πήγαμε, διακοπές δεν πήγαμε, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Δεν καταφέραμε να πάμε ούτε μέχρι μια Κατερίνη, μια Χαλκιδική. Όσοι λοιπόν τα κατάφεραν, μπράβο τους, λίγο ξεφύγανε. Δεν ξεφεύγεις με τίποτα. Γιατί σήμερα αυτές οι πολιτικές έχουν καταστρώσει έτσι ένα σχέδιο στο να μην μπορεί να πάει ο μικρομεσαίος, γιατί δεν υπάρχει διακοπές, και να περιμένουν όλες αυτές τις αιτήσεις και δηλώσεις σχετικά με το τουρισμό για όλους, διακοπές για όλους, και μας έχουν μπερδέψει με την όχι επιδοματική πολιτική, αλλά και μια πολιτική η οποία δεν ανήκει, δεν θα έπρεπε να ανήκει έτσι στους Έλληνες. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη συζήτηση, γιατί έχω δίπλα μου τον Χρήστο τον Τζιρανίδη από τον ομό Πέλλας, από την όμορφη Σκίδρα, που ψήνεται, φλέγεται, γιατί έχουμε έτσι έντονα και τα καιρικά φαινόμενα. Μια καύσω να έχετε κι εσείς, μια έντονες βροχοπτώσεις. Και ξέρεις, επειδή είμαστε ένα σύμπλεγμα εδώ πέρα όλων των όμορων νομών, του νομού Ημαθίας, νομός Πέλλας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, έχουμε τους εμπορικούς ανέμους που όταν συναντώνται γίνεται ένας κακός χαμός. Να πω πριν ξεκινήσουμε όμως και με τον Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να τα στέλνετε δωρεάν και στο Viber στο 6907-483-484. Τα τηλέφωνα της εκπομπής που μπορείτε να καλείτε στις 7.30, δηλαδή στο τελευταίο μισάωρο της 2ωρης αυτής εκπομπής, είναι 2310-506-76, 2310-506-77. Και φυσικά μας στέλνετε εκτός από τα μηνύματα οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε και μέσα στα προσωπικά μας προφίλ που έχουμε, και μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα δίκτυα, στα κοινωνικά δίκτυα. Να πούμε πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Στέλιο τον Κουρνιάκο, που μας ακούει αυτή τη στιγμή, στην Ούλα την Σαββίδου, και χρόνια πολλά στην αγαπητή Νούλα, γιατί προέρχεται το όνομα Νούλα από το Παρθένα, ένα πάρα πολύ ωραίο, όμορφο όνομα. Χαιρετισμούς στο Δημοσθένη, ο οποίος μας στέλνει έτσι την καλησπέρα του. Φωτιές στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί πολίτες φέτος, θρυνούμε νεκρούς, πυροσβέστες και πολίτες. Και αν θέλετε, λέει, τη δικιά μου γνώμη, οι δήμαρχοι ευθύνονται σε κάθε περίπτωση, έτσι και για την περίπτωση των πυρκαγιών.

0: γιατί δεν είχαν πάρει μέτρα πυρασφάλειας και κάθε χρόνο καίγονται δάση, περιουσίες και ανθρώπινες εννοείται απώλειες, αυτό είναι και το πιο σοβαρό, και κάποιος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες. Η λογοδοσία δυστυχώς, αγαπητή Δημοσθένη, δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Δεν λογοδοτεί κανένας για όλες αυτές τις καταστροφές που συμβαίνουν καθημερινά και τις βλέπουμε. Δεν λογοδοτεί κανένας και φυσικά τώρα που είπαμε και για πυρκαγιές, για μένα προσωπικά είναι κάτι αναμενόμενο με τέτοιες κυβερνήσεις. Να έχουμε δυστυχώς έτσι κάθε χρόνο, δεν είναι μόνο πυρκαγιές, είναι οι πλημμύρες. Να πούμε και για την περίπτωση Αντινέρο που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, Χρήστο Τσιρανίδη. Δεν ξέρω ποιοι μας άκουσαν, αλλά τελικά τα αποτελέσματα όλης αυτής της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είχαν απολύτως κανένα αποτέλεσμα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα στους ακροατές. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Η Παναγία μας μεσητεύει και προστατεύει τον ελληνικό λαό. Αν δεν ήταν αυτή, θα ήταν πολύ δυσκολότερα τα πράγματα. Για το πρόγραμμα Αντινέρο υπάρχουν ωφέλη, Δήμητρα. Η εταιρεία που έχει αναλάβει το πρόγραμμα, να πούμε ότι εμείς πρώτη φορά κάναμε αναφορά πριν από 1,5 χρόνο περίπου, έχει πάρει από το 23 κοντά στα 600 εκατομμύρια. Είναι μια εταιρεία που ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες από γεωπόνους, δασολόγους, ότι μπαίνουν αφαίρετα και καταστρέφουν το οικοσύστημα και στην ουσία τι κάνουνε, χαράσουν δρόμους και από ό,τι έχω μάθει από μια μικρή έρευνα που έκανα, πληρώνουν πάρα πολύ καλά, αλλά το θέμα είναι ότι είναι μια εταιρεία που έφτιαξε πάλι το ΤΑΙΠΕΔ και πήραν ένα σκασμό λεφτά και αποτέλεσμα δεν είδαμε. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες και από δημάρχους και από δασάρχες και από πολιτικό προσωπικό και από πολύ κόσμο. Και ξέρεις, το πρόγραμμα Αντινέρο έχει και συνέχεια, δεν σταματάει εδώ, μέχρι να κάνουν αντιπυρικές ζώνες σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι Αντινέρο δεν έχει να κάνει με το νερό, έχει να κάνει με τον έρωνα. Γι' αυτό και λέγεται Αντινέρο. Τώρα, να πω καταρχήν ότι σήμερα είχαμε τα 40 της Κατερίνας της Παπά, μια πολύ μεγάλη μακεδονομάχισσα, η οποία μετά από πολύ μεγάλο αγώνα με τον καρκίνο δεν τα κατάφερε. Αγωνίστρια πρότυπο, είναι στην καρδιά όλων των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για το μακεδονικό, για την κατάργηση της κατάπτυσης συμφωνίας των Πρεσπών, και σε άλλα πατριωτικά θέματα η Κατερίνα ήταν πάντα μπροστά και ορμούσε, δεν δίσταζε. Λοιπόν, καλό παράδεισο να έχει. Θέλω να ανοίξω ένα θέμα λίγο με τα ΟΣΔΕ, αλλά αυτό μάλλον θα το πιάσετε εσείς, Δήμητρα. Μόνο να πω εντελώς επιφανειακά ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Ήδη η χώρα μας είναι καθυστερημένη όσον αφορά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που κάθε χρόνο είμαστε τελευταίοι. Λεπτομέρειες στην επόμενη ώρα, μάλλον με τη Λίνα. Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Θέλω να αναφερθώ σε έναν εκτελεστικό κανονισμό που ψηφίστηκε τώρα 11 Αυγούστου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο 1932, έχει να κάνει με τους αλλοιείς. Και ποιο είναι το θέμα? Ζήγηση, έλεγχος και επιθεώρηση, έγκριση σχεδίων δειγματοληψίας, σχεδίου ελέγχου και κοινών προγραμμάτων ελέγχου όσον αφορά τα κράτη. Με λίγα λόγια, αυτό που έχουμε ακούσει πριν από 2 χρόνια και ξεκίνησε και εφαρμόζεται στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει κάνει εκτελεστικό κανονισμό και τον ψήφισε τώρα. Εκτελεστικός κανονισμός σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να το κάνει νομοθεσία. Είναι υποχρεωμένο. Αν είναι οδηγία, δεν υποχρεούται. Όταν είναι εκτελεστικός κανονισμός, είναι υποχρεωμένο. Αν είναι κανονισμός, πάλι δεν υποχρεούται το κράτος να το κάνει νομοθεσία. Άρα αφού είναι εκτελεστικός κανονισμός, το κάνει. Και γιατί έτσι δίνουμε πολύ βαρύτητα σε αυτό το, σε αυτόν τον κανονισμό? Γιατί έχει να κάνει με τον έλεγχο των τροφών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλει ό,τι ψάρι αλλιεύεται, ψαρεύεται δηλαδή, να δηλώνεται σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και βάζει τώρα τον κανονισμό πώς θα ζυγίζεται, με τι συστήματα ζυγαριών θα γίνεται αυτό, πώς θα γίνονται οι έλεγχοι, πώς θα γίνεται η επιθεώρηση από το κράτος. Θέλουν πλήρες κανονισμό, θέλουν πλήρες ελεκτική ομάδα να τους ελέγχει. Και να ξέρετε ότι αυτός ο κανονισμός θα φτάσει και στους ερασιτέχνες ψαράδες. Ήδη είχαμε κάποια δημοσιεύματα που κάνανε κάποιες αναφορές ότι ακόμη και ο ερασιτέχνης που θα πιάνει τα 2-3 ψαράκια, αν δεν τα ανεβάζει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα, θα κινδυνεύει με κάποιο πρόστιμο. Να το θυμάστε, αυτός ο κανονισμός θα φτάσει μέχρι εκεί. Για να μην σας πω λεπτομέρειες, γιατί ακόμη είναι νωρίς, τώρα αυτός είναι ο αρχικός ο κανονισμός, μετά θα βγουν περισσότερες λεπτομέρειες. Λέει ότι ο παλαιός κανονισμός ξεκινάει να έχει εφαρμογή από 11 Ιανουαρίου 2027, άρα πάλι η Ελλάδα ως πειραματόζω έτρεξε νωρίτερα να επιβάλλει στους Έλληνες αλλιείς να ανεβάζουν ηλεκτρονικά τα ψάρια που πιάσανε. Και όταν λέμε ηλεκτρονικά, όχι ότι έχω στο αμπάρι ψάρια 200 κιλά ψάρια, όχι. Εννοεί, έχω στο αμπάρι 200 κιλά ψάρια, τα οποία τα 104,5 είναι σαρδέλες, τα 83,600 γραμμάρια είναι γάβρι, 6 χταπόδια και ένα χταπόδι με 7 πλοκάμια, 156 γαρίδες, εκ των οποίων οι δύο χωρίς μουστάκια. Δηλαδή θέλει και τέτοιες λεπτομέρειες. Οι άνθρωποι φυσικά δεν πάνε καλά και όπως έχουμε πει και από την εκπομπή εδώ, είμαστε αγρότες αλλιείς κτηνοτρόφοι σε παρατεταμένη εξόδωση και για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει πρωτογενής παραγωγή. Δεν θέλει. Επίσης να πω ότι ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει να ισχύει για σκάφη αλίευσης που είναι εξοπλισμένα, που δεν είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά τιμολόγια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προθεσμία έως 10 Ιανουαρίου 2028. Βλέπετε. Και για πιο μεγάλους επιχειρηματίες τους λέει ότι σας επιτρέπω να μπείτε στο σύστημα έως 10 Ιανουαρίου 2030. Άρα, το ξαναλέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα ξεκινάει με τους κανονισμούς, η Ελλάδα ήδη έχει προτρέξει και τα έχει επιβάλει στους αλλιείς. Και αφού πιάσαμε την Ευρώπη, να πω άλλη μία έτσι είδηση από την Ευρώπη, από Ολλανδία συγκεκριμένα, σε μία Ολλανδική επαρχία, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω, το κράτος δεν ανανέωσε την άδεια σε 5 κτηνοτρόφους. Για ποιο λόγο δεν την ανανέωσε? Την άδεια του στάβλου, καθώς και της ιδιότητας του κτηνοτρόφου. Γιατί, λέει, οι στάβλοι και εκεί που βοσκούσαν τα ζώα είναι σε περιοχή Natura και επειδή έχουν ανέβει τα όρια των απαιτήσεων εκεί όσον αφορά τα Natura, δεν τους δίνεται το δικαίωμα να συνεχίσουν την κτηνοτροφία. Βλέπετε τώρα ότι η Ελλάδα έχει δηλώσει περίπου 23% Natura και όλοι λέγαμε τι θα γίνει με τα Natura, τι θα γίνει με τα Natura. Ορίστε, να τα Natura. Έχει στάβλο σε περιοχή Natura ή βόσκη στα ζώα σε Natura, τελειώνει η άδεια σου. Καταλάβατε. Θα δούμε και εδώ περισσότερες λεπτομέρειες. Γιατί λέει ότι στην περιοχή Natura δεν μπορείς να έχεις τόσους ρήπους. Κυρίως οξύδια του αζότου. Είναι κάποιοι ρήποι οι οποίοι βγαίνουν από την κοπριά της Αγελάδας. Έτσι. Και εντάξει. Τροφή μας φτιάχνει η Αγελάδα. Μας κάνει το γάλα η Αγελάδα. Δεν μας κάνει τοξικά όπως κάνουν κάποιες επιχειρήσεις. Άρα βλέπετε ότι μπαίνει και η Natura πλέον στο παιχνίδι και αρχίζει σιγά σιγά να διώχνει αγρότες από το επάγγελμα. Τα καλά και τα κακά νερά, δηλαδή αν καλλιεργείς καλαμπόκι και είναι σε Natura, τα νερά που ποτίζεις στο καλαμπόκι χαρακτηρίζονται ως κακά και δεν σου δίνουν δηλαδή αν καλλιεργήσεις καλαμπόκι ή τουλάχιστον δεν μπαίνεις επιδότηση. Πάλι τα Natura. Λοιπόν, τώρα θέλω να πιάσω άλλο ένα θέμα. Αυτό κυρίως για τους ανθρώπους των συνεταιρισμών, οι οποίοι έχουν διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκά και βλέπουμε ότι πέφτουν πρόστιμα και δεν αντιδράνε. Γιατί όσον αφορά το κομμάτι των ευρωπαϊκών δικαστηριών, είμαστε πάρα πολύ πίσω στην Ελλάδα. Αλλά και γενικά με τα προγράμματα δεν προχωράει πάρα πολύ καλά η χώρα μας. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πει κατά καιρούς ότι αυτό το πρόβλημα οφείλεται και στους υπαλλήλους που είναι μέσα στους οργανισμούς. Κυρίως, αν θυμηθούμε ότι τα πρόστιμα του 2008 επί Χατζηγάκη με γάμα, τα 400 εκατομμύρια, πέσανε γιατί υπήρχε ασάφεια εγγράφων και εσφαλμένη ερμηνεία. Προφανώς αυτά δεν είναι ευθύνη των αγροτών. Είναι ευθύνη των υπαλλήλων που ολοκληρώνουν τους φακέλους και τους στέλνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ο αγροτικός συνεταιρισμός Νάξου έχει κάνει ένα πρόγραμμα 1.700.000 ευρώ και έπεσε σε έλεγχο από τη ΡΕΑ. ΡΕΑ είναι ένας ευρωπαϊκός εκτελεστικός οργανισμός έρευνας. Και ήρθε αυτός ο ευρωπαϊκός οργανισμός, τα είδε όλα στραβά και λέει φέρε πάλι πίσω τα χρήματα συν τους τόκους. Παρ' όλα αυτά, ο συνεταιρισμός της Νάξου αντιδράει, μπράβο τους, πάντοτε αυτοί είχαν πολύ καλή δραστηριότητα και ζητάνε από το Γενικό Δικαστήριο να αναγνωριστεί ότι ο έλεγχος που έγινε δεν έγινε καλός και επικουρικά ζητάει να αναγνωριστεί ότι ο οργανισμός αρνούμενος να προβεί σε αναλογική μείωση των επιλέξιμων δαπανών υπεργολαβίας, δηλαδή ζήτησε κάτι ο συνεταιρισμός, αυτοί αρνήθηκαν να δεν λάβαν υπόψη αυτά, λέει ότι μας παραβίασε, λέει, την γενική αρχή της αναλογικότητας με συνέπεια την επιστροφή όλου του ποσού. Βασικά, πιο συγκεκριμένα πάει και λέει, εδώ τα έχω λίγο φτιάξει, λέει, έγινε παραβίαση του δικαιώματος του συνεταιρισμού της χρηστής διοίκησης. Δεν ήτανε η αποτελεσματική δικαστική προστασία, δεν λειτουργήσε. Η ρήτρα συμφωνίας όσον αφορά την επιχορήγηση, ούτε αυτή λειτουργήσε και στο τέλος έγινε παραβίαση της γενικής αρχής της αναλογικότητας. Αυτή είναι λίγο όρη νομική. Απλώς τα λέμε έτσι ώστε να καταλάβουμε ότι οι Έλληνες αγρότες, οι συνεταιρισμοί, πρέπει να αρχίσουν να προσφεύγουμε και εμείς από μόνοι μας. Εκείνη τα αρμόδια δικαστήρια, πρέπει να αρχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό το αναφέρω, να το πάρετε σαν ιδέα. Σας πω μόνο ότι η Ουγγαρία, τώρα όσοι πάλι είναι συνεταιριστές και έχουν επιχειρησιακά προγράμματα, όταν μια χρονιά έχει παγετό και δεν έχεις αυξημένο τζίρο, στα προγράμματα θέλει μία αύξηση των εσόδων, μία αύξηση της δραστηριότητας. Όταν έχουμε όμως εμείς παγετό, είναι λογικό να μην έχεις αυτή την αύξηση της δραστηριότητας, γιατί δεν υπάρχουν τα προϊόντα. Σε αυτή την περίπτωση πέφτουν πολύ μεγάλα πρόστιμα και έχουν κλείσει πάρα πολλές ομάδες παραγωγών. Η Ουγγαρία όμως πριν 6 μήνες έκανε ένα αίτημα και ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη τον παγετό και να μην προβεί στις ποινές επειδή η ομάδα παραγωγών δεν έπιασε τους στόχους. Κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω δει από καμία ομάδα παραγωγών. Έχω δει ομάδες παραγωγών να κλείνουν, να χρεώνονται, αλλά δεν είδα καμία ομάδα παραγωγών να ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη τον παγετό ή να λάβει υπόψη κάποια αρρώστια που έπεσε στην παραγωγή και πάλι δεν μπορούσαν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να μπορέσει να πάρει παράταση και να μην φάει τα πρόστιμα. Δηλαδή να πάρει πάγωμα της δραστηριότητας για να μην φάει το πρόστιμο. Γιατί με το που τρως το πρόστιμο έχει τελειώσει και η ομάδα παραγωγών και οι αγρότες και μετά όλοι αυτοί σέλνονται με τράπεζες και με διακανονισμούς και άστα να πάνε. Άσε που έχουν και ευκαιρία οι κυβερνητικοί βουλευτές, πάνε εκεί, τους τάζουν λαγούς και πετραχίλια, τους κλέβουν τους ψήφους, γιατί οι περισσότεροι συνεταιρισμοί είναι χρεωμένοι, γιατί στην ουσία είναι πολιτικά όμοιροι. Υπάρχουν συνεταιρισμοί οι οποίοι είναι χρεωμένοι εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον και τους αφήνουν με πολιτικές παρεμβάσεις να λειτουργούν με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα μας δώσει τα ψηφαλάκια. Και ένα τελευταίο θέμα που έχω πολύ γρήγορα, γιατί το πιάσαμε και λίγο
0: μονότερμα άμα
1: και με την Δέσποινα την Ποτίτση. Έχουμε πολλά θέματα, τι να κάνουμε.
0: Χρόνια πολλά και στη Δέσποινα την Ποτίτση.
1: Χρόνια πολλά. Έχει να κάνει όσον αφορά τις τιμές. Μετά από έρευνα καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα. Εγώ έχω κάνει και Λαϊκατζής 5 χρόνια και Πλανόδιος άλλα 5 χρόνια. Δουλεύω με τη λαχαναγορά Θεσσαλονίκης. Βγαίνω στην Ευρώπη. Έχω περάσει από συνεταιρισμούς. Έχω δει όλο τον κύκλο. Το σίγουρο είναι ότι ο παραγωγός στις τιμές που πουλάει τις περισσότερες φορές πουλάει κάτω του κόστους. Το ξέρετε αυτό. Είναι το θύμα. Επίσης το θύμα, το μεγάλο, είναι και ο αγοραστής, ο καταναλωτής. Γιατί όταν πουλιέται ένα ροδάκινο 40 λεπτά από τη Σκίδρα και στο σούπερ μάρκετ της Σκίδρας το βρίσκεις 2 ευρώ και στα σούπερ μάρκετ Αθήνα Θεσσαλονίκη το βρίσκεις 2,5, στα Μανάβικα 3,5-4, είναι πολύ μεγάλη αυτή η αύξηση. Όμως, άμα πάρουμε τον Μανάβη, λέμε... Βασικά να πούμε ότι όποιος αγρότης πουλάει στη λαχαναγορά, η λαχαναγορά πουλάει με κέρδος 14%. Αυτό είναι νόμος. Από εκεί και πέρα, ο Μανάβης που αγοράζει, βάσει νόμου μπορεί να πουλάει σε όποια τιμή θέλει. Γιατί όμως ο Μανάβης πουλάει πανάκριβα? Γιατί πρώτον, αν πούμε ότι αγόρασε 100 κιλά φρούτα, δεν θα μπορέσει να πουλήσει 100 κιλά φρούτα. Κάποια θα τα πετάξει, δεν μπορούν να πουληθούν. Άρα έχει μια αρχική φθορά. Από την άλλη όμως, όλες οι υποχρεώσεις που έχει επιβάλει το κράτος, οι φόροι και όλες οι αυξήσεις, μετακινήσεις, υπάλληλοι, όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ο Μανάβης και ο κάθε Μανάβης να ανεβάζει την τιμή έτσι ώστε να μπορεί να πληρώσει τους φόρους προς το κράτος στην ουσία. Πολύ παλαιότερα να βγάζουν πάρα πολύ καλά κέρδη, σήμερα όμως όλοι ζουν για την επιβίωση. Άρα, το πρώτο θύμα είναι ο παραγωγός που πουλάει κάτω του κόστους και ο καταναλωτής που αγοράζει πανάκριβα. Ο Μανάβης, ο οποίος είναι αναγκασμένος να πουλήσει ακριβά για να δώσει τα χρήματα στο κράτος, και το σούπερ μάρκετ φυσικά, που είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, που έχουν με βάση πάρα πολλά στοιχεία υπερκέρδη τα σούπερ μάρκετ. Νομίζω φτάσανε, ο τζίρος έφταξε τα 46 εκατομμύρια το 2025. Αυτοί κινούνται με άλλα πλαίσια και προφανώς ίσως αυτοί να είναι οι πιο κερδοφόροι. Αλλά δεν μπορεί σούπερ μάρκετ στην Τσεχία να πουλάνε ροδάκινα 1,50, ροδάκινα Σκίδρας, και θα πω και την εταιρεία γιατί είδα ένα βιντεάκι. Ο Μπαλακανάκης έστειλε στην Τσεχία και το σούπερ μάρκετ πουλούσε 1,49 νεκταρίνια. Και στη Σκίδρα τα νεκταρίνια που δεν έχουν μεταφορικά, δεν έχουν πάρα πολλά έξοδα, να πουλούνται 2 και 2,30. Κάτι συμβαίνει και με τα σούπερ μάρκετ.
0: Τίποτα, δεν υπάρχει έλεγχος. Μας τα είπες όλα, Χρήστο Τσιρανίδη. Φτάνουμε όμως στην πρώτη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Να ενημερώσουμε και όλους τους ακροατές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά τους. Όπως και εδώ στο live που κάνεις έτσι, τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη που έχουμε πάρα πολύ καιρό να τον ακούσουμε. Να σημειώσουμε ότι κτηνοτρόφος σε γλέντι στη Σαμαρίνα, στον Τρανό χορό, κυνήγησε τους νεοδημοκράτες και συγκεκριμένα τον κύριο Γκιουλέκα, τον Χαρακόπουλο, που θα πούμε και στη συνέχεια με τη Λίνα της Τρίδου τι ακριβώς συμβαίνει, όπως και την κυρία Σδούκου. «Πάρτε δρόμο», είπε ξεκάθαρα η φωνή όχι μόνο των αγροτών, ιδιαίτερα των κτηνοτρόφων, για όλη αυτή την κατάσταση που δυστυχώς έχουν χαθεί και πολλές ζωές, εκτός από κοπάδια και ένα επάγγελμα το οποίο τίνει να εξαφανιστεί. Πάρτε δρόμο.
1: Και ξέρεις, Δήμητρα, γιατί αποχώρησαν αυτοί? Γιατί προφανώς ξέρουν πόσο δίκιο έχει ο κτηνοτρόφος.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και πολλά συγχαρητήρια. Όχι μόνο στον κτηνοτρόφο μας, αλλά σε όλους του πρωτογενή τομέα που πραγματικά με το λόγο τους βάζουν πολλούς ανθρώπους της εξουσίας στην πραγματική τους θέση, εκεί που τους αξίζει. Λογοδοσία λοιπόν. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της Ακροατικής Κυριακής μαζί με Λίνα Στρίδου και φυσικά όλους τους ακροατές, γιατί έχουμε και ανοιχτές γραμμές για όλους εσάς.
2: Η ώρα είναι 7.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, Αγροτική Κυριακή, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, Στέφανος Εμμανουήλ στην υποληψία. Σήμερα λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα, 16 Αυγούστου 2026 και είμαστε εδώ ζωντανά, εκπέμποντας εκτάκτως από την όμορφη Βέρεια για όλους εσάς, γιατί μας κράτησε λόγω της Παναγίας σου, αλλά μείναμε και εμείς έτσι εδώ το τριήμερο, τετραήμερο. Πού δηλαδή μείναμε, στα μέρη μας, δεν πήγαμε και πολύ μακριά, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα φέτος, ούτε με τα κιάλια δεν θα δούμε τη θάλασσα. Δεν πειράζει, γεροί να είμαστε, θα τα ξεπεράσουμε όλα και πιστεύω να τελειώνει έτσι όλο αυτό το κακό πανηγύρι που συμβαίνει γενικότερα στην πολιτική. Πολλούς χαιρετισμούς όλους τους ακροατές, μας ακούτε διαδικτυακά στο www.focusfm.gr. Μας ακούτε και στα Ερτζιανά στους 103,6 Focus FM και φυσικά στην Αθήνα μέσω της Μάχης στα Ερτζιανά 99,8 και διαδικτυακά www.machefm.gr. Να καλωσορίσουμε τη σειρά έτσι της εκπομπής και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Χρήστο και την Λίνα, την Νούλα, τον Δημήτρη, τον Στέλιο, όλους αυτούς τους συνεργάτες που πραγματικά βάζουν πλάτες για όλους εμάς, όχι για μία Αγροτική Κυριακή, για μία απλά εκπομπή. Βάζουν πλάτες για όλους τους αγρότες χωρίς όφελος, όφελος ηθικό θα έλεγα ότι έχουμε όλοι. Και θα συνεχίσουμε έτσι με ό,τι μπορούμε έτσι, τουλάχιστον στην ενημέρωση, να μπορέσουμε να έχουμε την πραγματική ενημέρωση από τους ίδιους τους παραγωγούς, για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε έτσι τα δικά σας μηνύματα σε όλους αυτούς τους κυβερνώντες και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που από ό,τι φαίνεται λίγο το έχει κάνει μαντάρα και μας έχει περάσει σε κάποια άλλη κατάσταση.
1: Δήμητρα, η εκπομπή δεν είναι μόνο στην ενημέρωση. Έχει προχωρήσει και κάνει παρεμβάσεις.
0: Πολύ
1: να μας τα πείτε τώρα, μας τα πει και
0: πολύ σοβαρές παρεμβάσεις.
1: Κάνει παρεμβάσεις.
0: Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Όλη η ομάδα. Ο ένας δίνει εύσημα στον άλλον, αλλά περισσότερο. Αυτή η συλλογικότητα που έχουμε είναι που βοηθάει στο να δίνουμε λύσεις και να έχουμε αποτελέσματα μέσω της Αγροτικής Κυριακής. Ευχαριστούμε από καρδιάς τη διεύθυνση του Focus και της Μάχης που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να εκπέμπουμε σε ολόκληρο τον κόσμο και αντίστοιχα να ακούει ο κόσμος την αλήθεια, αυτό που πραγματικά μας αξίζει. Καλησπέρα Λίνα. Λίνα Στρίδου λοιπόν, συνεργάτης Γεωπόνος από τον Ομό Σερών. Για να δούμε τι ακριβώς καταφέραμε για ακόμα μία φορά μέσω κυρίως της παρέμβασης της Στρίδου για το συγκεκριμένο θέμα, πολύ σοβαρό θέμα με την ΠΕΠΤΕ που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη Κυριακή και τους τεχνολόγους γεωπόνους, ένας από τους σοβαρότερους κλάδους του πρωτογενή τομέα. Καλησπέρα Λίνα, χρόνια πολλά.
2: Καλησπέρα Δήμητρα, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς όπως είπε και ο Χρήστος και εσύ, Η εκπομπή μας, και εγώ έχω δικαίωμα πλέον να λέω εκπομπή μας.
0: Έχεις και εσύ κοστά, βέβαια.
2: Έτσι, δεν αναδεικνύει μόνο τα αγροτικά θέματα, θα κάνει και παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις που νομίζω ότι προτείνουμε λύσεις και μας ακούνε αρκετές. Όντως δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τους γεωπόνους τάθε ε, τους οποίους η κυβέρνηση ή οι θύμοντες τους πετάξαν εκτός. Δηλαδή ένας επαγγελματικός κλάδος που ασχολείται αποκλειστικά με τον αγροτικό τομέα έβαλε πλάτες εδώ και πολλά χρόνια σε διάφορα θέματα του αγρότη, βρίσκεται καθημερινά μέσα στο χωράφι, είναι πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι, είναι οι πλέον αρμόδιοι να δώσουν συμβουλές στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, περισσότερο και από τους ιχθυολόγους θα έλεγα. Γνωρίζουν καλά το αντικείμενο του ΟΣΔΕ και εγώ προσωπικά οφείλω να πω ότι ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι και ενημερώνομαι και συνέχεια ενημερώνομαι και διαβάζω εδώ και μια δεκαετία. Αντιληφθήκαμε ως ομάδα μέσω του focus που μας δίνεται η δυνατότητα, αυτό το βήμα, το τεράστιο βήμα που μας δίνεται να αναδεικνύουμε προβλήματα. Αντιληφθήκαμε λοιπόν ότι οι τεχνολόγοι οπόνοι δεν είχαν το δικαίωμα να ασχοληθούν με το ΟΣΔΕ. Όποιος το άκουσε σίγουρα είπε ότι είναι ένα παράλογο, μια παράλογη απόφαση αυτή, γιατί υπάρχει αντίφαση, ενώ είναι αρμόδιοι δεν τους δίνεται δυνατότητα. Έτσι λοιπόν, μέσω του Focus και μέσω του Alert TV κάναμε όλες τις ενέργειες, δημοσιοποιήσαμε το θέμα αυτό, μας άκουσαν οι εθήνοντες και μέσω της ΠΕΠΤΕΔ, της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Γεωπονίας, στείλανε επιστολή στην ΑΔΕ, στον κύριο Πιτσιλή, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Όντως ασχολήθηκαν με το θέμα, παραδέχτηκαν, πιστεύω, ότι κάναν λάθος, να το πω σαν λάθος, να πω ότι δεν γνώριζαν, να πω αθελάτως, δεν ξέρω, ο κόσμος σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Σε επικοινωνία λοιπόν που είχε η ΠΕΠΤΕΔ με την ΑΔΕ και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί, τους ενημέρωσαν ότι το θέμα λύθηκε, ότι θα γίνει τροποποίηση της απόφασης, αυτής της άδικης απόφασης που είχαν βγάλει για το ποιοι θα ασχοληθούν με το ΟΣΔΕ. Είχαν βάλει μέσα δασολόγους, γεωλόγους, λογιστές, νομικά πρόσωπα, λογιστικά γραφεία, εκτός από τους γεωπόνους τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ. Λοιπόν, το πήραν πίσω και είπαν ότι θα γίνει άμεσα αυτή η τροποποίηση. Εμείς από αυτό το βήμα οφείλουμε να πούμε ότι δεν αρκούμαστε πλέον σε υποσχέσεις το άμεσα και τα λοιπά και όλα τα υπόλοιπα. Απαιτούμε χθες. Απαιτούμε πλέον να γίνει αυτή η τροποποίηση. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Περιμένουμε το δελτίο τύπου της ΑΔΕ. Και τότε θα ανακοινώσουμε επίσημα ότι όντως λύθηκε το θέμα. Τώρα απλά είναι λόγια να πω, υποσχέσεις. Έχουμε βαρεθεί πλέον και με τις υποσχέσεις και με τα λόγια και με όλα, σε όλους τους τομείς και όχι μόνο στον αγροτικό τομέα. Περιμένουμε πράξεις. Αύριο ήταν 15 Αύγουστος, λέμε ότι ήταν σε άδεια όλοι, γιόρτασαν την Παναγιά. Από αύριο λοιπόν περιμένουμε αυτή την τροπολογία. Και αν δεν το εφαρμόσουν η ΠΕΠΤΕΓ και όλα τα μέλη της ΠΕΠΤΕΓ, γιατί δεν αποτελείται η ΠΕΠΤΕΓ μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και από τα μέλη, περί 400.000 άτομα είναι, που πετάχτηκαν εκτός, επαγγελματίες, που είναι εγκεδραμένοι στο Επιμελητήριο της Ελλάδας, πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι που είναι στον Ελγό Δήμητρα, και τους προτείναμε λοιπόν μέσω του Alert TV να αντλήσουν στοιχεία και από το Επιμελητήριο για τους επαγγελματίες και από το ΕΝΕΛΓΟ για τους πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους. Έχουν λοιπόν και από την ΠΕΠΤΕΓ ακόμη, γίνονται εγγραφές λοιπόν καινούριων μελών στην ΠΕΠΤΕΓ και από εκεί μπορούν να αντλήσουν τα στοιχεία. Όλα είναι έτοιμα για να γίνει αυτή η τροποποίηση, Δήμητρα. Νομίζω ότι ήταν ένα κατόρθωμα ομαδικό της Αγροτικής Κυριακής.
0: Είναι η δύναμη αυτή των μέσων ενημέρωσης και πόσο μάλλον δίνεται η δύναμη μέσω του ραδιοφώνου, Λίνα, αυτή τη φορά, να ακούγεται πραγματικά η φωνή όλων. Δεν είναι μόνο ο αγρότης ο κτηνοτρόφος, είναι και ο αλληλής, ο μελισσοκόμος, είναι και όλα τα παρεμφερή επαγγέλματα κλάδη που έχουν αυτή την αμεσότητα για την καλύτερη έτσι, εξυγίανση το τι συμβαίνει πραγματικά σε όλη τη διάρκεια ενός προϊόντος, από πού ξεκινάει μέχρι πού καταλήγει, ακόμα και οι υπηρεσίες που προσφέρει ένας γεωπόνος, ένας επιστήμων, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει καμία άλλη κίνηση αν δεν μπορέσει και το αντίστοιχο Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες. Να πούμε εδώ και να ευχαριστήσουμε βέβαια και το κανάλι Alert, το ανατρεπτικό δελτίο, όπου πραγματικά υπήρχε και η εισήγηση της Λίνα Στρίδου, όπου μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή των λίγων λεπτών, θα έπρεπε να κατανοήσει ο κάθε τηλεθεατής, όπως και ο ακροατής στο ραδιόφωνο, όλη αυτή την ανάγκη, το μοχλό πίεσης που πρέπει να δέχονται όλοι οι κυβερνώντες για να μπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη. Και ήταν και είναι ακόμα, παραμένει άδικο, αυτός ο κλάδος, αυτή η ιδιαίτερη ειδικότητα που είναι κάτι παραπάνω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιστήμη έτσι αυτή των τεχνολόγων γεωπόνων, πραγματικά να παίρνει τη θέση που της αξίζει, όχι μόνο για να μπορεί να κάνει δηλώσεις ΟΣΔΕ επίσημα, αλλά σε όλες τις βαθμίδες, σε όλες τις εργασίες, Πρέπει να υπάρχει ισοβάθμιση αυτών των πτυχίων, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εισερχόμενους από ξένα πανεπιστήμια που διεκδικούν θέσεις που σίγουρα δεν είναι, θα λέγαμε, ούτε ανώτερες ούτε και κατώτερες από αυτές των δημοσίων εκπαιδευτικών βαθμίδων, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και είναι πάρα πάρα πολύ άδικο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Αν μου επιτρέψεις λίγο, Δήμητρα. Ένα λεπτό λίγο, σε παρακαλώ. Να καταλάβει λίγο ο κόσμος ότι γεωτέχνες, τεχνολόγοι, αυτός ο κλάδος είναι ο ενδιάμεσος κλάδος ανάμεσα στους πανεπιστημιακούς, που είναι πολύ καλή στη θεωρία, αλλά όσον αφορά τα χωράφια δεν έχουν και τόσο καλή σχέση, αλλά και στους αγρότες, που οι αγρότες εμείς έχουμε όλη την καλλιέργεια, δεν έχουμε το θεωρητικό κομμάτι του πανεπιστημιακού. Ο κλάδος ο δικός σας είναι ανάμεσα και ξέρει και τους δύο τομείς. Δηλαδή είναι αυτός που ξέρει ακριβώς το πρόβλημα σε κάθε καλλιέργεια. Για να καταλάβει ο κόσμος. Και έρχεται και ένα κομμάτι, το κράτος σας πετάει έξω από τις δηλώσεις όζη. Δηλαδή τον πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο όσον αφορά τις δηλώσεις, όσον αφορά τις γνώσεις.
2: Και να συμπληρώσω, Δήμητρα, σε αυτά που είπε ο Χρήστος, ότι στους γεωπόνους ΤΑΦΕ υπάρχει επιστημονική κατάρτιση. Ένα, πρώτον, υπάρχει γνώση πολλών ετών, υπάρχει εμπειρία. Είναι επιστήμονες. Είναι το σκαλί που μπορεί να ανέβει ο αγρότης ώστε να έρθει σε επικοινωνία με τον επιστήμονα. Γιατί είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ο αγρότης με τον γεωπόνο είναι συγκοινωνούντα δοχεία, όπως είπα. Η θεωρία με την πράξη συνδέεται. Η θεωρία είναι στον γεωπόνο, η πράξη είναι στον αγρότη. Όσο για τα πτυχία που είπες, για την να εξισωθούν και να γίνουν ΤΕΕ1, γιατί έχουμε καινούριους επιστήμονες πλέον που βγαίνουν, αυτό επιχειρείται από την ΠΕΠΤΕΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς όμως να εισακούεται πουθενά. Τα αρμόδια Υπουργεία νομίζω ότι ή απαξιώνουν τον κλάδο ή δεν θέλουν να ακούσουν. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του γεωπόνου ΤΕΕ αναγνωρίζονται από το πτυχίο ακόμη. Δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένος κάποιος κάπου για να έχει επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι μόλις παίρνει το πτυχίο του, έχει και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Λοιπόν, το 25, επί Αυγενάκη τότε, είχαν υποσχεθεί πάλι ότι θα εξισωθούν τα πτυχία και θα υπάρχει ένα πτυχίο του γεωπόνου, ούτε επί έψιλον ούτε τα εφέψιλον, γιατί η γνώση είναι μία. Λοιπόν, δόθηκαν υποσχέσεις και πάλι ότι ναι, θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ότι θα εξισωθούν τα πτυχία, και μέσα σε μια νύχτα, Απρίλιος ήταν, πριν ψηφιστεί, απέστειλαν το κομμάτι που ήταν ακριβώς που μιλούσε για τους τεχνολόγους γεωπονίας και την εξίσωση των πτυχίων. Όλα αυτά νομίζω και πιστεύω ότι γίνονται ευκαιμένα. Υπάρχουν μάλλον συντεχνίες, υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν κομματικά υπερτύπια που θέλουν να βγάλουν, να απαξιώσουν αυτό το κομμάτι των 400.000 ατόμων που όντως εργάζονται πάρα πολλά χρόνια, όντως έχουν την επιστημονική κατάρτιση και την γνώση και προωθούν περισσότερο, γιατί πάντα υπήρχε μια αντιπαλότητα μεταξύ ΠΕ-ΤΑΦΕ και με αρμόδια πρόσωπα που μίλησα από υπηρεσίες, χωρίς να αναφερθώ σε ποια, ο τρόπος τους ήταν απότομος, θα έλεγα και απότομος. Εδώ, μέχρι εδώ να μιλήσω, και μου μίλησαν για επαγγελματικά δικαιώματα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα, κύριοι, δεν είναι ούτε συνταγματικά, ούτε νομοθετικά. Τα ψηφίζουν άνθρωποι, τα επαγγελματικά δικαιώματα, και ανάλογα με την εποχή και με την τεχνολογία όπως τρέχει και με τις ανάγκες του αγρότη, του αγροτικού κόσμου, ακολουθούν και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνουν από τα πανεπιστήμια πλέον γεωπόλοι και τα ΤΕΕ που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, παιδιά, επιστήμονες με μεταπτυχιακά 2 και 3, με διδακτορικά και όχι ένα και πολλά άλλα, γιατί το διδακτορικό είναι το top, δεν υπάρχει παραπάνω, δεν μπορούν να τους απαξιώνουν όλους αυτούς και να τους λένε ότι τα επαγγελματικά τους δικαιώματα δεν επαρκούν για να μπορούν να ασχοληθούν με το οποιοδήποτε αγροτικό κομμάτι. Π.χ. παράδειγμα, εστόσβη στα οικολογικά σχήματα. Δεν χρειάζονται όλα να έχουν σχέδιο περιβαλλοντολογικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα όμως για το κομμάτι των λοιπασμάτων, για την καλή διαχείριση του περιβάλλοντος, χρειάζεται να γίνεται ένας φάκελος με ένα περιβαλλοντολογικό σχέδιο. Εκεί δεν δένουν την αρμοδιότητα στους τάθε εψιλών γεωπόνους να υπογράψουν, ή να κάνουν αυτό το φάκελο, γιατί λέει την αρμοδιότητα την έχουν μόνο οι πέψιλων. Γιατί, κύριε μου, γιατί, με τα πτυχιακά διδακτορικά. Εξισώνονται αυτά τα πρόσωπα στα οικολογικά.
1: Τα έχουν κυρίως εταιρείες τα προγράμματα στα οικολογικά.
2: Εταιρείες δεν κάνουν τα σχέδια περιβαλλοντολογικής διαχείρισης. Εταιρείες δίνουν το πρόγραμμα, δίνουν το έντυπο για να συμπληρώσει ο γεωπόνος το σχέδιο το περιβαλλοντολογικό. Αυτό υπογράφεται από τον γεωπόνο. Όταν δεν αφήνουν τον τεχνολόγο να υπογράψει, γιατί ο τεχνολόγος στην ουσία φτιάχνει αυτό το περιβαλλοντολογικό σχέδιο, αυτό το φάκελο, αλλά επειδή δεν έχει την αρμοδιότητα να υπογράψει, τον πηγαίνει στο ΠΕ γεωπόνο για την υπογραφή και μόνο, και παίρνει ο άλλος 500 ευρώ από τον αγρότη. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Όσο πιο πολύ είμαστε στο επάγγελμα, όσο πιο πολύ ασχολούμαστε, υπάρχει και ο ανταγωνισμός. Κατεβαίνει και το κόστος του παραγωγού για τους αγρότες. Γιατί θα λέει, δεν, όπως είναι οι λογιστές, δεν μου κάνει αυτός ο λογιστής, θα πάω στον άλλο. Δεν ευχαριστήθηκε από τον ένα γεωπόνο, θα πάει στον άλλο. Γιατί χτυπάνε δηλαδή μέχρι και 500 άρια στις τιμές. Τι είναι? Συνδικαιούχοι των επιδοτήσεων των αγροτών? Θα υπάρχει ένας τιμοκατάλογος που θα λέει, το σχέδιο περιβαλλοντολογικής διαχείρισης θα κοστίζει τόσο. Και θα υπογράφεται και από τον γεωπόνο ΤΑΦΕ και από τον ΠΕ. Γιατί στην ουσία και οι ΤΑΦΕ κάνουν το σχέδιο αυτό. Αλλά αφού δεν τους δίνει το κράτος το δικαίωμα να υπογράψουν, αναγκαστικά θα το πάνε στο ΠΕ, όπως κάνουν μηχανικοί και διάφορες άλλες ειδικότητες, και εκεί χτυπάει όλο στα αυτιά. Γιατί σου λέει, έχω εγώ την αρμοδιότητα να υπογράφω, θα πάρω 500 άρικο. Θα πάρω 300 ευρώ. Όχι, κύριε. Οι επιδοτήσεις είναι του αγρότη. Και αφού δεν μπορεί το κράτος, το αρμόδιο κράτος, να βοηθήσει με τα κέντρα διαχείρισης υποστήριξης του αγρότη, να υποστηρίζει τον αγρότη, και να μην πληρώνει τόσα λεφτά, θα δώσουν το δικαίωμα, είναι το δεύτερο μέρος δίμετρα που θα απαιτήσει και η ΠΕΠΤΕΔ και εμείς από εδώ, από αυτό το ραδιόφωνο, το Focus, να δώσουν το δικαίωμα όχι μόνο να ασχοληθούν οι τεχνολόγοι με το ΟΣΔΕ, αλλά να υπογράφουν και αυτά τα διαχειριστικά σχέδια, που εδώ γίνεται κομπίνα πλέον. Μιλάμε για κομπίνα. Η Ελλάδα ας λειτουργήσει με κάποιον διαφορετικό τρόπο, με διαφάνεια και συμφέροντα προς τον αγρότη. Όχι συμφέροντα των συντεχνιών. Συντεχνίες είναι. Είναι ομάδες επαγγελματιών που υποστηρίζουν φυσικά τα συμφέροντά τους. Ας τα δει αυτά η κυβέρνηση, ας τα δει ο αρμόδιος υπουργός, τα αρμόδια υπουργεία, η ΑΔΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και ας ασχοληθούν με αυτά τα σοβαρά θέματα. Εξίσωση των πτυχίων ΤΑΦΕ γίνεται εδώ και 30 χρόνια και τους αγνοούν, σβήνουν, εξαφανίζουν κομμάτια από το νομοσχέδιο μέσα σε μια νύχτα. Γιατί? Απρίλιο του 25, Απρίλιος ήταν, το 25, επί Αυγενάκη. Γιατί? Γιατί δεν συμφέρει σε κάποιους. Δεν συμφέρει σε κάποιες ομάδες, σε κάποιες συντεχνίες, να το πούμε έτσι πιο επιστημονικά, για να μην το πούμε λαϊκά. Και θα κλείσω, όλοι λέμε ΟΣΔΕ, άνοιξε το ΟΣΔΕ. Σας πληροφορώ λοιπόν
1: αυτό
2: ότι αυτή...
1: περιμένουμε να μας πεις τόση ώρα.
2: Τι λες, Χριστό?
1: Αυτό περιμένουμε, πες για τα ΟΣΔΕ τι γίνεται.
2: Αυτή τη στιγμή το ΟΣΔΕ, οι δηλώσεις καλλιέργειας, η ενιαία αίτηση ενίσχυσης όπως λέγεται, νομίζω ότι βαδίζει κουτσένει αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν, ενώ στην Ιταλία και στην Ισπανία, όπως προαναφέρθηκε, έχουν τελειώσει. Έχουν πληρωθεί στην Κύπρο.
1: Από και εμείς ακόμη
2: ψάχνουμε να βρούμε.
1: Τελειώσει.
2: Πρώτον, δεν υπήρχε τετραγωνίδιο για το IBAN. Αν ήταν έγκυρος κάποιος που ήθελε να αλλάξει τον τραπεζικό του λογαριασμό. Τώρα, χτες, όπως, προχτές όπως ενημερώθηκα, πρέπει να μπεις στο Μητρό Ενημέρωσης, να μπεις στο IBAN και να αλλάξεις τον αριθμό της τράπεζας, λοιπόν. Δεν δέχεται ακόμη τα χειρόγραφα ενοικιαστήρια. Είχαν πει ότι για τα, από 1η του 27 όλα θα είναι ηλεκτρονικά, για το 26 όμως θα περνούσαν και τα χειρόγραφα. Αυτά που ήταν κάτω από 900 ευρώ τα χωράφια, τα ενοικιαστήρια. Λοιπόν, δεν τα δέχεται τα χειρόγραφα. Και εδώ περιμένουν όλοι οι συντάκτες, όλοι αυτοί που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ, να δουν τι θα κάνουν με τα ενοικιαστήρια. Ανεβαίνουν μόνο τα ηλεκτρονικά αυτή τη στιγμή. Εξουσιοδοτήσεις. Εξουσιοδοτούν λοιπόν τρίτα πρόσωπα, λογιστές κτλ. Όταν όμως ένας αγρότης επιχειρεί να κάνει μόνος του την αίτηση, γιατί του δίνει αυτό το δικαίωμα, όταν πάει να κλείσει την αίτηση, του γράφει από κάτω μήνυμα ότι χρειάζεται να κάνει εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο. Παράλογα πράγματα. Δηλαδή, και σου δίνει το δικαίωμα να το συντάξεις μόνος σου ως αγρότης, αλλά στο τέλος σου λέει πρέπει να έχεις εξουσιοδότηση. Επειδή ο χάρτης λοιπόν είναι μέσω της Google Map, δεν γνωρίζουν τα διπλανά τεμάχια, δεν υπάρχει ενημέρωση. Και έτσι δεν φαίνονται οι επικαλύψεις. Θα γίνει ένα μπάθαλο στις πληρωμές πάλι. Δεν μπορείς
1: εδώ
2: να ξέρεις.
1: Εδώ δεν λειτουργούν οι πλατφόρμες, Λίνα. Πέφτουν οι πλατφόρμες. Δεν μπορούν να... Γιατί έχει ανοίξει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι.
1: Τους λέει ελάτε να κάνετε διορθώσεις σχεδόν σε όλες τις δηλώσεις του 2025. Ελάτε να κάνετε διορθώσεις. Και οι πλατφόρμες δεν λειτουργούν. Ναι. Πέφτουν.
2: Ενώ άλλοι έχουν πληρωθεί, εμείς κάνουμε ακόμη τις διορθώσεις του 25. Σκεφτείτε τώρα πώς θα γίνουν οι δηλώσεις του 26.
0: Πώς θα γίνουν οι δηλώσεις του 26. Το ίδιο πρόβλημα γενικότερα το Υπουργείο χωλαίνει από παντού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βάλουμε σε μια σειρά όλα αυτά που συμβαίνουν, καθώς καταρχήν δεν γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις και εφόσον πέρασε στην ΑΔΕ και έχουμε να κάνουμε έτσι με έναν άλλον φορέα ο οποίος δεν μπορεί κανένας να δει ακριβώς τι συμβαίνει και πώς μπορεί να ελεγχθεί. Εγώ θα μιλήσω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς βλέπουμε και ανακοινώσεις έτσι από διάφορες διαδηλώσεις αγροτών που έχουν βγει στους δρόμους, όπως είναι και οι Ολλανδοί. Καταλαβαίνουμε ότι επανερχόμαστε σε ένα πολύ πολύ σημαντικό κέριο έτσι ζήτημα για όλους εμάς, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε και καταναλωτές τροφίμων. Να ξαναγυρίσουμε στη Mercosur και σε όλες αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες που επιδιώκουν μέσω των μεγάλων έτσι εξουσιών, όπως είναι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξαγοράσει, να έχει τα δικά της έτσι συμφέροντα από τις δικές της επιχειρήσεις, καταρρύπτοντας έτσι και απομονώνοντας, εξαθλειώνοντας και φυσικά απαγορεύοντας τον παραγωγό να καλλιεργήσει. Και να έχουμε την εισβολή έτσι πολλών προϊόντων, τα οποία πραγματικά δεν είναι τα προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να καταναλώνει κανένας άνθρωπος.
2: Δήμητρα, δύο λεπτά λίγο να πω και κάτι πολύ σημαντικό για να το ακούσουν οι αγρότες. Λοιπόν, το 2026 εννοείται ότι δεν θα αντέξει το σύστημα, ότι θα πέφτει η πλατφόρμα και πολλοί δεν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τη δήλωση ΟΣΔΕ. Ένα άλλο που λέγαμε ότι θα μείνει το 2% και το τόνιζε και ο Τσιρανίδης και εσύ και εγώ, 2% των αγροτών. Ξέρεις τι τρώμε, να προσέξουν οι παραγωγοί.
1: Υπάρχει έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2019 που ζητάει αυτό το πράγμα.
2: Να προσέξουν οι παραγωγοί πριν πάνε να κάνουν ΟΣΔΕ, να ενημερωθούν από τον λογιστή τους. Όπως από τα λοιπάσματα, από την επιδότηση λοιπασμάτων πετάχτηκαν έξω οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αυτοί που δεν ήταν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, γιατί έφτιαχναν και δεύτερη εργασία, γιατί λένε και όλα εμείς δεν αγοράσαμε λοιπάσματα. Ναι, αγόρασαν.
1: Διαβουλεύονται
2: λοιπόν τώρα.
1: Λινά, το ΦΕΚ σε αυτούς έλεγε 50% επιδότηση.
2: Καμία επιδότηση δεν πήραν. Τους πετούσε, ήταν δεν μπορούσαν να γραφτούν στο ΜΑΕ. Δεν ήταν έγκυρος ο ΜΑΕ. Έτσι έβγαινε. ΜΑΕ είναι μετρό των αγροτών. Και τους πέταξε απ' έξω. Δεν πληρώθηκαν ούτε 50 ούτε 20. Λοιπόν, αυτοί που θα κάνουν ΟΣΔΕ και έχουν κι άλλο επάγγελμα, που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, να ενημερωθούν από τον λογιστή τους, γιατί ενδέχεται, διαβουλεύονται, σκέφτονται, να μην πάρουν και τις επιδοτήσεις του ΟΣΔΕ ή μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Όταν ξεπερνούν, λέει, Το εξωγεωργικό εισόδημα, όταν είναι μεγαλύτερο από το γεωργικό, δεν θα παίρνουν τις επιδοτήσεις. Να μιλήσουν με τον λογιστή τους πριν πάνε να κάνουν ΟΣΔΕ. Να πως θα μείνουν λίγοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και έτσι να δούμε τι θα γίνει.
1: Να μιλήσουμε με τον λογιστή, να μιλήσουμε με τον δικηγόρο, να μιλήσουμε με τον γεωπόνο, να μιλήσουμε με τον παπά της ενορίας, με τον δήμαρχο, με τον βουλευτή και μετά να πάνε να κάνουν δήλωση.
2: Και στο τέλος να συμπληρώσω, Χρήστο, να μιλήσουν με τον ψυχολόγο.
1: Και με κανέναν γιατρό, γιατί
2: με
1: θα ανεβαίνουν οι
2: ψυχολόγο ή τον ψυχίατρο, γιατί το μπάχαλο που θα γίνει, δεν θα έχει προηγούμενα. Ενώ λένε ότι όλα βαίνουν καλώς και όλα γίνονται τέλεια, τα ίδια οι ίδιοι επαγγελματίες και τον ΔΙΕΔ και το ΟΣΔΕ βρίσκουν χίλια δυο προβλήματα όταν πάνε να ολοκληρώσουν την αίτηση του ΟΣΔΕ. Να προσέξουν λοιπόν πολύ οι αγρότες, να είναι προετοιμασμένοι. Αυτή τη στιγμή όποιος πάει να κάνει δήλωση είναι σαν να πάει να αυτοκτονεί. Το σύστημα όλο αυτό έπρεπε να είχε δοκιμαστεί και να λειτουργούσε πιο μπροστά. Τώρα δεν υπάρχουν
0: περιθώρια.
1: Λίνα μου, είναι μπαζωμένο το σύστημα. Ο ΠΚΠ έχει μπαζωθεί. Αυτή είναι η λέξη.
0: Ακριβώς. Άλλο ένα μπάζωμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Λίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Να μην την πληρώνει ο αγρότης στο τέλος. Να μην την πληρώνει. Πέρα από το ότι λένε ότι αυτοί που θα ασχοληθούν με το ΟΣΔΕ θα έχουν κυρώσεις και ποινές. Ποιος θα πιάσει το μολύβι να κάνει ΟΣΔΕ όταν τον απειλείς ενώ πάει να κάνει τη δουλειά του? Σίγουρα με την πίεση του χρόνου θα υπάρχει κάποιο λάθος. Ασφυκτικός είναι ο χρόνος. Εσύ θα τον δώσεις τον επαγγελματία ποινή από 5, 20 έως 50 χιλιάδες. Δηλαδή μέσα σε ένα τσουβάλι, επειδή τα φάγαν όλοι τραπέζες και τα λοιπά και δεν μπορούν να λύσουν όλα αυτά τα προβλήματα, τους τσουβαλιάζουν τώρα όλους για να βγάλουν τα σπασμένα. Ας μην πω παραπάνω, Δέμητρα.
0: Όχι, έχουμε φτάσει και στο τέλος του μισαώρου. Πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εμείς θα επανέλθουμε, έχουμε να συζητήσουμε ακόμα πολλά εδώ και για την κοινωνία, γενικότερα πώς λειτουργεί, αλλά και για κάποιες θέσεις πολύ έτσι ιδιαίτερες στον πρωτογενή τομέα και συγκεκριμένα στη μεταποίηση. Θα περάσουμε έτσι δευτερογενή τομέα, όπου εκεί πέρα πραγματικά, επειδή έχουμε πολλούς γνωστούς και δικούς μας ανθρώπους που εργάζονται σε πάρα πολλά συσκευαστήρια, διαλογητήρια, κονσερβοποιία, δέχονται έτσι πολύ μεγάλο ψυχολογικό πόλεμο. Αυτά, αλλά και τις τηλεφωνικές γραμμές, σε πολύ πολύ λίγα λεπτά για όλους τους ακροατές της Ακροτικής Κυριακής.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract, pepperin extract, green tea και olive

0: ώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε δυναμικά, Αγροτική Κυριακή, κάθε Κυριακή 6 με 8. Τα τηλέφωνα της εκπομπής, γιατί ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους όσους θέλουν να βγουν στον αέρα, να πούνε όλο αυτό το κακό συναπάντημα, τέλος πάντων, που γίνεται με το πρωτογενή τομέα και όχι μόνο. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι κυριακάτικα την εβδομάδα μας, πάρα πολύ ωραία. Να πάρουμε έτσι και εμείς δύναμη από όλους εσάς. Μπορείτε να στέλνετε και δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484 και μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.foxfm.gr και αντίστοιχα www.mahfm.gr. Πριν ξεκινήσουμε να πω ότι ο κτηνοτρόφος έδωσε τη σκυτάλη σε όλους τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα να βγουν δυναμικά και να παρεμβαίνουν πλέον ακόμα και στα πανηγύρια σε όλους αυτούς τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, αντιπροσώπους και πάει λέγοντας, και να μπαίνουν μπροστά στην πρώτη γραμμή για να δώσουν έτσι κίνητρο σε όλο τον κόσμο να μην δέχεται πλέον αυτά τα πολιτικά πρόσωπα που συμφωνούν με κάτι τέτοιου είδους ΦΕΚ και κάτι νομοθεσίες οι οποίες στην ουσία καταστρέφουν όλη τη χώρα και ιδιαίτερα την Ήπεθρο. Να ανοίξουμε και την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα. Χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Δήμητρα. Εσένα, τη Λίνα και τον Χρήστο.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Ο Γιάννης από το Ζερβούχωρης.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν το Θεό τους, ρε Δήμητρα. Θα κάψουν τα πάντα. Εγώ είχα, ως έφυγα μέχρι πριν 4-5 χρόνια, είχα 600 ευρώ δικαιώματα, μου τα φάγανε, δεν παίρνουν τίποτα τώρα. Δηλαδή εξαφανίστηκαν, πάει, τελείωσε. Αυτό το πράγμα τι γίνεται, αυτή η Φραπέζ, η Σεμερτζίδου που πήρε το Τζόκερ, που πήραν τη Φεράρι, πώς γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Μόνο για αυτούς έχει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα αφήσουν τίποτα όλα, θα τα ξεπουλήσουν όλα δηλαδή αυτοί οι βρικόλακες. Αυτοί είναι σατανάδες. Έχει και το Τσίπρα τον προδότη, πούλη στη Μακεδονία. Τι θέλει πάλι να μας κάνει. Δηλαδή δεν έχουν το Θεό σαν Δήμητρα. Τι να πω, δεν ξέρω, μας βγάζουν από τα ρούχα, ρε. Χώρια αυτό το παλαιό εμβόλιο για το κορονοϊό.

0: νοϊό, σκοτώνει κόσμο. Βγαίνουν ακόμα δεν παρενέργειες τώρα. Καλά την είπε τη Λινό Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τι γίνεται, θα μας πείτε κυρία Λινό, για τις παρενέργειες. Δεν είπε τίποτα η γυναίκα. Δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό, Δημοκρά. Θα μας πετάνε όλο θέμα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα αυτή η βρικόλογια κατανάστηνα.
1: Λοιπόν, όταν μας ρωτάνε τι κάνουμε, μόνο το σταυρό μας μπορούμε να κάνουμε τώρα. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από εδώ από την εκπομπή, είναι πολιτικό το πρόβλημα και κοινωνικό που η ίδια κοινωνία επιλέγει αυτούς τους πολιτικούς.
0: Εγώ περιμένω μια ανάσταση χαρακτήρι. Να γίνει ανάσταση, καταλαβαίνεις, αλλά θα το κάνει ο λαός.
1: Ας ελπίσουμε.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, τα έχω χαμένα.
1: Τίποτα, κάτσε εκεί καλά που κάθεσαι εκεί στο Ζερβοχώρι. Θα σε κάνω και μια επίσκεψη αυτές τις μέρες να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε και από κοντά και ο Θεός βοηθά σου.
0: Να σε
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε να είσαι καλά. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλησπέρα, χρόνια πολλά και να χαίρεστε και τη Δέσποινα, του σαφού σα.
1: Τι χαιρόμαστε, δύο έχουμε Δέσποινες για την ακρίβεια και μείνουμε μέσα αυτά. Γραφείο η οποία δεν βγαίνει προς τα έξω, την έχουμε καλά κρυμμένη.
2: Ναι, λοιπόν, άκουγα την εκπομπή σας από την αρχή και έχετε απόλυτα δίκιο στο ότι δεν υπάρχει χρόνος ακόμα και για την οικογένειά μας. Είχατε πει για πολιτισμό, είχατε πει χάθηκαν οι αξίες και όλα αυτά από τον λόγο των νομιστοπεμπλητικά. Δηλαδή έχουμε ένα Σαββατοκύριακο και αυτό μας το έχουν κλέψει. Δηλαδή, ο ένας δουλεύει, ο ένας έχει υπηρεσίες, ο άλλος έχει... Τα ξέρω δηλαδή. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι σαν άνθρωποι, σαν οικογένεια, στο κυριακάτικο τραπέζι και στο κάτω-κάτω, η Κυριακή είναι του Θεού. Θα έπρεπε επιβάλλεται να μην εργάζεται ο άνθρωπος. Τότε κάποιες εξαιρέσεις στα σώματα ασφαλείας, στις ενόπλες δυνάμεις, εντάξει το καταλαβαίνω. Τώρα, όσο για το, αυτό που είπατε για την Ολλανδία, που δεν ανανεώσαν τις άδειες των κτηνοτρόφων, ξέρετε τι γίνεται αυτό. Θα σας το πω, μα θα τρώμε σκουλίγια και κατσαρίδες. Ήδη το έχουν κάνει. Κύριε Δημήτρη και κύριε Χριστό.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε έτσι που... δίνετε κι εσείς έτσι με το δικό σας τόνο, με το δικό σας ηχόχρωμα το τι ακριβώς συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χαιρόμαστε που έχουμε ακροατές από ολόκληρη την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να ακούσουμε μια φωνή και από το εξωτερικό, Χρήστο, αρκετό καιρό τώρα. Οι παρεμβάσεις είναι πολύ σημαντικές που κάνετε και τηλεφωνώντας αυτή την εκπομπή, συμμετέχοντας έτσι σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια πλέον της Αγροτικής Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο και για τη στήριξη, συμπαράσταση ο ένας με τον άλλον, γιατί τελικά δεν είμαστε λίγοι, αγαπητέ Χρήστο, είμαστε πάρα πολλοί. Είμαστε πάρα πολλοί, αρκεί να είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον, να μάθουμε να ακούμε ο ένας τον άλλον. Αυτό πρέπει να κάνει και η ελληνική οικογένεια, παρόλο που ξέρουμε ότι υπάρχει δυσκολία έτσι του χρόνου αλλά και του χρήματος, γι' αυτό εργάζονται και οι δύο γονείς κάνοντας δύο και τρεις δουλειές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, ενσωματώνοντας έτσι στην όρημη πλέον ηλικία και τα παιδιά μας να μάθουν να επιβιώνουν, γιατί ο κόσμος είναι πολύ δύσκολος και είναι, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, κακός όταν μεγαλώνεις ένα παιδί με αρχές τα οποία θα καλεστούν αύριο μεθαύριο να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις, ανθρώπινες κυρίως, λόγω της κοινωνίας που ζούμε, που φτάνει πάρα πολύ εύκολα πλέον να εγκληματεί σε όλα τα επίπεδα και πραγματικά να μην υπάρχει δικαιοσύνη να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που θέλουν τα καλύτερα για αυτή τη χώρα. Όπως έχουμε παιδιά τα οποία εργάζονται, όπως έχουμε ανθρώπους δικούς μας οι οποίοι εργάζονται και ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, είτε πηγαίνοντας στα χωράφια, είτε συμμετέχοντας, πηγαίνοντας για εργασία σε κάποιο κοσμεργοποιείο που ξέρουμε ότι ψάχνουν πάρα πολύ για δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη η εργασία τους μέσα σε νερά, σε υγρασίες, σε άλλες έτσι, δύσκολες συνθήκες. Οι γυναίκες ειδικά δοκιμάζονται ένα παραπάνω Γιατί αύριο μεθαύριο βγαίνουν πολλά προβλήματα υγείας για αυτές τις γυναίκες, με τη μέση, με τις αρθρώσεις, με πάρα πολλά προβλήματα. Γυναίκες που μεγάλωσαν παιδιά, σπούδασαν παιδιά, άξια παιδιά στην κοινωνία, μέσα από το μεροκάματο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και εποχιακό, Χρήστο. Δεν υπάρχει κάλυψη για αυτές τις γυναίκες, δεν υπάρχει σύνταξη, δεν υπάρχουν πάρα πολλές έτσι, υποδομές να μπορέσουν να στηρίξουν αυτές τις οικογένειες και τις παραδοσιακές οικογένειες που θέλουμε να έχουμε και για αύριο και για τα ίδια μας τα παιδιά, για το μέλλον αυτής της χώρας. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, γιατί ο νομός Πέλλας και ο νομός Ματίας επί το κλείστον είναι στον πρωτογενή τομέα, δευτερογενή και τριτογενή, θα λέγαμε πρώτη στην Κεντρική Μακεδονία, γιατί τα περισσότερα φρούτα, τα μεταποιημένα παράγονται σε αυτή την περιοχή, στην Κεντρική Μακεδονία. Και δυστυχώς και δεν υπάρχει τιμή για τον παραγωγό και δεν υπάρχει ασφάλιση πραγματική για τους εργαζομένους και πάλι λέγοντας.
3: Αυτό θα έλεγα τώρα, Δήμητρα, πώς είναι δυνατόν να είμαστε πρώτοι σε υποδομή και να είμαστε τελευταίοι σε βιωτικό επίπεδο. Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο όντως, πραγματικά.
3: Να πούμε λίγο για τους ακροατές, λίγο στον αέρα, ότι έχει βγει και ο καινούριος τιμοκατάλογος για τα φυτοφάρμακα, όπου γίνεται αυξημότερος.
1: Βρε Χρήστο, πρόστιμα, τιμοκαταλόγους.
3: Ναι, αλλά κοίταξε, συγκεκριμένα πράγματα.
1: Αν κάνεις μία σούμα τώρα όλα αυτά που ανέφερες, να πέσω από τον κρεμό δηλαδή. Και χωρίς αλεξίπτωτο, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή μονίμως μας φέρνει σε ευχάριστα νέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα χειρότερα. Και το θέμα είναι ότι δεν τα διερευνούν έτσι όπως πρέπει οι ίδιοι στο Υπουργείο ή προσπαθούν, θα λέγαμε ότι μάλλον το αντίστοιχο συμβαίνει, προσπαθούν να εξοντώσουν τον Έλληνα παραγωγό, σκοπός δηλαδή αυτός είναι, οπότε δεν κάνουν ούτε ερμηνευτικές ούτε δίνουν κίνητρα στην ουσία στους παραγωγούς.
3: Σφίγγουνε τη θηλιά λίγο-λίγο. Λίγο-λίγο τις φύγουνε και η Ελλάδα από ό,τι φαίνεται είναι πρωτοπόρος σε όλα αυτά. Είναι πρωτοπόρος, Δήμητρα. Το σενάριο εξόδου των αγροτών στην Ελλάδα προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε το πείραμα. Έχουμε πει ότι είμαστε η μοναδική χώρα που μπήκε στα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν μπήκε. Μόνο εμείς. Γιατί μόνο εμείς είμαστε οι έξυπνοι. Ορίστε. Η δήλωση των ψαριών ηλεκτρονικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει 10 Ιανουαρίου 2027. Εμείς έχει 1,5 χρόνο που μπήκαμε. Γιατί συμβαίνει αυτό, ρε παιδί. Εγώ περίμενα αυτό που έκανε ο κτηνοτρόφος σήμερα, περίμενα να γίνει και από τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους πολύ πιο πριν, τους προηγούμενους μήνες, που ήταν ακόμη πιο χειρότερα τα πράγματα. Τώρα λίγο μπήκανε σε μια σειρά, αλλά πάλι η κατάσταση είναι θαόδες. Εκεί τώρα με τα εγωπρόβατα δεν μηδενίζουν τα κρούσματα. Τελευταία πάλι είχαμε 8 κρούσματα. Και να σου πω και κάτι ακόμη. Η Βουλγαρία που είχε μηδενίσει έχει και αυτή κρούσματα εκλογιάς. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αν η Βουλγαρία ξαναεπέστρεψε κρούσματα ευλογιάς, από Σεπτέμβριο θα ανεβαίνουν τα κρούσματα. Και ξέρετε, να ξαναεπενθυμίσω για ακόμη μια φορά, ένας κτηνοτρόφος, εάν έχει τα χρήματα για να ξαναγοράσει πρόβατα, πρέπει η χώρα να μηδενίσει, να μην έχουμε ούτε ένα κρούσμα ευλογιάς για 6 μήνες. Από το 23 ξεκίνησε αυτό, δηλαδή οι πρώτοι κτηνοτρόφοι, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα? Πήραν μια ενίσχυση, τέλος, δεν δικαιούνται άλλοι. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν μπορούν να ζήσουν, Χρήστο, δεν μπορούν ούτε καν να επιβιώσουν και αυτό το βλέπουμε στα πρόσωπα πάρα πολλών εδώ που είμαστε τουλάχιστον στην Ήπεθρο και βγαίνουμε καθημερινά και συζητάμε καθημερινά, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε καμία περίπτωση υπό αυτές τις συνθήκες με αυτή την κυβέρνηση. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να πάει και σε ένα πανηγύρι, να διασκεδάσει, να βγάλει το παιδί του έξω μια βόλτα, να το πάει σε μια δραστηριότητα. Περιμένει πότε η κυβέρνηση θα δώσει μέσω της επιδοματικής πολιτικής κουπόνη για να μπορέσει να πάρει μια ανάσα. Ενώ δεν μπορεί να συντηρήσει την ίδια του την οικογένεια. Το ίδιο το σπίτι, ακόμα και μόνος σου να μένεις, δεν μπορείς να αυτοσυντηρηθείς.
3: Δημήτρα, εγώ βλέπω κόσμο που πηγαίνει στα πανηγύρια και δεν μπαίνει μέσα στον προάβλιο χώρο που έχει και ένα εισιτήριο, ένα-δύο ευρώ. Κοιτάζει έξω από τα κάγκελα. Βλέπω και αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Δηλαδή δεν έχει ούτε... σκέφτεται ακόμη και το δίφραγκο, μάλλον το τάλιρο, γιατί θα πάρει ένα σουβλάκι, ένα ψυχτικό, έχει φύγει ένα τάλιρο. Τους βλέπω έξω από τα κάγκελα, κοιτάνε. Δηλαδή μας έχουν κάνει να τρέχουμε για την επιβίωση. Τρέχουμε, δουλεύουμε. Δεν μπορούμε να καλύψουμε υποχρεώσεις, ρε παιδιά, τώρα. Τι, έχει, εξοντώνεται όλος ο ελληνικός λαός. Και σε αυτό ευθύνη έχει καθαρά Νέα Δημοκρατία, Πασό και Τσίπρας. Ξεκάθαρα. Αυτοί υπηρετούν αυτήν την ατζέντα της παγκόσμιας κυβέρνησης που θέλει πολυεθνικές. Είχαμε μία συζήτηση και λέγαμε γιατί εξαφανίζεται ο πρωτογενής τομέας και οι μικροί αγρότες. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ελεύθερη αγορά που επιβάλλει. Τι σημαίνει ελεύθερη αγορά, ξέρετε? Ελεύθερη αγορά σημαίνει ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Ότι κάποιοι μεγαλώνουν πάρα πολύ για να έχουν περισσότερα κέρδη. Και για να μεγαλώσουν κάποιοι άλλοι, εξαφανίζονται οι μικροί αγρότες. Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 ο αγρότης ήταν αγρότης με το κοινωνικό προφίλ. Με το 41-72 το νόμο του Σαμαρά, 1 Ιανουαρίου 2016 γίναμε επιχειρηματίες. Και επιχείρηση σημαίνει ανταγωνισμός, δηλαδή οι αγρότες ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας. Προσπαθεί ο ένας να φάει τον άλλον. Αυτή είναι η έννοια. Σαμποτάραμε τους συνεταιρισμούς. Οι συνεταιρισμοί ήταν και σαν ιδέα είναι η καλύτερη λύση. Σαμποτάραμε τους συνεταιρισμούς. Εξαφανίστηκαν 70 συνεταιριστικά σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα. Και τώρα έχουμε...
1: Εγώ θέλω να πες το ότι από τότε που έγινε το εμπάργκο με τη Ρωσία, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, άρχισε η ελεύθερη πτώση του πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Και φυσικά δεν είδαμε καμία αντίδραση από μετέπειτα, μετά το εμπάργκο της Ρωσίας, που έπρεπε να ακολουθηθεί βάσει Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βλέπεις τι γίνεται με όλες αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες είναι κατά όλων των Ευρωπαίων και ιδιαίτερα για την ίδια μας τη χώρα. Δυστυχώς δεν είχαμε και τη διασπορά κινδύνου στις πωλήσεις όσον αφορά το εξωτερικό, σε παγκόσμιο δηλαδή επίπεδο, και μείναμε έτσι εκτεθειμένοι στον κάθε τη χάρπαστο, εσχροκέρδια παντού από τους εμπόρους, συνεταιρισμούς, ιδιώτες κλπ. Εγώ βλέπω προσωπικά ότι οι επιχειρήσεις όλων αυτών των ανθρώπων συνεχώς έχουν κερδοφορία, και θα έλεγα ότι ήδη ο παραγωγός έχει εγκαταλείψει ένα πολύ μεγάλο μέρος, τα οποία δυστυχώς δεν έχουμε αποτελέσματα επίσημα από κάποιους για να μπορέσουμε να δούμε αυτή την τραγική εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο. Είναι το πιο έτσι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι.
3: Ξέρεις, η ΑΔΕ που έχει αναλάβει τον ΟΠΕΚΙΠΕ ακριβώς εδώ και ένα χρόνο έχει αποτύχει. Γιατί ένα χρόνο υποτίθεται τα καλύτερα μυαλά όσον αφορά τον εξυγχρονισμό και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη τι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΙΠΕ. Βλέπεις τώρα, μέχρι 7 Σεπτεμβρίου τους λένε ελάτε να κάνετε διορθώσεις. Και δεν μπορούν να κάνουν διορθώσεις.
1: Χρήστο, μια χαρά, ξέρουν πολύ καλά τι τους γίνεται. Θα ρίξουν τον μπαλάκι στους επόμενους που θα αναλάβουν και δυστυχώς δεν θα ξέρει ο άλλος από πού να το πιάσει. Γι' αυτό υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις, διαγραφή όλων αυτών, λογοδοσία και φυλάκιση σε όλους όσους καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα. Σε όλους όμως, μηδενός εξαιρουμένου, να υπάρχει δικαιοσύνη και επιτέλους το Σύνταγμα θα πρέπει να προστατεύει τον Έλληνα και την Ελληνίδα αυτής της χώρας. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα να επιστρέψει πίσω ο Έλληνας, να μπορέσουμε να δώσουμε προβάδισμα στα ίδια μας τα παιδιά, στην παιδεία, μέσω της παιδείας. Και αν δεν μπει, και κάνω και μία πρόταση έτσι δημόσια, γιατί μας ακούνε πάρα πολύ, ένας τεχνολόγος γεωπόνος, ένας δασολόγος, όλοι αυτοί θα έπρεπε να εισέλθουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κυρίως στην πρωτοβάθμια, για να μάθει από μικρό ένα παιδί να σέβεται την ίδια τη φύση, να καλλιεργεί τη φύση, να σέβεται τον περιβάλλοντα χώρο, τους ανθρώπους, τα πάντα. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η παιδεία, η σωστή παιδεία. Και όχι από το γυμνάσιο και το λύκειο. Η παιδεία λοιπόν ξεκινάει αυτά τα πολύ σημαντικά 6 χρόνια, για να μην πω από τον νηπιαγωγείο ακόμα ο γεωπόνος πρέπει να βρίσκεται, και όχι όλα τα υπόλοιπα θέματα διδάσκων, τα οποία δεν παρέχουν στην ουσία καμία βοήθεια στο κοινωνικό σύνολο και προπάντων στην χώρα μας. Να πούμε λοιπόν παράκληση ότι η γεωπονία και ό,τι περιφέρεται γύρω από τη φύση θα πρέπει να μπαίνει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε όμως, γιατί έφτασε και η ώρα, αυτή η δύσκολη ώρα του αποχωρισμού, με όλους τους ακροατές μας που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα και για τη συμμετοχή. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Ας είναι όλα περαστικά. Ας πάρουμε δύναμη από την Παναγία μας να συνεχίζουμε το κάθε δευτερόλεπτο, το κάθε λεπτό, την κάθε στιγμή, και να ζούμε την κάθε στιγμή επιλέγοντας ανθρώπους θετικούς που μπορούν και είναι αισιόδοξοι, και όχι όλους αυτούς τους αρνητές που το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι μόνο να μιλάνε. Εμείς θέλουμε ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να κάνουν πράξη, έστω και το πιο μικρό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Στέφανο Εμμανουήλ στην εχοληψία. Εννοείται ότι δεν φεύγει κανένας, γιατί έχουμε συνέχεια και στη μάχη με το Θωμά Καλοκύρη την ώρα του δικηγόρου, αλλά και την αγαπημένη Θεοδώρα Ιωάννου, Δώρα Φόκους.
3: Ρε Κουρνιάκο, που θέλετε όλοι εσείς.
1: Να τους στείλουμε στο Υπουργείο απευθείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες του Πόντου και όχι μόνο, έτσι μέσα από την καρδιά μας. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: Αν κολυμπάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
6: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
7: Τηλέφωνο 2427049458
6: και agiaelenebeach.gr.
8: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Χειραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο

0: άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειος.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος. Λατρευτός.
12: Μαχητικός. Νικητής.
13: Ξεκάθαρος. Όαση.
14: Παγκόσμιος.
15: Ρεαλιστής.
16: Σεισμός. Τιτάνιος.
17: Υπεύθυνος.
18: Φιλαλήθης.
19: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
20: Σταγμένος.
21: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμους. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Focus στον κόσμο.
10: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
11: Καλημέρα από Ολλανδία.
12: Χάγη.
13: Καλημέρα.
14: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
15: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
16: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
17: Καλημέρα από το Ταχάο.
18: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
19: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
20: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
21: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
22: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
23: Καλημέρα από Νορβηγία.
24: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

ξάφνει σμά τη μέρα. Η μυρωδιά που φέρνει ο αέρα είναι αυτή. Μια στιγμή είναι ένα ήχο στο σκοτάδι.

0: ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Γιατρευτός.
1: Μαθητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι